Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυπελούγια.
5: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος ο Σαπρανίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων στο 211-200-8200. Η Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Οφείλω να σας πω, βλέποντας εδώ το χάρτη, είναι κατά πράσινος. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται πουθενά και σε κανένα σημείο, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά, που εκεί τα πάντα είναι κατά κόκκινα. Είναι το μετέχμιο. Κάποιοι φεύγετε, κάποιοι γυρίζετε, περισσότεροι γυρίζετε. Φεύγετε και αυτοί οι οποίοι δεν είχατε την ευκαιρία να πάτε διακοπές νωρίτερα. Κάποιοι, μαθαίνω, μου στέλνετε και μηνύματα, είναι η δεύτερη δόση, λέει, των διακοπών. Εντάξει, παιδιά, βοήθειά σας, να περάσετε όμορφα. Τα συγχαρητήριά μου που έχετε και δεύτερη δόση. Εμείς ακόμα την πρώτη ψάχνουμε, αλλά δεν γκρινιάζουμε. Όλα καλά, όλα άνθυρα. Και για όλους όσοι δεν καταφέρατε να πάτε πουθενά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με έναν μαγικό τρόπο όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την... γίνεται... Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Θα πάμε τώρα στα περίπτερα για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγραφεί, πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο και βεβαίως και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αμέσως μετά θα έχουμε και το Θεοδόση Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας ενημερώσει και για τη φωτιά στη Νέα Σμύρνη, στο διαμέρισμα, αλλά και για αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία στην Μύκονο, όπου Μύκονος, ναι, εξάρθρωσαν οι αρχές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στη Μύκονο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Θεοδόσης σε πάρα πολύ λίγο. Ξεκινάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Καλά, στα κρυφά εγώ αντιθέτως εκεί που είδα και τις διάφορες εικόνες αυτομάτως που ήταν σε όλα σχεδόν τα κανάλια, πρέπει να σας πω ότι αυτομάτως μου ήρθε στο μυαλό το εξής, ότι δεν χρειάζεται οι Τούρκοι να έχουν κατασκόπους. Τα δείχνουμε εμείς, φορά παρτίδα. Λοιπόν, φόβει ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ενδιαφέρουσες αυτές οι προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.

περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση. Έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Για να το δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ειλικρινά έχω πολύ μεγάλη απορία και μακάρι για όλους μας, για την τσέπη μας, να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΕΚ και τώρα Λεύσκη. Νίκησε στο τέλος, πατάει γκάζι στις μεταγραφείς. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Ναι, αλλά αν είναι κάθε φορά. Γιατί δεν ξέρω αν το είδες, Νίκο. Έτρεξε εκεί, έκανε 9.30 τόσο, λέει. Λοιπόν, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει. Πήγε και χτύπησε πάνω στα προστατευτικά, του έδωσε ένα γκέλ και έπεσε κάτω από και έπαθε βραχυκύκλωμα. Αν δηλαδή ανά 100 μέτρα έχουμε και ένα βραχυκύκλωμα, δεν θα πάει καλά, μάνα μου. Θα την κλείσετε την εταιρεία. Εντάξει, είπα, είναι ωραία αυτά για να τα βλέπεις, έτσι να παίζουμε. Και αυτά τα οποία, αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έκαναν στο Τόκιο, είχε ενδιαφέρον, αλλά μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Παναγιώτης Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της αποφάσεως του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανένδοτος ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμη. Είναι το πρωτοσέλιδο, το βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση με ήττα. Πολιτική σε κρίση με όμικρον γιώτα. Το πολιτική. Ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Είναι μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα και στο Πασόκ, όχι μόνο και στα υπόλοιπα κόμματα, που έχουμε πει και για ΣΥΡΙΖΑ. Την εβδομάδα που πέρασε ο Νίκος ο Παπάς μας τα έπαιτε, αποκάλυψε τους νεοαριστερίτες, τους πρώην νεοαριστερίτες περιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου. Για να δούμε. Νέο ανακάτεμα της τράπουλας. Περνάμε στο μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουρασγερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα το μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα. Α, την ξεχάσαμε. Την εφημερίδα απογευματινή, συμπαθάτε μας. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα, βλέπει η εφημερίδα απογευματινή. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας. Λίγο ό,τι και να πούμε. Αυτά από την απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Βάση drone στη Ρόδο. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας.
Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.

Περνάμε και κλείνουμε με την εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο Κόκας είναι το κεντρικό θέμα. Πρωταγωνιστές της υπόθεσης Bon Viver με εστεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη, σχέση φουλ στο κουσκούς. Okay. Η Μαντόνα πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Ο δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μιλά αποκλειστικά στην Εσπρέσο για τη βασίλισσα της Pop. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας μέχρι να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Θεοδόση. Ναι, Στέλιο μου, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Έχω κρατήσει το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ. Και μέσα στην εβδομάδα θα το κάνουμε και το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Είναι αλήθεια, λέει, ότι το διαβάζω και εγώ στην εφημερίδα. Είναι πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αγαπητέ μου Χρήστο, οπότε το συγκεκριμένο, ναι, στη Δημοκρατία δεν είναι, μισό λεπτάκι, γιατί θέλω να είμαι και απόλυτα ακριβής. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αυξήσεις πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης στάζει πομποδό στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Λοιπόν, οπότε και θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε αυτό στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Χρήστο μου. Λοιπόν, δεν πάει έτσι ακριβώς, Πάρη μου, την αγάπη μου, και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πριν μας πεις για τα της Μυκόνου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπήρχε και μία φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, να μας κάνεις την ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, σε παρακαλώ πολύ, και μετά να μας πεις τα της Μυκόνου.
1: Υπό έλεγχο έχουν θέσει αυτή την ώρα την φωτιά στο διαμέρισμα πρώτου ρόφου στην Οδό Προύστου στη Νέα Σμύρνη. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, προκλήθηκε βέβαια πανικός στην πολυκατοικία, καθώς πολλοί ενοικιαστές και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων χρειάστηκε να τα εγκαταλείψουν, να κατέβουν δηλαδή από τα διαμερίσματα τους, καθώς είχαν κατακλειστεί από τους πυκνούς μαύρους καπνούς που αναδύονταν από το φλεγόμενο διαμέρισμα, και οι ένοικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν να διαφύγουν από αυτό πριν τη ληχθεί στις φλόγες. Είναι μεγάλες υλικές ζημιές που έχει υποστεί το εσωτερικό του διαμερίσματος, και πλέον τώρα όλο το βάρος πέφτει στις έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του διαμερίσματος δυστυχώς να καταστραφεί. Είναι λοιπόν στο στάδιο των ερευνών πια τώρα που έχει σβήσει φωτιά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το καλό είναι ότι, εντάξει, δεν κινδύνεψε άνθρωπος, έτσι.
1: Το κυριότερο, γιατί είπαμε, πρόλαβαν και κατέβηκαν. Υπήρξε πανικός, γιατί και οι ηλικιωμένοι υπήρχαν, χρειάστηκε βοήθεια για να κατέβουν, και το πυροσβεστικό σώμα, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το βοήθησαν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Τέλος, καλό όμως, όλα καλά. Όχι για τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του διαμερίσματος που είδαν την περιουσία τους δυστυχώς να γίνεται στάχτη.
0: Λοιπόν, για πες μας εκεί στη Μύκονο, αν δεν περάσει μήνας που να έχουμε κάτι ειδικά τους καλοκαιρινούς εκεί στη Μύκονο, δεν πάει στράφη χρονιά ένα πράγμα,
1: Βεβαίως, από τα σύννεφα δεν θα πέσουμε βέβαια, γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά στην Μύκονο. Μπορούμε όμως κατά την να πέσουμε από τα σύννεφα, διότι ο αρχηγός είναι ένας 34χρονος Τούρκος επιχειρηματίας. Και σε αυτό που λέω, κυριολεκτό, διότι διαθέτει εταιρεία με νοικιαζόμενα βαν στην Μύκονο, μια από τις πιο γνωστές του νησιού. Διαθέτει ένα χώρο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας συνολικής έκτασης 270 τετραγωνικών μέτρων και είναι και ιδιοκτήτης εταιρείας. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο της, η οποία όμως δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι τα πολλά κέρδη του ως επιχειρηματίας τα εξασφάλιζε από την πώληση ναρκωτικών, και μάλιστα ιδιαίτερα ακριβών ναρκωτικών, όπως είναι η κοκαίνη, η ροζ κοκαίνη. Το γραμμάριο φτάνει κοντά τα 150 και τα 180 ευρώ, τουλάχιστον στην Μύκονο. MDMA, ένα απόλυτα συνθετικό διεγερτικό ναρκωτικό, και βεβαίως χασίς. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι συνομιλίες που έχει με συνεργάτες του ο συγκεκριμένος Τούρκος, τον οποίο συνέλαβαν αυτόν και την ομάδα του οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, όπου συζητάει κάποιο πρόβλημα που έχει με την τοπική αστυνομική διεύθυνση. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι η άγρα πελατών που κάνει όσον αφορά στα βάν είναι με ιδιαίτερα πιεστικό τρόπο, και του έχουν δοθεί κλήσεις και για τη στάθμευση το βαν, και αυτό τον έχει ενοχλήσει. Και σκέφτεται μαζί με ένα συνεργάτη του, το λέει στη συνομιλία του, να προσλάβει Μεξικανούς να τους φορτώσει σε ένα βάν, όπως λέει, και να πάνε στο τμήμα με κουκούλες και να τους κάνουν ασήκωτους στο ξύλο. τους αστυνομικούς. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να λέει ότι έτσι όπως το πάμε, λέει, μπορούμε να πάρουμε ολόκληρη τη Μύκονο και να τη δώσω έτοιμη στον Ερντογάν όταν θα έρθει. Εκεί, αυτές είναι οι συνομιλίες. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι είχε απλώς τα δίχτυα του εδώ και χρόνια σε ολόκληρη τη Μύκονο όσον αφορά την διακίνηση ναρκωτικών, καθώς είχε ένα ευρύ πελατολόγιο, οι περισσότεροι όλων με βαριά πορτοφόλια για να μπορούν άλλωστε να αποπληρώσουν και τις δόσεις των ναρκωτικών που έπαιρναν, καθώς όπως προείπα στην αρχή του ρεπορτάζ, τα ναρκωτικά που πουλούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ιδιαιτέρως ακριβά. Τώρα πλέον όμως θα έχει να κάνει με την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβε να χαρίσει τη Μύκονο στον Ερντογάν.
1: Τη Μύκονο στον Ερντογάν να είναι έτοιμη, ναι, όταν θα έρθει αλίμονο.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.

Να το αφιερώσουμε αυτό στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κρίμα δεν πρόλαβε ο Τούρκος επιχειρηματίας να του χαρίσει τη Μύκονο. Καταλάβατε λοιπόν για ποιο λόγο γενικότερα υπάρχει μια συγκεκριμένη ρητορική στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι ναι ρε παιδί μου, γαλάζια πατρίδα, 25ος μεσημβρινός, γενικότερα όλα μας ανήκουν, όλα μας ανήκουν. Δεν, την έχουν δει διαφορετικά. Ούτε καν διαβάζουν την ιστορία, τι συνέβαινε πριν από εκατοντάδες χρόνια, ούτε το παραμικρό. Τα πάντα είναι δικά τους. Έχουν και 5 φράγκα παραπάνω, όπως ο συγκεκριμένος. Αλλά βεβαίως ο συγκεκριμένος υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο. Στην προκειμένη περίπτωση ο ξενοδόχος ήταν οι ελληνικές αρχές. Και τον τσάκωσαν. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πώς το λέει ο θυμόσοφος λαός. Αλλά επειδή ο Ερντογάν, να ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Επειδή ο Ερντογάν θέλει σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία και να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και να προκαλέσει πρόωρες εκλογές στην πατρίδα του για λόγους εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό το λόγο το πράγμα το πιέζει όσο γίνεται περισσότερο. Στο παιχνίδι έχει βάλει και τα αλλιευτικά τα τουρκικά. Βεβαίως, το να πηγαίνουν γύρω-γύρω του Αγαθονησίου τόσα πολλά τουρκικά αλλιευτικά, να γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους τις όποιες προειδοποιήσεις. Με αυτό το θέμα, να ξέρετε, θα επανέλθουμε αύριο και θα επανέλθουμε διότι πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, πρέπει να δώσουν απαντήσεις και κάποιοι οι οποίοι θεώρησαν ότι εκεί όσον αφορά στον τρόπο αλίευσης και στον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών αλλιευτικών θα έπρεπε και έχουν βάλει απαγορευτικό. Ξέρετε τώρα για την πανίδα και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να έχει να κάνει μόνο με τους Έλληνες αλλιείς. Όχι. Έχει να κάνει και με όλους τους υπόλοιπους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι κάπως έτσι, να ξέρετε, ξεκίνησαν. Να, μας έλεγε ο κύριος Παπαφλωράτος ότι όταν παραδείγματος χάρη βγαίνουν τα ελληνικά καΐκια για να ψαρέψουν και τελείως ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους τους Τούρκους και να τους εμποδίζουν ή να τους τρομάζουν, από ένα σημείο και έπειτα θα σταματήσουν. Θα πει ο άλλος, σιγά σιγά που θα μπαίνω στη διαδικασία εγώ χωρίς να έχω κάλυψη να διακινδυνεύω τη ζωή μου, να πηγαίνω να βγάλω ένα μεροκάματο και να μην ξέρω αν θα γυρίσω στο σπιτικό μου. Αυτό λοιπόν, εάν φύγουν από τη μέση οι Έλληνες αλλιείς, για την Τουρκία θεωρείται τελεσμένο. Καταλάβατε πως λειτουργεί. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μέσα στην εβδομάδα απαντήσεις. Καλά είναι, ξέρετε, τα θεωρητικά. Εδώ στην πράξη όμως έχει αρχίσει και ξεφεύγει το πράγμα. Λέω εγώ τώρα, απόψη μου, ταπεινή. Μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά μπορεί και να είναι. Γεια σου ρε Στέφανε, καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Σαν θετικά να βάλουμε και το ποσοστό μείωσης της ανεργίας. Δεν θα διαφωνήσω, και αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Το θέμα είναι το εξής. Και ο αστερίσκος για μένα είναι, έχει μειωθεί η ανεργία και αυτοί που έχουν προσληφθεί, έχουν προσληφθεί με βάση το 8ωρο ή κάνουν μειωμένο ωράριο. Ή μήπως έχουν υπάρξει και μετατροπές του 8ωρου σε μειωμένο ωράριο και από εκεί που είχαν έναν έχουν πάρει δύο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, οτιδήποτε τους συμφέρει. Αλλά ναι, είναι γεγονός και αυτό επικαλούνται και οι κυβερνώντες, ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Καλημέρα Νίκο μου, έλα ρε Νίκο, άντε, έλα, άιντε. Είσαι γενικότερα, να σου πω κάτι, πραγματικά αγγίζεις τα όρια του, τι να πω, του αυτομαστιγώματος. Συνέχισε να αυτομαστιγώνεσαι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στις αλικές Βόλου μου λέει εμφανίζονται 2-3 φορές την εβδομάδα. Εμφανίζονται πολλές φυσαλίδες με προέλευση απολύματα. Φυσικά όταν οι υπηρεσίες λαμβάνουν δείγματα
δείγματα. Λαμβάνουν, λέει, δείγματα όταν δεν υπάρχουν οι φυσαλίδες αυτές λόγω ρευμάτων. Οι αναλύσεις θα βγαίνουν καθαρότατες. Να το δούμε και να το ρωτήσουμε. Αγαπητέ μου, τι ακριβώς γίνεται εκεί στο Βόλο και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως το λες. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, μερικές φορές αρχίζουμε και είμαστε δύσπιστοι με μερικούς από εσάς, διότι, ναι, καταλαβαίνεις. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη. Ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα θα το δούμε στην πορεία και τι ακριβώς έχει γίνει. Να έχουμε και το χαρτάκι και εμείς στα χέρια μας, αγαπητέ μου Χρήστο, για αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κατευνασμός, λέει, είναι μια διπλωματική στρατηγική. Περιλαμβάνει παροχή παραχωρήσεων σε μια επιθετική ξένη δύναμη με στόχο την αποφυγή πολεμικής εμπλοκής. Συνδέεται συχνότερα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, που ακολούθησε μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Σήμερα ο κατευνασμός θεωρείται ευρύτερα ως μια αποτυχημένη διπλωματική τακτική, επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ο Τσάμπερλεϊν απέτυχε τελείως. Εάν δεν επανερχόταν στην εξουσία ο Τσόρτσιλ, νομίζω ότι η ιστορία ίσως να είχε γραφτεί με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα άσχημο διαφορετικό τρόπο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: I make her an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla.
1: Νίκο μου, εντάξει, το έβγαλες στο μεροκάματο σήμερα. Όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα για σένα. Έλα από εδώ να σε κεράσουμε και καφέ. Ξέρεις, το γνωστό, τον μαζούτ. Δεν νομίζω να τον αντέξεις, γιατί φαίνεσαι και ριζί ότι είσαι και πολύ. Πώς να το πω κιόλας. Και φυγόπονος. Και μπορεί και άλλα πράγματα στο φυγό. Αλλά whatever. Γεια σου, ρε Κωστή μου, την καλημέρα μου. Για τους συμμάχους, λέει, που αναφέρθηκες πριν, πιστεύω πολύ καλά γνωρίζεις πόσο καλή σύμμαχή μας είναι. Και αναφέρεσαι στους Αγγλογάλους. Δεν θα το πω τώρα το ενδιάμεσο. Μου επιτρέπεις, ρε Σικώστα, και ξέρεις για ποιο λόγο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δείξει ότι μάλλον συμπορεύονται. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Μπράβο, La Carmen. Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
6: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
5: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
1: Κύπρι, ή θα συνδράμει και θα συνδράμει δυναμικά. Θεωρητικά και μόνο η παρουσία της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνει το οτιδήποτε ο Τούρκος απέναντί μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν. Όταν παραδείγματος χάρη σου λέει το εξής, ο Ocean Link που θα είναι από Εύβοια, θα περνάει από την Εύβοια μέχρι τη Χίο, περνά λέει κάθετα, κόβει κάθετα τον 25ο μεσημβρινό. Τι θα γίνει λέει σε αυτή την περίπτωση, διότι η γαλάζια πατρίδα εκεί είναι, στον 25ο μεσημβρινό. Επίσης τον 25ο μεσημβρινό, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα, ξεκινούν οι περιορισμοί όσον αφορά στην αλληλεία. Τι παίζει λοιπόν σε όλο αυτό το σχεδιασμό? Έχουμε από την άλλη κιόλας τις αντιδράσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό σας λέω, το φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα καυτό και πολύ πιο καυτός θα είναι ο χειμώνας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα από Γάβδο, στέλνει ο Δανιήλ. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, γιατί σε επίπεδο μεταναστών που έρχονται, παρέρχονται και πάει λέγοντας, υπάρχει έντονη κινητικότητα. Μαθαίνουμε και μας ενημερώνουν και τα συζητάμε στον αέρα και με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα συζητήσουμε μαζί του και άλλα πραγματάκια. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η ιστορία κάπου, ρε παιδάκι μου, οδεύει και βγάζει μια πολύ μα πάρα πολύ δυσάρεστη έτσι αίσθηση. Μακάρι ο αστερίσκος αυτός που έχω στο μυαλό μου να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα τα δούμε. Ούτως ή άλλως για να γίνει το οτιδήποτε πρέπει να περάσει και από την Ελληνική Βουλή. Και πριν από τις εκλογές, δεν νομίζω ότι θα περάσει κάτι το οποίο θα ξύσει υπερβολικά αρνητικά τα συναισθήματα και τον τρόπο λειτουργίας των γαλάζιων ψηφοφόρων και πολύ περισσότερο των γαλάζιων χαμένων ψηφοφόρων, όπως αυτοί καταγράφονται από το 2023, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι και τις ευρωεκλογές του 2024. Και για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, καταγράφεται ακόμα αυτή η απώλεια, καταγράφεται και μέσω των μυστικών κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Γεια σου ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα Σπύρο. Η στρατηγική, λέει, της Τουρκίας είναι προπαγάνδα και εσωτερικό ακροατήριο, ταύτιση κράτους ηγέτη, πίεση για υποχωρήσεις. Η απάντησή μας πρέπει να είναι ισχυρή στρατιωτική αποτροπή, έξυπνη διπλωματία και συμμαχίες. Ψυχραιμία και εθνική ομοψυχή, αποφυγή του πανικού που επιδιώκει να σπείρει η τουρκική πλευρά μέσω των υβριδικών απειλών. Και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να σου πω, είναι ότι γίνεται μία προσπάθεια για να σταματήσει η κυβέρνηση να μιλά για ελληνοτουρκικές διαφορές και κάνει λόγο για ευρωτουρκικές διαφορές. Έτσι κι αλλιώς, Ελλάδα και Κύπρος είναι τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου γράφει το εξής. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Δεν έλειπα. Απλά οι πολύ πρωινοί, τα πολύ πρωινά φιλαράκια, κάπου χαθήκαμε με τα πολύ πρωινά φιλαράκια, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν 11 με 2 μαζί με τη Στεφανία Κασίνη. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. 6 με 9 αυτή την εβδομάδα, και νομίζω ότι έχετε καταλάβει από την επόμενη εβδομάδα που θα συναντιόμαστε. Οπότε εσείς οι πολύ πρωινοί τύποι και τύπισες, νομίζω ότι θα έχετε μπόλικη δουλίτσα, διότι καθημερινά από πάρα πολύ νωρίς θα πρέπει να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και θα πρέπει να με ενημερώνετε, για να ενημερώνουμε όλους τους υπόλοιπους εκεί έξω, για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Μαζί θα χαρτογραφούμε την επικαιρότητα στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος του Real FM. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία λέει σκυβεί το κεφάλι, μου γράφει ο Γιώργος, μόνο όταν είσαι ισχυρός, και εμείς έχουμε διαλύσει τα πάντα. Στις ένοπλες δυνάμεις, με θητεία 9, στην ουσία 9 μηνών, δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να κάνει θητεία 9 μηνών. Έτσι, όσοι επιλέξουν να, με το που τελειώσουν το σχολείο, με το που γίνουν 18 ετών, να κάνουν τη θητεία τους απευθείας με το πρώτο χαρτί στρατολόγησης, όχι, δεν το είπα καλά, με το πρώτο χαρτί για να κάνει κάποιος τη θητεία του, τότε ναι, θα κάνει 9 μήνες. Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των στρατών, πρέπει να ξέρετε, και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του. 9 μήνες λοιπόν, όσοι επιλέξουν να κάνουν τη θητεία τους αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. Λοιπόν, Νίκο μου, άκουσε να δεις. Δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω κανένα μήνυμά σου. Απολύτως. Είναι μηνύματα υβριστικά, ηρωνικά, εκτός τόπου και χρόνου, γεμάτα fake news και ψέματα. Το ίδιο πράγμα. Το λέω και στα αγγλικά και στα ελληνικά για να το εμπεδώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κάνουμε παρέα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις. Ούτε μπορώ με ανθρώπους οι οποίοι γράφουν ψέματα, ούτε βεβαίως με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο ηρωνικό τρόπο, ηρωνικό τρόπο συμπεριφοράς. Έχουν ηρωνική συμπεριφορά. Έτσι, αυτά. Όταν δεν ξέρεις, εάν μου πεις παραδείγματος χάρη ότι είσαι συνάδελφος, να μπορούμε να συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια. Επειδή προφανώς όμως φαίνεται ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτό το κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία, τώρα θα μου πεις υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν την ταμπέλα και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε τώρα για σένα. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Τα ξεκαθαρίσαμε, τα ξεκαθαρίσαμε. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, ναι, τη διάβασα την είδηση για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ότι έχει βγάλει και πάρα πολλές οδηγίες λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Αύριο μάλιστα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση υποστήριξης και ενημέρωσης των χιλιάδων επισκεπτών του ιστορικού μνημείου της Ακρόπολης. Τι πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες ανεβαίνοντας στον να θαυμάσουν τον Παρθενώνα. Γιατί μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά στο κομμάτι της ζέστης. Λοιπόν, καλημέρα, γεια σου ρε Τέλη. Τι κάνεις Τέλη μου? Καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. 4 με 6 το πρωί Αριστοτέλη μου. Παίζει και το τρέιλεράκι, οπότε μπορείς να το ακούσεις. Θα είμαστε και θα κάνουμε παρεΐτσα από πάρα πολύ νωρίς. Και εφόσον εσύ είσαι στο Σίδνεϊ, είμαστε μια χαρούλα, Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Σπύρο, καλημέρα. Για να καταλάβω, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα τι ζητάει? Να πάει η Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία? Είναι το μήνυμα του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να σου πω το εξής, ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση. Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική ρητορική που μπορεί, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιεί η αξιωματική αντιπολίτευση και τελείως διαφορετική η επιθετική ρητορική, την οποία ακούμε συνεχώς από την πλευρά της Τουρκίας. Και τώρα αυτή η επιθετική ρητορική και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών έχει αρχίσει και μετατρέπεται, έχει μετατραπεί. Ξεχάσετε τα ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχουν ήρεμοι εθέρες. Έτσι θα πάει το πράγμα. Ο Άλκης από τη δική του την πλευρά λέει το εξής: αφού θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα από τα εργαλεία των Τούρκων, γιατί δεν κάνουμε σαν τους Κινέζους? Τώρα θα βρεθεί κάποιος και θα πει: μα η ελληνική κυβέρνηση τον Κινέζο κάνει. Αναφέρεται στην διαδικασία, στην τακτική την οποία ακολουθούν οι Κινέζοι και ποντίζουν στα βράχια σιδερένιους γάτζους, που ουσιαστικά όταν κάποιος πάει να κάνει κάτι παράνομο, εννοούμε από την πλευρά των αλλιέων, μέσω αυτών των γάτζων με κάποιο τρόπο σκίζουν τα δίχτυα τους. Και ρωτάει ο Άλκης, γιατί δεν κάνουμε κάτι, μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες? Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τραβηγμένο και δεν είμαστε σίγουρα Κίνα, γιατί εδώ υπάρχουν και κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάτε ότι το Αιγαίο δεν είναι τόσο ανοιχτή θάλασσα όσο είναι εκεί στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, θα έλεγα εγώ. Τώρα για το αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι χρονιά εκλογών. Επαναλαμβάνω, είναι χρονιά εκλογών. Με τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος σε δημοσκοπικό επίπεδο να είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Απέχουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το βλέπετε λογικό? Το βλέπετε λογικό να υπάρξει ή οποιαδήποτε διαδικασία που θα χάσει η Νέα Δημοκρατία και άλλους γαλάζιους, μιλάμε για τους γαλάζιους ψηφοφόρους, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να είναι πρώτο πυλόν? Οι πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τον μπουμπουνίσει. Για ποιο λόγο? Για να προσπαθήσει να αποδομήσει όλα αυτά τα οποία θα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Τραγουδάρα, απίστευτο σημείο. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Τάκη. Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Τάκη.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Σας τα είπα εγώ το πρωί. Δεν με πιστέψατε. Σας είπα ότι με το που έβαλα το κλειδί στο αυτοκίνητο έγραψε 32 βαθμούς Κελσίου. Λέω δεν μπορεί. Έχει χαλάσει. Το χτύπησα κιόλας. Αλλά όταν είναι ηλεκτρονικό, όσο και να το χτυπάς, δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, Νικόλα, δεν αλλάζει. Άρα λοιπόν δεν πέσαμε έξω, διότι πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήδη καταγράφονται στο νομό Αττικής 37. Ήδη. Και είναι μόλις 9 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το πρωί. Οπότε θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, να βρίσκεστε σε δροσερά σημεία εσείς που έχετε πρόβλημα, που είσαστε στις ευπαθείς λεγόμενες ομάδες. Υπάρχουν 7 σημεία, υπάρχουν 7 αίθουσες που ο Δήμος Αθηναίων θα τις έχει ανοιχτές από τις 9 η ώρα το πρωί, προκειμένου να μπορέσετε όσοι έχετε θέμα και δεν μπορείτε να κρατηθείτε έτσι δροσεροί, να μπείτε

0: στη διαδικασία να πάτε εκεί ή να σας μεταφέρουν εκεί. Και εσείς που έχετε τους ανθρώπους σας στην Αθήνα, σε σπίτι, σε τοποθεσία που δεν μπορούν να παραμείνουν έτσι, με χαμηλή θερμοκρασία, με ανθρώπινη θερμοκρασία, να πράξετε τα ανάλογα. Εντάξει, αυτό. Δεν έχουμε να σας πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά τα αυτονόητα και να μαλλιάζει η γλώσσα μας. Λοιπόν, ο Δανιήλ, η κατάσταση λέει των παράνομων μεταναστών εξακολουθεί να είναι έντονο. Δεν επηρεάζει τη ζωή του νησιού. Frontex και λιμενικό τους στέλνουν στην Κρήτη, αλλά δεν πάβουν να είναι πρόβλημα κοινωνικό και οικονομικό, γιατί έχει και κόστος αυτή η όλη κινητοποίηση. Κάποιος άλλος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο τρόπος, Δανιήλ μου. Πάντως, όταν είχαμε συνομιλήσει με τη Δήμαρχο εκεί, μας είχε πει δυστυχώς αρκετά πραγματάκια τα οποία δεν ήταν σωστά. Τι εννοώ? Όχι σωστά από την πλευρά της Δήμαρχου. Δηλαδή, μας μάθαμε ότι η Δήμαρχος ήταν αναγκασμένη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίζω τώρα να έχει αλλάξει αυτή η ιστορία. Να πηγαίνει στην Κρήτη για να ψωνίζει η ίδια φαγητά για τους μετανάστες. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Δεν είχαν ούτε αυτό μεριμνήσει. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό έχει αλλάξει. Γιατί έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από τότε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και η Δήμαρχος γενικότερα και εσείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δίνετε αγώνα. Διότι κάποιοι λένε τα διάφορά τους, κάποια στιγμή είχαν βγει και κάποια βίντεο τα οποία δεν είχαν επίσης καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θυμάστε εκείνη η Λέμβος η οποία πήγαινε σε συγκεκριμένη παραλία και οι λουόμενοι βγήκαν προς τα έξω και την έσπρωξαν αυτή τη Λέμβο. Ο τύπος ο οποίος ανέβασε το βιντεάκι αυτό έλεγε: «Να κοιτάξτε πώς συμπεριφέρονται», λέει, «οι κάτοικοι εκεί στη Γάβδο απέναντι στους μετανάστες. Τους διώχνουν πάλι στα βαθιά για να πάνε να πνιγούνε». Και η όλη ιστορία ήταν επειδή πήγανε σε λάθος παραλία και ρωτούσαν οι άνθρωποι προς τα πού να τέτοιο, τους είπαν, τους έδειξαν το δρόμο και τους έσπρωξαν πιο βαθιά για να μπορέσουν να μετακινηθούν με την Λέμβο, ο Θεός να την κάνει. Πάλι καλά που... Αλλά τέλος πάντων, έχουμε βαρεθεί να διαψεύδουμε κάθε φορά όλα αυτά τα οποία κάποιοι αναρτούν, έτσι. Χωρίς λόγο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Φωτεινή μου, την αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακριβώς, παρείτσα, ναι. Με όλο, ναι, με όλο τον τρόπο, με όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, ασφαλώς. Γεια σου Φωτεινή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και κάνουν τα ίδια. Α, μάλιστα. Ο Κώστας λέει το εξής. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ελπίζω να είναι από αυτή την πλευρά τώρα και να ακούνε εδώ αυτό το σταθμό. Καλημέρα αγαπητέ. Επειδή λέει σας παρακολουθώ, είναι κάποιοι ακροατές οι οποίοι πηγαίνουν από σταθμό σε σταθμό και κάνουν τα ίδια. Δηλαδή στέλνουν μηνύματα με fake news. Κρίμα νομίζω. Ναι, εντάξει. Κρίμα νομίζω, δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο και ασχολούνται με αυτό, είναι η ικανοποίησή τους. Γι' αυτό το λόγο και εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον από αυτό εδώ το αληθινό ραδιόφωνο να μην τους δίνουμε αυτή την ικανοποίηση. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, αδερφέ καλημέρα μου, γράφει. Ανταποδίδω την καλημέρα αδερφέ μου, να προσέχετε, υπάρχουν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Βλέπω κιόλας ότι έχει μειωθεί και ο όγκος του στόλου των... του στόλου των ταξί, διότι έχετε πάει και εσείς διακοπές και πολύ καλά έχετε κάνει. Καλημέρα μου, γράφει ο Μανώλης από την Καλογρέζα. Όπως το πάνε οι γείτονες Τούρκοι, θα ζητούν τα επιβατικά πλοία να πάρουν άδεια προκειμένου να περνούν τον 25ο, όχι παράλληλο, μεσημβρινό, για να πάνε στοιχείο. Ο 25ος παράλληλος νομίζω ότι είναι πολύ πιο... Δεν, άμα είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Οι Τούρκοι βέβαια θα μου πεις δεν είναι ανεξέλεκτοι. Ο 25ος μεσημβρινός είναι το πρόβλημα των Τούρκων. Αλλά...
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες που εξτάζονται, ο 48χρονος φέρεται να την ζήλευε παθολογικά και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τίρανα για το βιασμό της σύζυγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσει είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά-κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Ελλάδος. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 11 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά της Τινησίας όταν βυθίστηκε το σκάφος που τους μετέφερε προς την Ιταλία.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λιβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 το Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 το Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε ήδη μπει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Από τις 6 ώρα το πρωί κάνουμε παρέιτσα και θα κάνουμε μέχρι τις 9, όπου θα παραδώσουμε στη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη. Επειδή ρωτάτε, μόλις έρθει η Στεφανία να τη ρωτήσετε, τι ρωτάτε εμένα. Λοιπόν, είμαστε, είπα την ώρα, και το Αλσχάιμερ έχει χτυπήσει. 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και ασφαλώς, ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το αφήνουμε, όπως ασχοληθούμε σήμερα και με το θέμα του AI, βρε παιδί μου. Τηλεοπτικά, είχαμε φιλοξενήσει την Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος Βρυξελών, μία από τις συντάκτριες της κοινοτικής οδηγίας για το AI και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν η κολοσσή αυτή των social media, των κοινωνικών δικτύων, που ουσιαστικά μας έχουν βάλει τελικά σε πάρα μα πάρα πολλούς μπελάδες. Το κάθε τι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο, που είτε το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και εδώ φαίνεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια. Και θέλουμε να συζητήσουμε, διότι και με την δίκη η οποία έχει να κάνει με την εταιρεία Meta, Facebook, Instagram και όλα τα σχετικά, αλλά γενικότερα πώς θα αντιμετωπιστούν και διάφορα άλλα κακώς κείμενα, όπως, ακούστε, υπάρχουν διάφορα, λέει, application. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Υπάρχουν διάφορα application που οποιοδήποτε επιτίδιος, να, ας πούμε και μεταξύ μας, κυκλοφορούν πολύ τέτοιοι βλαμμένοι, με τα fake news, με το ένα με το άλλο. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Κατεβάζουν ένα application συγκεκριμένου τύπου, θα μας τα πει η κυρία Κουτσουπιά εκεί γύρω στις 8:35. Παίρνουν, λέει, τις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει κορίτσια, ναι, γυναίκες, ακόμα και άνω κάτω των 18, άνω των 18, αλλά πολύ περισσότερο κάτω των 18, και προσέξτε, με αυτό το application τις δίνουν. Έχουν, παραδείγματος χάρη, μία φωτογραφία βγάλει με το μαγιό του στην παραλία και αυτοί παίρνουν τη φωτογραφία αυτή, το γδίνουνε το κοριτσάκι, το βγάζουνε τα ρούχα και κάνουν μετά ανάρτηση. Μιλάμε για τον απόλυτο βιασμό. Και θέλουμε να μάθουμε λοιπόν εκεί στις Βρυξέλλες με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπέρ των δέων σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές. Διότι χαΐρι δεν βλέπω. Χαΐρι και προκοπή που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: εσύ θα έμενε σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου, εκ των πραγμάτων όχι. Τότε γιατί οι γνήσιοι νεοδημοκράτες να πάνε στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που έχει, λέει, μέσα όλο το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άκουσε να δεις, Βαγγέλη μου, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εμείς παρατηρούμε τι ακριβώς γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Και αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Επαναλαμβάνω, 1,2 εκατομμύρια γαλάζιοι ψηφοφόροι. Γιατί γαλάζιοι? Διότι το 2023 είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Το 2024 στις ευρωεκλογές δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψήφισαν, δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Παραμείναν στον καναπέ τους. Δημοσκοπικά, κάθε φορά που αυτή η ομάδα ερωτάται, εξακολουθούν να λένε ότι εμείς δεν θα πάμε να ψηφίσουμε ή περιμένουμε να δούμε εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η δυνητική ψήφος του Αντώνη Σαμαρά, που αυτή η δυνητική ψήφος φαίνεται ότι αγγίζει το 12%. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε εκεί. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Σας λέω τι καταγράφουν οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Κρατήστε το αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ακρίβειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο ταμπλό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως, να μην ξεχνάμε και αυτή σας την ιδιότητα. Δεν πάει καλά το πράγμα όμως όσον αφορά στις τιμές, κύριε Παπαγεωργίου. Και θα περιμέναμε μετά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης να μην βλέπουμε μονίμως τόσο η τιμή της αμόλυβδης όσο και η τιμή του πετρελαίου κίνησης μονίμως να φλερτάρουν με τα 2 ευρώ στο νομό Αττικής, γιατί στα νησιά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ.
1: Έτσι, να έχετε απόλυτο δίκιο και δυστυχώς προσεγγίζουν και τα 2,30 σε κάποιους νομούς της χώρας. Να πούμε ότι περισσότεροι νομοί πια είναι πάνω από 2 ευρώ, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό είναι συνέπεια των αυξήσεων που έχουν έρθει από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Στιβές του πετρελαίου τύπου Brent. Βέβαια, έχουμε πει ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο το τελευταίο διάστημα και με αυτόν τον πόλεμο, ότι οι τιμές των δελισμένων προϊόντων έχουν αποσχιστεί από τις αυξήσεις της ποιόσης των τιμών του πετρελαίου τύπου Brent. Δηλαδή, λειτουργούν αυτόνομα. Ο λόγος είναι ότι τα δελισμένα προϊόντα και κυρίως το πετρέλαιο δυστυχώς δεν υπάρχει σε επάρκεια πια. Η δυναμική των δηληστηρίων είναι τέτοια που δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. Και αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία ανεβάζει τις τιμές και αυτό θα το ζήσουμε και το επόμενο διάστημα στο χειμώνα. Δηλαδή μπαίνοντας στο χειμώνα, αυτό το οποίο θα είναι πολύ επιβαρυντικό για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για τη χώρα μας που μας ενδιαφέρει, τους καταναλωτές, θα είναι ότι η τιμή των πετρελαίων θα είναι ακριβή.
0: Ναι.
1: Ασχέτως το τι θα γίνεται με το πετρέλαιο Brent, ασχέτως το τι θα γίνεται με τον πόλεμο, η τιμή των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
0: Προς τι τότε η δήλωση η οποία είχε γίνει από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη πριν από 2-3 εβδομάδες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι ζητά ουσιαστικά από την ελληνική πλευρά, από τα διηλιστήρια, την ώρα που πέφτει η τιμή του βαρελιού Brent, αυτόματα να πέφτει και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό δηλαδή δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, αφού το αντιλαμβανόμαστε και το βλέπουμε εμείς μέσα από την εμπειρία μας και την καθημερινότητα, θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώση αυτού γεγονότος. Ναι. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι, και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές, από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη, δεν αντέχεται άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ, για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος, τελειώσει, και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς διήλυση, δυστυχώς τα δηληστήρια δεν είναι έτοιμα να αντιπεξέλθουν μετά τις μεγάλες ζημίες που έχουν υποστεί από τον πόλεμο.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο, κυρίως το πετρέλαιο, σε υψηλό επίπεδο. Το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και το λέω κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, οι οποίοι θα επιστρέψουν από τις καλοκαιρινές διακοπές στις μεγάλες αστικές πόλεις, η βενζίνη θα ομαλοποιηθεί η τιμή της περίπου στα 2 ευρώ, θα σταματήσει εκεί, θα παραμείνει.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνησης όμως πιστεύω θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Και αυτό είναι επιβαρυντικό όχι μόνο για την μετακίνηση των καταναλωτών. Δεν πάθα επιβαρυντικό για την ενέργεια, για το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, για την ακτοπλοεία, για την αεροπλοεία.
0: Άρα δεν θα μπορέσει να κάνει πραγματικότητα αυτό για το οποίο έχουν δεσμευθεί στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου, αυτή η συμφωνία κυρίων ουσιαστικά, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις, να βλέπουμε μειώσεις στο ράφι από τα τέλη Αυγούστου και μετά. Γιατί θα επικαλεστούν οι κύριοι, με βάση τη συμφωνία των κυρίων, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχετε καταφέρει να κρατήσετε χαμηλά το πετρέλαιο κίνησης, άρα λοιπόν πώς θα βγούμε κι εμείς.
1: Δεν είναι εύκολο, είναι όπως τα λέτε τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά...
1: Είναι μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, σίγουρα έχει παραμείνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου. Είμαστε 15 λεπτά επιδοτούμενο το πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου. 1η Σεπτεμβρίου σταματάει αυτό. Τι θα γίνει, αν δεν συνεχιστεί η επιδότηση.
0: Τι θα πρέπει λοιπόν να κάνει επιδότηση. Η κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεχίσει τις επιδοτήσεις ή θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία να είναι πολύ πιο ουσιαστικά και μόνιμα.
1: Πιο ριζικά. Πιο ουσιαστικά.
0: Πιο ριζικά. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει.
1: Έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Ή του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε θα βλέπουμε μονίμως αυτή την εικόνα. Επιδοτούμενη δηλαδή την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης πολύ περισσότερο στην Αγγλία. Ακριβώς για να είναι κάτω από τα 2 ευρώ, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ, και μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, τώρα μας είπατε ότι έχει φτάσει στο 2,30 σε κάποια σημεία της χώρας.
1: Έτσι, είναι αλήθεια. Και στους περισσότερους νομίζουν πάνω από 2 ευρώ, παρόλο που είναι επιδοτούμενο κατά 15 λεπτά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Παπαγεωργίου. Επειδή επικαλείται η κυβέρνηση, επικαλούνται στο οικονομικό επιτελείο το εξής. Αυτό είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, τους φόρους, διότι από αυτή τη διαδικασία αντλούμε ζεστό χρήμα. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς δεν νιώθετε αυτό το οποίο βγάζουν και τα στοιχεία, ότι πλέον ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη. Άρα λοιπόν είναι και λιγότερα τα έσοδα. Με μια διαφορετική διαδικασία δεν θα έμπαινε σε διαφορετική διάθεση ο καταναλωτής να βάζει περισσότερη βενζίνη, αν παραδείγματος χάρη αυτή με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπορούσε να πέσει στα επίπεδα της Κύπρου?
1: Και όχι μόνο, κύριε Παπαδάκη, ειδικά και οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες γειτονικές για να προμηθεύονται βενζίνη και πετρέλαιο κατά 45-50 λεπτά φθηνότερα. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα μόλις ξεκινήσει το κρύο στη Βόρεια Ελλάδα?
0: Θα πηγαίνουν όλοι στις γειτονικές χώρες.
1: Είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο. Για κάθε ένα λίτρο που προμηθεύεται ένας συνάνθρωπός μας από γειτονική χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1 ευρώ και 20 λεπτά περίπου φόρο. Ο φόρος παλαιά ήταν 0,96 περίπου συνολικά του ΦΠΑ με το εισπράξη του ΦΠΑ με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη και λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα είναι στο 1,20-1,22. Ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, συγγνώμη, ανεβαίνοντας τιμή του προϊόντος, ανεβαίνει και η σπραξιμότητα από το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ του 24% στο 1 ευρώ, άλλο στα 2 ευρώ ή στα 2,5 στα 3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί έρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Όταν το γάλα έχει 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ. Και άλλο το ΦΠΑ το γάλα έχει 2 ευρώ.
0: Ναι, παλιά 1 ευρώ. Πολύ παλιά, κύριε Παπαγεωργίου, τα ξέρετε, γιατί είσαστε και εσείς καταναλωτής μεταξύ όλων των υπολείπων. Δυστυχώς, όλα έχουν πάρει μια φοβερή και τρομερή αύξηση και γι' αυτό το λόγο και μας ψέγουν κιόλας κάποιοι. Λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο να έχει μια διαφορά 2,7 σε σχέση με 3,9 που ήταν τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός και αναρωτιόμαστε διότι δεν έχουμε αισθανθεί αυτή τη μείωση.
1: Αυτή η κρίση θέλει συνέπεια και θέλει παρέμβαση. Δυστυχώς. Γιατί έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή θα την έχουμε μπροστά μας και όλο το χειμώνα.
0: Για να δούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο που ουσιαστικά σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας πολιτική σεζόν, όχι ότι σταμάτησε η όλη πολιτική αντιπαράθεση, Αλλά σε κάθε περίπτωση το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει και τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

0: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then...
1: Να ξέρετε γενικότερα ότι ο στόχος, τουλάχιστον αυτό μας λένε σε επίπεδο πληροφορίας, διαρροής, ρεπορτάζ, όπως θέλετε ονομάστε το, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναμένεται να είναι κάποιοι από τους βασικούς αποδέκτες του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι ένα πλέγμα παροχών, χρησιμοποιούν κιόλας τη λέξη διόρθωση, να διορθώσουν δηλαδή κάποια κακώς κείμενα. Το θέμα βεβαίως ότι τις διορθώσεις αυτές θα τις θυμηθούν 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι, έχει ως στόχο την επανασυσπήρωση, προσέξτε, του 40% είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη των εκλογών μέσα στο 2027. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μία και μόνη κάλπη. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για δύο κάλπες και μάλιστα η δεύτερη κάλπη. Στη δεύτερη κάλπη είναι που ευελπιστεί να πάρει την πρωτιά. Αυτά είναι τα λεγόμενά τους, έτσι δεν είναι. Οπουδήποτε και να τα γκουγκλάρετε θα τα δείτε μπροστά σας. Ένα μάζεμα κάνουμε εμείς. Θα υπάρχει ειδική κατηγορία, ειδική μνήμα του κυρίου Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, στους ιδιωτικούς, στους νέους ιδιωτικούς υπαλλήλους, στους νέους γενικότερα με αιχμή το στεγαστικό. Θα μιλήσει για... θα αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν γενικότερα, έτσι, πιο σύνθετα προβληματάκια. Τι εννοώ? Θεσσαλία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τρομερές διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα, ξέρετε, τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις. Και έχουν προβληματιστεί, πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ, γιατί δεν μπορώ να αναφερθώ σε άλλες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις, ότι δεν βλέπω, δεν το λέω. Γιατί κυκλοφορούν και κάποιες οι οποίες λένε «Α, είναι στο 30% και βάλε και όλα τα σχετικά». Όχι. Αυτές που έχω δει εγώ δίνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί ανάμεσα σε 24 και 28%. Μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου και όχι για την εκτίμηση ψήφου. Την εκτίμηση ψήφου θα τη δούμε λίγο αργότερα και μετά τη ΔΕΘ. Εκεί θα αρχίσει λίγο το πράγμα να κατασταλάζει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν πάμε στις διαφημίσεις και σε ειδήσεις σε τίτλους. Γεια σου αγαπητέ. Έχει τώρα, λέει, ένα ωραίο αεράκι έξω σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλημέρα Σπύρο μου, καλή εβδομάδα. Καλό είναι αυτό, να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει μέσα ολίβας, που λέγαμε παλιά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κώστας από τα Πατήσια. Η καταπολέμηση των κουνουπιών με τον ιό του Δυτικού Νείλου γίνεται με σωστούς ραντισμούς, με κατάλληλα αποδεκτά αντομοκτώνα. Να αφήσουν τις οικονομίες οι περιφέρειες γιατί πεθαίνει κόσμος. Κοίταξε, μας τα είπε ο κύριος Βασιλακόπουλος την Παρασκευή. Τώρα τι παραπάνω να πούμε εμείς? Και οι ψεκασμοί, λέει, πρέπει να είναι τόσο όσο. Δεν γίνεται, λέει, οι ψεκασμοί να είναι ανεξέλεγκτοι, διότι πεθαίνουν και άλλα ζωάκια. Εκτός από τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, σκοτώνουμε, λέει, και άλλα ζωηφιάκια και άλλα πετούμενα τα οποία είναι κακό για την πανίδα. Τώρα τι να σας πω κι εγώ, ειδικός δεν είμαι. Ακούμε τους ειδικούς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε είναι γενικότερα να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια, λέω εγώ τώρα. Ναι, Γεωργία μου. Ναι, όλοι είμαστε στο μεροκάματο, Γεωργία μου. Το θέμα είναι το εξής: να το τιμάς το μεροκάματο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά φαντάζομαι ότι εάν ερχόσουν από αυτή την πλευρά του πεζοδρομίου της διαδρομής θα καταλάβαινες. Αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Χρήστο. Η εκδίωξη, μου γράφει ο Χρήστος, των τουρκικών αλλιευτικών και η αποτροπή εισόδου μεταναστών δεν γίνεται από τις... Τι σχέση όμως έχει αυτό ρε φίλε? Γίνεται με την αύξηση γυρούς του όλου καταδιωκτικών του λιμενικού σώματος. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Μα νομίζω ότι έχει εξοπλιστεί και το λιμενικό σώμα και μάλιστα αναμένονται και άλλα και άλλες, έτσι, και άλλα πλεούμενα τα οποία θα πάρει το λιμενικό σώμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προκλητικότητα από την πλευρά των τουρκικών αλλιευτικών, γιατί εργαλειοποιούν οι Τούρκοι τους αλλιείς τους. Εργαλοποιούν γενικότερα οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Ό,τι όπλο έχουν στη φαρέτρα τους, το έχουν ρίξει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στους Εθέρες. Λοιπόν, γεια σου ρε Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, κοίταξε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο έχει μετατοπιστεί η Νέα Δημοκρατία και προς ποια κατεύθυνση. Αν θέλεις, εδώ θα είμαστε και θα το συζητάμε όλη τη χρονιά μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασία ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπου στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Γίνεται ένας πραγματικός χαμός από τα μηνυματάκια σας, ένας πραγματικός πανικούλης και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κουτσουπιά. Ο Θάνος λέει να μιλήσεις και για τους φόρους, όχι μόνο για τις τιμές και την ακρίβεια. Μιλάμε για ακρίβεια ενώ έχουν υπερκέρδη. Ναι, αυτά θα πρέπει να τα βρουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, Θάνο μου. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να ελέγξουν κιόλας, γιατί υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Έφτιαξαν μία πλατφόρμα όπου μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές. Σωστά, σωστά. Όπου μπορούμε να συγκρίνουμε τιμές ανά προϊόν. Σωστά, σωστά. Βλέπουμε λοιπόν το εξής. Και δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη. Πώς να το πω. Παραπάνω γνώση. Αρκεί να είσαι απλώς καταναλωτής. Όταν λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα βλέπεις το ΧΙΟΜΕΓΑ προϊόν στο ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 2 ευρώ το φθηνότερο και το ακριβότερο να φτάνει τα 5 ευρώ, αυτομάτως αυτή η τεράστια διαφορά δεν δικαιολογείται, ρε παιδάκι μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει ότι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και απορώ, πραγματικά απορώ. Μισό λεπτάκι να δώσω και να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου ρε Πέτρο, όχι καλό χειμώνα Πέτρο μου, όχι. Καλή επιστροφή, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ο ταξιτζής μας. Καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Όπως έχουμε δυστυχώς δει στα τελευταία ρεπορτάζ. Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου. Πάντα, πάντα, με προσοχή. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο κοινωνικό σύνολο, όπως είναι ο Πέτρος, πρέπει να σας πω, το μόνο πράγμα το οποίο αισθανόμαστε είναι σιγουριά. Ότι ναι, σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το φιλότιμο, υπάρχει ακόμα η μπέσα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να απολέσουμε. Δεν υπάρχει όμως μπέσα και δεν υπάρχει φιλότιμο εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς σωστά τα social media και όχι μόνο και γενικότερα το AI. Σε όλο αυτό θα μας βοηθήσει η κυρία Μαρία Ωρεοζήλη Κουτσουπιά, δικηγόρος εκ Βρυξελών παρακαλώ, και μάλιστα είναι μία από τις συντάκτριες που γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με AI, με social media, έχει βάλει το χεράκι της εκεί στις Βρυξέλλες, η κυρία Κουτσουπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον ψηφιακό κόσμο, έτσι όπως τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι. Αλλά τελικά δεν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε και βάζουμε σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, φαίνεται ότι τελευταία συμβαίνουν πολλά αρνητικά με το AI. Και πάνω σε αυτά δουλεύουμε. Έτσι, σήμερα είμαι εδώ με την προσωπική μου ιδιότητα και δεν εκπροσωπώ κάποιον οργανισμό. Αλλά αυτό που θέλω στο οποίο θέλω να ψήσω την προσοχή είναι το περιεχόμενο που αφορά τα παιδιά, όπως είπατε. Γιατί φαίνεται ότι το 2025, σύμφωνα με εκθέσεις, ήταν το χειρότερο έτος από άποψη δημιουργίας περιεχομένου σεξουαλικού που αφορά τα παιδιά. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες με το AI σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε σε μια περίεργη, τουλάχιστον σκοτεινή περίοδο, όπου το AI χρησιμοποιείται από επιτίδιους για να βλάψει παιδιά, αλλά και γυναίκες. Έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες, όπου το AI χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον το 2025 με διαφορετικές εκθέσεις που βγήκαν από Αμερικάνικο Ινστιτούτο και από Αγγλικό και λένε ότι δημιουργήθηκαν εικόνες με AI και διανεμήθηκαν, γιατί με δύο διαφορετικοί τύποι εγκλημάτων το να δημιουργήσεις και ένα κόμμα το να το διανύμεις μέσα στο διαδίκτυο με AI. Όπου δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τι συμβαίνει ακριβώς με τα παιδιά.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά ακριβώς, διότι πρέπει και οι γονείς να ακούσουν για να προστατευθούν, διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κυκλοφορούν διάφορα application τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Πείτε μας τι ακριβώς γίνεται και πώς ακριβώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας.
1: Πολύ σωστά, από εκεί ξεκινάμε. Αυτά τα applications. Τι γίνεται λοιπόν? Το AI επιτρέπει να δημιουργούνται είτε συνθετικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψεύτικο υλικό, είτε με βάση αληθινά παιδιά, δηλαδή παίρνουν φωτογραφία από το παιδί σας, θα φυλάξει, αλλά από ένα παιδάκι και δημιουργούν από οποιοδήποτε παιδάκι και δημιουργούν περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης. Το βάζουν δηλαδή σε ένα context αυτό, σε ένα πλαίσιο σεξουαλικής εικόνας και μετά το διανύμουν. Και το διανέμουν, μιλάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι οι πλατφόρμες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οπότε το ένα είναι η δημιουργία υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό από μόνο τυποποιείται σε έγκλημα. Οριζόντιο δεν περιμένουμε το ΙΑΙΑΚ. Δεν περιμένουμε τον κανονισμό για τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται όμως η τεχνητή νοημοσύνη και δυστυχώς δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό να δημιουργήσουν σε δευτερόλεπτα τέτοιο υλικό βίντεο, εικόνων, ηχητικών, τα οποία και πηγαίνουν παραπέρα και αναπαράγονται. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται ρητά με βάση τη νέα απαγόρευση που πέρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα με αυτήν την απαγόρευση που αφορά τα παιδιά μας, πέρασε και άλλη μία απαγόρευση, τα notification apps. Τα apps λοιπόν, τα applications εκείνα που μας ξεγυμνώνουν. Παίρνουν δηλαδή μια φωτογραφία σας και σε δευτερόλεπτα έχουν βγάλει ένα deep fake που φαίνεται πάρα πολύ ρεαλιστικό και δείχνει εσάς ή τον οποιοδήποτε γυμνό. Αυτό λοιπόν από εκεί και πέρα διανέμεται πανεύκολα σε κλάσμα δευτερολέπτων και έχει αποδειχθεί ότι πλήττει κυρίως γυναίκες και γίνεται για σκοπούς bullying, απειλής, αλλά και βεβαίως κοροϊδευτικούς, σατυρικούς κτλ.
0: Τώρα μισό λεπτάκι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μία, ας το πούμε έτσι, χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει αυτά τα application και
1: ναι.
0: Πώς γίνεται ο έλεγχος για το αν πραγματικά αυτά τα application έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους?
1: Λοιπόν, έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές έφεραν το θέμα στην Ευρωβουλή. Και ψηφίστηκαν αυτές οι δύο απαγορεύσεις. Δηλαδή έχουν περάσει πλέον. Πέρασαν και στο σώμα του ΑΕΙΑΚΤ, γιατί είχαμε ήδη τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, ο οποίος ήδη απαγορεύει κάποια πράγματα. Έχει 5 απαγορεύσεις. Το άρθρο 5 λέει: απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους με AI, απαγορεύεται να εξαπατάς με AI. Απαγορεύονται ήδη κάποια πράγματα. Και ήρθαν και είπαν: πρέπει να προσθέσουμε για το σεξουαλικό υλικό οπωσδήποτε. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ανάγκη, το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισε, πέρασε αυτή τη στιγμή συμφώνηση, έγιναν τρίλογοι με το Συμβούλιο, με την Επιτροπή, ξανά και ξανά για να συμφωνήσουν τι ακριβώς απαγορεύεται. Γιατί και το να απαγορεύσει γενικά πρέπει να μην πλήττει και την ελευθερία λόγου. Πού είναι τα όρια? Οπότε και
0: καλά, τώρα όταν
1: και...
0: μιλάμε για τέτοιου είδους διαδικασίες, θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας.
1: Και όμως, κύριε Παπαδάκη, και όμως πάρα πολλοί έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Τα οποία και για μένα, όταν μιλάμε για παιδιά, για σεξουαλική κακοποίηση, για υλικό που μπορεί να διανέμεται, ακόμη και για ηθοπλαστικό σκοπό, έπρεπε να υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Και πάμε τουλάχιστον. Πέρασε λοιπόν η απαγόρευση και αυτή τώρα θα αρχίσει να ισχύει από 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, από 2 Δεκεμβρίου, αν υπάρχει εφαρμογή η οποία ξεγυμνώνει, είτε αυτό που τη χρησιμοποιεί, είτε αυτό που τη δημιουργεί, θα τον κυνηγάει η αντίστοιχη χώρα ή το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης, γιατί είναι διπλή. Η αρμοδιότητα είναι η αρμόδια αρχή στη κάθε χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην Ευρώπη για τα μεγάλα μοντέλα έχουμε το AI Office, όπου έχω και την τιμή να υπηρετώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το enforcement που λέμε, το κυνήγι, ξεκινάει 2 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ήδη συμβεί από τώρα που ψηφίστηκε μέχρι 2 Δεκεμβρίου, πρέπει να έχουν εξαφανιστεί αυτού του είδους οι εφαρμογές.
0: Εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντάς τους παραδείγματος χάρη να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από αυτό το κομμάτι?
1: Πολύ σωστά, το υλικό. Άρα όταν το πρώτο είναι ελέγχουμε πάρα πολύ καλά τι apps έχουν κατέβει στο κινητό των παιδιών. Γιατί
0: υπάρχουν και κρυφά apps, κυρία Κουτσουπιά?
1: Δυστυχώς μπορούν να κρυστούν, ναι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κατεβάζουμε ένα application το οποίο μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, για ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να χρειαζόμαστε εμείς επαγγελματικά ή δεν ξέρω εγώ τι, και αυτό να έχει από πίσω του ένα, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο ακούστηκε χαζομάρα, ένα άλλο application που ουσιαστικά κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Δυστυχώς είναι το ίδιο το application, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άλλο. Δηλαδή τι γίνεται, το application ας πούμε ένα μεγάλο που δημιουργεί εικόνες. Γενικά μπορεί να δημιουργήσει και ένα ουράνιο τόξο που λέμε. Αλλά αυτό το app δυστυχώς δεν έχει από πίσω barriers, δεν έχει τα φρένα για να σταματήσει τις σεξουαλικές εικόνες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί μπορεί το παιδί, εκεί που δημιουργούσε μια αστεία εικόνα με τους φίλους του, ξέρω εγώ, μια φάλαινα που μιλάει, το πιο αστείο που λέω εγώ, μετά να πει ότι από εκεί να φτάσουμε τα παιδιά παίζοντας ή ενήλικες ακόμα χειρότερα, να δημιουργήσουν άλλο είδος εικόνες που δεν τις αποτρέπει τεχνικά το μοντέλο. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να κάνει αυτός ο κανονισμός. Δεν σου λέει μόνο εσένα που θα το δημιουργήσει. Λέει σε αυτόν που το κατασκευάζει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να αφήνεις ελεύθερο το παιδί να δημιουργηθούν αυτές οι εικόνες, γιατί θα δημιουργήσει.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62-153.
5: See you at Corner.
4: 2730 62 153.
5: See you at

0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και πηγαίνετε στη δουλειά σας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε φτάσει στη δουλειά σας ή φεύγετε από την εργασία σας γενικότερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα πάμε μέχρι τις 9 παρακάτι, μόλις μου κάνει νόημα ο Νίκος ο Σαπρανίδης που είναι εδώ στα πλήχτρα. Θα κόψουμε για να δώσουμε σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Ελισάβετ Σαλαμάρα και τη Στεφανία Κασίμη, τη Στεφανία Κασίμη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εμείς εδώ αύριο, ναι, και με πάρα πολλούς συνεντευξιαζόμενους. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε, επειδή σήμερα με φιλέψατε με πάρα πολλά θεματάκια, με βόλικο ρεπορταζάκι. Από αύριο θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τη βεντάλια του ρεπορτάζ, τον ρεπορτάζ που μου έχετε στείλει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θα πάμε λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λοΐζο μου, τι να σου πω. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τον βρω, τον συγκεκριμένο λοιμοξιολόγο που μου έχει αναφέρει, για να δούμε αν υπάρχει και διαφορετική άποψη από αυτή του κυρίου Βασιλακόπουλου. Αλλά ξέρεις τι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο επειδή έχει και θεσμικό ρόλο κεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτή την άποψη καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ζέστη, πολύ καφέ με πολύ καλή παρέα. Ναι, να προφυλαχθείτε λίγο από τη ζέστη, ναι. Το AI απλά κυριαρχεί στα παιδιά από το σχολείο, μπαίνει στη ζωή τους με τρόπο που διαλύει οικογένειες, αναφέρει η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, το κάθε πράγμα είναι ανάλογα πώς το χρησιμοποιούμε. Δεν μας φταίει η τεχνολογία, μας φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία σε όλες τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας τα εξήγησε η κυρία Κουτσουπιά. Αλλά χρειάζονται και περισσότεροι έλεγχοι και ασφαλώς μεγαλύτερη δυναμική για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εταιρείες κολοσσοί. Πραγματικά είναι απίστευτο το εύρος της οικονομικής, της οικονομικής κατάστασης αυτών των εταιριών. Πραγματικά.

0: Ο Γιώργος λέει AI φωτογραφίες, AI μουσική, AI εξαπάτηση, AI χτύρ θα πω εγώ για να μην... Ψεύτικη εικόνα και ψεύτικη ζωή. Για κάποιους αυτή έχει καταντήσει η ζωή τους. Το θέμα είναι το εξής, ότι ενοχλούν και τους υπόλοιπους που θέλουν να κάνουν κανονικά τη ζωή τους. Ανεβάζουν μια φωτογραφία και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα που η κόρη μου τουλάχιστον δεν ανεβάζει φωτογραφίες. Έχει τα social media με μια εικόνα προφίλ, δεν ανεβάζει καθόλου φωτογραφίες. Ίσα-ίσα για να επικοινωνεί με τα φιλαράκια της, με τις φίλες της, με τις συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές της. Και χαίρομαι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να πράττουν όλα τα παιδιά. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα λέει και σε όσους γύρισαν στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Σημείωσε, ούτε ένα τριήμερο στα Χριστούγεννα. Okay. Γεια σου ρε Real Blogger. Διάβαζα χθες, καλημέρα σου και καλή εβδομάδα, γραφείο Real Blogger. Διάβαζα χθες το εκτενές ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του Χρήστου Μαζανίτη στη Real News, σχετικά με τα σχέδια των απέναντι στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τις γαλάζιες ακακίες κλπ. Απορία. Επιτέλους οι δικοί μας πότε θα σταματήσουν την πιπίλα, την καραμέλα περί μη παραγωγής ενόμων δικαιωμάτων και να τρίξουν τα δόντια σου απέναντι. Να διαβάζεις και Real News και ενικός.gr, διότι εκεί γράφει φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 6. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Αύριο το πρωί. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
4: Ελάτε, η κοινά σας.
5: Δεν ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
2: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
7: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
8: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
14: Γιώργο μου, τι
1: έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 48χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά το θύμα και στο παρελθόν είχε εκφράσει απειλές σε βάρος της. Ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα για το βιασμό της σύζυγου του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίσει είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα στηριχθούν οι ευάλωτες οικονομικά-κοινωνικές ομάδες, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο απολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα κατά τόπους στα υπηρετικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Νέο κύμα καύσωνα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από την Παρασκευή. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά Βόρειο Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Ο ΠΑΟΚ νίκησε το Λεβαδιακό με 4-0 στην Τούμπα στην πρεμιέρα της Super League. Ο Όφη κέρδισε με 2-0 τον Βόλο και ο Πανετολικός επικράτησε με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Το Σάββατο σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξέρεις με τι σε υποδεχόμαστε.
1: Γιατί εμένα με υποδέχεσαι, επειδή άργησα. Δεν φταίω εγώ που άργησα.
0: Με τι τραγούδι συνεννοηθήκαμε με τον Νίκο να σε υποδεχόμαστε. Αυτό λέω, παιδί
1: όσο
0: μου.
1: Όσο ήμουν έξω. Για
0: πες. Ναι. Start me up Rolling Stones. Δεν το βάλαμε έτσι, γιατί μας ήρθε να βάλουμε Rolling Stones κτλ. Γιατί λέει το 1995 η Microsoft λάνσαρε τα Windows 95 υπό τους ήχους αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού των Rolling Stones. Και επειδή τα Windows 95 μας ακολούθησαν μετά, είναι το περιβάλλον που αντικατέστησε το MS-DOS. Ποιος να θυμάται και τι να θυμάται το.
1: Θυμάμαι σχολείο. Το
0: πριν
1: MS-DOS.
0: Μην δείχνεις την ηλικία σου, το έχω πει.
1: Εγώ, μου είχε κάνει τέτοια εντύπωση, είχα ενθουσιαστεί.
0: Κρύβε λόγια, γιατί είμαστε τις ίδιες σχεδόν.
1: Και τι να κάνω.
0: Λίγα λιγότερα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες, έχω ακούσει.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Δεν μπορώ να λέω ψέματα, πια βαρέθηκα. Βαρέθηκα.
0: Ούτε τα βασικά, Στεφανία Κασίμη.
1: Δεν είμαι παιδούλα.
0: Ούτε τα βασικά δεν έχουμε.
1: Έχω αργήσει λίγο, γιατί καταλαβαίνεις γιατί πιάρισα να μπω μέσα. Ενώ εσύ ήσουν σαν καλή μαθήτρια. Κατά πάντα είναι καλή μαθήτρια.
0: Ναι, να σου πω λίγο, γιατί.
1: Γιατί μου
0: ήρθε ο άτακτος της τάξης.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης, ο άτακτος.
0: Ο άτακτος της τάξης,
1: παιδί μου. Έλα να τα πούμε.
0: Και ήρθε και λέει να
1: κάνουμε. Ναι, έλα να τα πούμε λίγο.
0: Ήταν μόνος του πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Τίποτα.
0: Ποιον να ταλαιπωρεί. Κάποιον πρέπει να βρίσκει να ταλαιπωρεί πάντα.
1: Τι σημαίνει για τον Σπύρο Παπαδάκη, τίποτα.
0: Τε παιδί μου, ποιον θα ταλαιπωρήσει. Τα άτακτα παιδιά στην τάξη πρέπει κάποιον να ταλαιπωρούν πάντα.
1: Α, νομίζω ότι δεν είχε την άποψη.
0: Και μπήκε μέσα να συνεχίσει. Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πάω να φέρω τον καφέ σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Οπότε κράξε με σε δύο λεπτά.
1: Κατά δεύτερον,
2: έχω κόσμο να ταλαιπωρώ. Το Σαπρανίδη, το Τζιβελεκίδη, τον Καραγευρέκη, τη Βουτσά, την Ψάλτη, τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ο Σαπρανίδης, Τζιβελεκίδης δεν μπορούν άμεσα να ακουστούν και να τα πούν, σου κάνουν κάτι νοήματα εδώ κτλ. Εσύ θέλεις να έχεις τον αντίλογο για να γίνει τζέρτζελο, παιδί μου.
2: Μα έχουμε πρώτα απ' όλα.
0: Σε έχω καταλάβει.
2: Ακροατές,
0: ναι, σε άκουγα πριν. Έχεις ανοίξει διάλογο.
1: Τρεις ώρες βρήκες κάτι να πεις.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, υπήρχαν κάποιες μεγάλες παύσεις.
0: Καλά, έχει αφήσει.
2: Τα διαφημιστικά και στα.
1: Α, λέω και εγώ, νόμιζα ότι παίξαμε μουσική.
0: Όχι, έχει αφήσει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ξέρεις πόσα σχόλια θέλει να κάνει.
2: Σαφρανίδη, όλα τα. Όχι, τι είναι αυτά.
0: Θέλει να συνεχίσει, λέει, να είναι εδώ, γιατί δεν τα έκανε όλα τα σχόλια.
2: Όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Ναι, όχι, πάω εγώ.
1: Θέλει να
2: φύγω,
1: κάτσε εδώ.
2: Έχω πει στο κανάλι σήμερα θα πάω νωρίς. Άμα θες από αύριο.
0: Δεν σου λέγα εγώ.
1: Είδες πόσο μ' αγαπάει.
2: Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Μην ξεχάσετε, παιδιά, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
0: Πώς το ξεχνιέται αυτό.
1: Το πρώτο. Ξεχνιέται
0: Δευτέρα. Είναι σαν το κουδούνι στο σχολείο. Αυτό είναι τώρα για τους υπουργούς, για όλο το επιτελείο.
1: Ξεκινάει μαζί με τις τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Θα πάνε με Δούλα, ναι, τετραδιάκι, στυλό, σαν τα πρωτάκια.
1: Και θα πάρουν και μπλε ντοσιέ. Όχι. Θα το πάρουν.
2: Μαθαίνω ότι είναι.
0: Όχι, αυτό που κάνεις δείχνει πολύ μεγάλο σε μέγεθος.
2: Είναι μεγάλο σε μέγεθος.
1: Συγγνώμη, δίνω ακόμα ντοσιέ. Δεν στέλνω ένα email με ένα.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε το email δεν τα χωράει όλα αυτά. Έτσι που δείχνει το ντοσιέ.
2: Μιλάς στον άνθρωπο που κυκλοφορεί με κινητό τεραστίων διαστάσεων, με τάμπλετ.
0: Ναι.
2: Και 3-4 μπλοκάκια.
0: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά. Ναι. Κυκλοφορεί με τάμπλετ και πίσω από το τάμπλετ έχει κολλημένα post-it. Αυτό τι σου λέει πάλι.
1: Εγώ μου λέει πολλά εμένα αυτό. Αλλά αφού δεν κατάφερα, αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να ομολογήσω. Ότι είχα την περασμένη σεζόν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η τεχνολογία η νέα, αλλά μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί δεν θα πάρω χαμπάρι τελικά τις υπενθυμίσεις στο τάμπλετ. Ας έχω το post-it πάνω κολλημένο.
2: Ναι, κοίτα, ναι. Δεν έχω αρχίσει να το κολλάω πάνω στην οθόνη ακόμα.
0: Όχι, από πίσω όμως σε όλα τα σημεία.
2: Θυμήσε ένα και τη συνεργασία με την Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει στόχο φέτος. Να χρησιμοποιώ
1: μόνο το τάμπλετ.
2: Μόνο το τάμπλετ.
1: Μπράβο,
2: και το Σπύρο, κινητό.
1: Μπράβο
2: το.
0: Θα σε τσεκάρουμε, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Την ευχή μου
2: και
1: να
2: εγώ θα με τσεκάρω. Στο τέλος Νοεμβρίου.
0: Καλή αρχή στη νέα σχολική χρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σπύρο Παπαδάκη.
1: Δεν χρειάζονται χαρτιά τυπωμένα. Δεν χρειάζονται χαρτιά.
0: Μην με κοιτάς έτσι.
1: Και μπλοκάκια.
0: Μην με κοιτάς έτσι. Γιατί στην οθόνη δεν μπορώ να υπογραμμίσω ούτε να βάλω στάμπιλο.
1: Ναι.
0: Στο χαρτί μπορώ.
1: Γι' αυτό δεν είσαι στο σχολείο πια.
0: Ναι.
1: Για να μην υπογραμμίσεις.
0: Το είπα και την άλλη φορά. Έχω. Όχι, δεν το έχω τώρα μαζί
1: γενικά
0: μου. Γιατί
1: έχεις,
0: εδώ δεν υπάρχει στάμπιλο. Ναι, αμέ. Τέλειο.
2: Ναι.
0: Όταν έχω αυτό να παρακολουθήσω τίποτα συνέδρια και θέλω να αυτό κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κάποια... Με στάμπιλο, παιδιά.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρή, όχι τώρα. Βέβαια,
0: σου είπα ότι με ακολουθεί αυτό το σύνδρομο. Το έχει πετύχει όποιος μου το είχε πει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ότι έχω το σύνδρομο της αριστούχου μαθήτριας. Τέλος, τελεία. Και παύλα.
1: Εμένα μου φύγε αυτό πάντως.
2: Ελισάβετ, έτσι για να φύγω για να πάω να της φέρω τον καφέ. Άντε και με
0: μπλάνκο
2: στην οθόνη. για να διορθώνεις τα λάθη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή κορίτσια. Συνέχεια, Σπύρο.
1: Σπύρο, ευχαριστώ. Να, λέει η ακροάτρια στην ηλικία. Όχι, ο ακροατής, συγγνώμη. Νίκος, καλημέρα στα κορίτσια. Είπες MS-DOS. Ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο, βλέπεις. Εκεί παραπέμπει. Ένα ώρα.
0: Γιατί δεν το είπαμε τυχαία και δεν το βάλαμε και τυχαία όλα.
1: Λειτουργικό σύστημα.
0: Να σου πω λίγο. Δεν είδες ότι παίρνουν διαφημίσεις.
1: Θυμάστε τη μαύρη οθονούλα που γράφαμε τις εντολές.
0: Να σου πω, τι τώρα. Πόσο μη ελκυστικό είναι όλο αυτό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ.
0: Αλλά δηλαδή, αν το δούνε τώρα τα νέα παιδιά αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Τι, αυτό θα κουνήσουν την οθόνη. Κάτι έπαθε η οθόνη, έχει μαυρίσει ολόκληρη.
1: Θυμήσου και πόσο μεγάλη ήταν οι υπολογιστές.
0: Το συζητάμε. Το dial-up το θυμάσαι, για να μπούμε στο ίντερνετ. Παίρναμε ουσιαστικά από μόνο την γραμμή τη τηλεφωνική.
1: Τον ήχο.
0: Και όχι, και απέτυχα. Και ξανά. Αυτό και από την αρχή.
1: Και δεν μπορούσες να μιλήσεις τότε και ταυτόχρονα.
0: Όχι, βέβαια. Έπαιρνε τη γραμμή.
1: Ήθελε.
0: Η μάνα από μέσα.
1: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ναι, έλα, Χριστιανή μου, σταμάτα. Τελείωνε.
1: Με ταχύτητες τώρα και. Θέλω να πάρω.
0: Θα πούμε κι άλλα για να δείξουμε.
1: Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την ηλικία μας.
1: Όχι, αλλά αυτό είναι.
0: Σου φταίει κατά τα άλλα ότι εγώ υπογραμμίζω.
1: Έτσι.
0: Να παραγγείλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε. Δεν πίνω καφέ, αλλά κάτι σε χυμό όμως θα έπαιρνα. Φυσικό χυμό πάντα, να ξέρεις. Πορτοκάλι. Εντάξει. Το μαγαζί βλέπω έχει επεκταθεί στις δουλειές.
2: Δεν ξέρει τι σέρβις έχει εδώ μέσα. Δεν ξέρει. Μάθε παλίτσα στην κυρία Σαλαμάρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Έχουμε φτάσει 15 λεπτά μετά τις 9.
0: Δεν καταλάβατε ποιες είμαστε.
1: Κυρία Λισάβετ Σαλαμάρα, ναι.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίνη.
1: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης.
0: Έτσι. Και η κυρία Εβιδού Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί άνθρωποι εδώ μέσα.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Real Blogger. Ναι, μπήκε ο Παπαδάκης μέσα και το κάναμε American Bar.
1: Ναι.
0: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι ο Σπύρος εδώ και να μην φέρει την ανακατοσούρα του.
1: Δεν υπάρχει κάποια.
0: Πρέπει να ήταν
1: εντύπωση.
0: Ο άτακτος μαθητής της τάξης. Δεν το συζητάω.
1: Ναι,
0: τώρα
1: συμφωνώ.
0: Που λέμε για τάξεις.
1: Ναι.
0: Είδα το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ εκεί στα προϊόντα ορόφου. Έχουν αρχίσει και βάζουν τα σχολικά ήδη.
1: Ναι.
0: Μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Δεν έχω να πάρω.
0: Οπότε... Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Πώς δεν είναι αυτό.
0: Εντάξει, έχω να πάρω και το γιο μου, εντάξει, αλλά δεν
1: για
0: έχω
1: αυτό,
0: να πάρω.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Έτσι όπως το λες. Δεν με πιάσει η κατάθλιψη για το ότι. Α, το κόστος και τα λοιπά. Αυτά θα συζητήσουμε και αργότερα. Αυτό θα με πιάσει πιο μετά. Όταν γιατί πλέον το κόστος.
1: Νόμιζα ότι ήσουν ένα τόσο λάρτσο που δεν είχε πιάσει για κατάθλιψη.
0: Το κόστος για μένα τώρα δεν είναι πια να πάρουμε ένα τετράδιο,
1: ναι,
0: πέντε τετράδια ένα αυτό. Το κόστος είναι τα φροντιστήρια. Είμαι άλλη κατηγορία.
1: Σωστά.
0: Έχω ανέβει πολλή κατηγορία. Με έπιασε αυτό του. Τελειώνει ρε παιδιά το καλοκαίρι.
1: Αυτό.
0: Πώς ήταν η αθλητική Κυριακή, η μουσική, η Κυριακή βράδυ.
1: Αχ, ναι, που
0: έπιασε.
1: Βέβαια τη βλέπαμε, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη βλέπαμε και θέλαμε να παρατείνουμε κιόλας και λίγο παραπάνω. Μην πάμε στο κρεβάτι. Σημαίνει ότι τέλος το Σαββατοκυριακό.
1: Όπως το ίδιο ένιωθα κι εγώ.
0: Ναι. Αυτό ένιωσα τώρα με τα σχολικά που τα είδα πάνω, ναι. Και βγάλανε όλα τα καλοκαιρινά που είχαν. Τα ψυγιάκια, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, τα καθίσματα και τα λοιπά. Και στη θέση τους είδα τα τετράδια και τους μαρκαδόρους και τα στήλω. Και λέω, τελειώνουμε
1: κάτι.
0: Παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας πει ότι έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση η Ελισάβετ.
0: Βλέπεις.
1: Όταν ήρθα, μου έκανε φορεία. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή από την Παρασκευή.
0: Και θα προσγειωθούμε ακόμα πιο ανώμαλα λοιπόν στην πραγματικότητα.
1: Αρκετή. Για Παναγιώτη,
0: καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρχικά να ρωτήσω,
0: ναι.
3: Το intro της αθλητής Κυριακής σημαίνει, ναι. Κατάθλιψη επειδή τελειώνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς,
3: για την εκπομπή.
0: Ναι. Όχι, για την εκπομπή, καλή, σήμερα καλά σου. Αυτό σήμαινε για μας ότι τέλος, τα τελευταία λεπτά πριν πάμε για ύπνο και την επόμενη μέρα σχολείο. Αυτό.
3: Σωστά.
1: Και χαριστικά κιόλας να τη βλέπουμε την αθλητική,
0: ναι.
1: Κυριακή, έτσι, γιατί ήταν αργά. Πήγαινε μέχρι αργά.
0: Λοιπόν, τι καλό θα μας πεις.
1: Καλό αποκλείεται.
3: Καλό, κατάθλιψη και στους δρόμους. Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από ψυχικό μέχρι πανόρμανα τμήματα και λίγο στην άνοδο ύψους του Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, του Θησίου και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζεται και εκεί η ταλαιπωρία και αυτή την εβδομάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα Τσατικής Οδού.
0: Αυτά εντάξει.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι,
0: πήρες χώρα και άρχισαν να.
3: Αρκετά
0: λίγο.
1: Προφανώς ξέρω.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα με το ζόρι βγάζαμε εκεί το λιμάνι του Πειραιά και μετά ήταν η απόλυτη ησυχία όλη μέρα. Τώρα βλέπω ότι έχει έτοιμα κατεβατό. Τώρα είδε Παναγιώτη και εσύ, Στεφανία, αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον οδηγό.
1: Με την ανοιχτή πόρτα, λες.
0: Τις δύο ανοιχτές πόρτες.
1: Ναι,
0: γιατί άνοιξε και του οδηγού. Στην Αθηνών Κορίνθου. Τι έγινε, παιδιά, εκεί πέρα.
1: Είναι ένα άλλο παράδειγμα εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά.
3: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, τη μουσική την ακούσατε, τη μουσική υπόγνωση. Προφανώ την άκουσε και όλη η σύραγγα.
1: Καλή μόνο.
3: Καρά έπαιζε. Κάτι μπορεί να είχε προηγηθεί για τον οδηγό και να βγει και να ξεσπάσει.
0: Είχε πολύ. Είχε ντέρτι μέσα στην καρδιά του.
3: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
0: Και έπρεπε να αποκτήσουν και οι υπόλοιποι οδηγοί ντέρτι σε αυτή τη σύραγγα, δηλαδή.
3: Άρχισε τι πόρτε να πετάξει στα μάξι. Κάτι τέτοιο.
1: Τι εννοείς να πετάξει?
0: Τι θα ακούσω?
3: Να
0: παιδιά.
3: Απογειωθεί.
1: Να απογειωθεί. Α.
0: Ναι, οι υπόλοιποι όλοι τη φταίνε, δεν έχω
1: τώρα
0: καταλάβει.
1: Τώρα αυτό παίζει, είναι τύπου challenge στο TikTok, είναι κάποια τέτοια βλακεία.
3: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
3: δεν
0: νομίζω. Ήθελε μάλλον.
1: Βλακεία αλλού είναι, αλλά ναι, λέω μήπως είναι.
0: Να δείξω και στους υπόλοιπους, ας πούμε, ότι δεν είμαι πολύ καλά. Περνάω μια δύσκολη φάση. Αδέρφια, έχω καρά στο τέρμα.
1: 21 ετών είναι.
0: Ναι. Να σου πω
1: αυτό
0: τότε.
1: Λέω
0: ζεις.
1: Μήπως. Καλά,
0: τα
1: ναι.
0: ζεις το έπακο, ξέρεις ναι, όλα.
1: Το θέμα να ζεις, αν τα κάνεις ναι. αυτά.
0: Και να ζήσουν και οι υπόλοιποι είναι το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Σωστά, ναι.
0: Στην σύραγγα. Οπότε, παιδιά, όχι, με ανοιχτές πόρτες δεν χρειάζεται. Ανοιχτό παράθυρο φτάνει. Έχουν ακούσει όλοι, μη φοβάσαι.
3: Ισχύει.
1: Δίσκο το αυτοκίνητο, δίσκο.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Παρακαλώ.
1: Και έτρεχε κιόλα, έτσι.
0: Ναι, εν τω μεταξύ από δηλαδή, πίσω το αυτοκίνητο έχει πάθει λίγο πλάκα ο οδηγός.
1: Σκέψου τώρα να σε
0: και προσπαθεί, έχει έρθει λίγο όσο γίνεται προς τη γραμμή να δει τι συμβαίνει μάλλον. Μην τη βλέπει τώρα και είναι ανοιχτή η πόρτα του οδηγού τέρμα.
1: Ναι, θα σκέφτεται ότι μπορεί κάτι να έχει πάθει ο οδηγός καταρχάς.
0: Ναι, σίγουρα είχε πάθει κάτι.
1: Εννοώ,
0: καλά δεν το λες κιόλα αυτό που ήταν.
1: Πολύ, σίγουρα, κάτι σοβαρό. Λέγαμε για τα σχολεία
0: ναι.
1: Και για την κίνηση.
0: Αυτά που μας δείχνουν ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, κάτσε να σου κάνω ένα συνδυασμό. Το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι μια μικρή αλλαγή στις ώρες έναρξης των μαθημάτων θα μπορούσε να περιορίσει την πρωινή κυκλοφορία.
0: Δηλαδή, πόσο μικρή αλλαγή.
1: Της πόλης. Δηλαδή, έκαναν μια προσομοίωση επιστήμονες
0: ναι.
1: και βρήκαν. Ότι η διαφοροποίηση των σχολικών ωραρίων κατά μέσο όρο μόλις 12 λεπτά ανά σχολείο.
0: Α, για τόσο λίγο μιλάμε.
1: Ναι. Συνδέθηκε με μείωση έως 17,2% του συνολικού χρόνου παραμονής των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Σου λένε οι επιστήμονες που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη έρευνα ότι μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξη θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό.
0: Να πάμε δηλαδή τα σχολεία λίγο πιο αργά.
1: Να μην
0: αντί για 8 και 4, το 8.30.
1: Σου λέει ότι όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, γίνεται σε ένα συγκεκριμένο
0: λογικό.
1: Περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο αριθμό μετακινήσεων.
0: Γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά του, σχολικά λεωφορεία, πούλμαν που πηγαίνουν, έρχονται είναι
1: και πάνε,
0: λίγο.
1: Περιμένω. Και δεν λέει μόνο αυτό, λέει ότι και μετά τη μεταφορά, μετά, αφού αφήνουν οι γονείς τα παιδιά, πάνε και στη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε έχει κι άλλη μετακινήση.
0: Ναι, και φεύγουν όλοι μαζί.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουν
1: σωστά.
0: όλοι αναχωρήσει από τα σχολεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά.
1: Σχολεία λέει. Καλά, ναι, 12. Προσομοίωση με 50 σχολεία έκαναν.
0: Ναι, εντάξει, αλλά σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να φανταστεί ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, τα δημοτικά να αρχίζουν 8 και 4 και θα μπορούσαν τα γυμνάσια και τα λύκια να αρχίζουν 8.30.
1: Ναι.
0: Να μην είναι και όλα μαζί.
1: Το αυτό που σου λέω για 12 λεπτά έχουν κάνει τώρα κάτι προσομοιώσει, είναι λίγο μπερδεμένε, γι' αυτό λέω το συμπέρασμα. Στο σενάριο λέμε συνολική μεταβολή 600 λεπτών για τα 500 σχολεία, δηλαδή 12 λεπτά ένα σχολείο, καταγράφηκε
0: αυτό.
1: Η μείωση 17.
0: Ενδιαφέρον.
1: 2.
0: Το άλλο που είναι δύσκολο είναι αυτός ο καύσωνας.
1: Αυτός ο καύσωνας.
0: Αυτές οι θερμοκρασίες.
1: Πω που και να καθίσεις. Εγώ βγήκα έξω χθες.
0: Να, είδες, σε κόλλησα από
1: με
0: το Σάββατο.
1: Με κόλλησες.
0: Ναι. Και τι το ξενυχτήσαμε όμως από ό,τι κατάλαβα.
1: Κάτι έκανα, ναι. Όταν είσαι με νεότερους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει.
0: Πόσο νεότερους, Στεφανία Καζίνη.
1: Αρκετά νεότερους. Λοιπόν, ήμουνα με μία παρέα με αρκετά νεότερους.
0: Δηλαδή, ναι. Οι οποίοι έχουν κουράγιο και οι οποίοι μένουν
1: σχεδόν μαμά.
0: Ναι, οι οποίοι μένουν μέχρι προχωρημένες ώρες. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι, να σε επαναφέρω.
1: Καλά,
0: λίγο
1: δεν έμεινα
0: τάξη.
1: Μέχρι εκεί που έμειναν, αλλά εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι. Α, τους άφησες κάποια στιγμή, φαντάσου. Πάντως,
1: τέλος πάντων, έκανε ζέστη και έξω.
0: Ναι, ήμασταν σε ένα μαγαζί. Το οποίο είναι πολύ ζεστό αυτό το αεράκι.
1: Πολύ ζεστό. Ήμασταν σε ένα μαγαζί στο Χαλάνδρι, σε ένα μεζεδοπολείο. Λοιπόν, και σε ένα ταρατσάκι.
0: Ναι.
1: Που πήγα εγώ γιατί λέω, θα έχει δροσιά. Ας πάμε εκεί. Ούτε με ανεμιστία.
0: Καλά, συγγνώμη, ανέβηκε σε έναν όρθο. Δεν πήγε σε κανέναν ουρανοξύστη πάνω.
1: Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν τέλος πάντων ότι από το πεζοδρόμιο θα είχε πιο δροσιά. Αυτή τη σκέψη είχα κάνει.
0: Και ο απελπισμένος άνθρωπος.
1: Παρότι υπήρχαν ανεμιστήρες, δεν. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήμουν έτοιμη να πάω από κάτω από τον ανεμιστήρα να κάτσω εκεί πέρα.
0: Ναι. Απελπισία είναι.
1: Ήταν απελπισία.
0: Να σου πω πώς να δροσιστείς. Είδα εδώ, λέει, Αθήνα από 37 έως 39 βαθμούς είχε χθες.
1: Ναι.
0: Και. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, παρακαλώ, στο Ελαφωνή Ιχανίων έχουμε αλλαγές στη λίστα την χθεσινή σε σχέση με του Σαββάτου.
1: Τι δεν είναι, ή μήπως είναι η συνήθιση ύποπτη. Τώρα
0: έχουν μπει και περισσότερο οι συνήθιση ύποπτη.
1: Πύργος, δηλαδή, Αγρίνιο,
0: Ελαφωνή Ιχανίων,
1: ναι, ναι, είπαμε και τη χθες ότι θα έπρεπε να είναι.
0: Σπάρτη.
1: Ναι,
0: 40,2.
1: Ναι, και Σπάρτη έχει ζέστη. Ναι.
0: Στη Λίδα.
1: Ναι.
0: 40,1.
1: Ναι.
0: Σκάλα Μεσσηνίας 39,8. Ναι. Το Κίλκης επιμένει για κάποιο λόγο
1: εσύ,
0: δικό
1: το
0: του.
1: Κίλκι, εμείς δεν θα κατά. Μπορεί να μας πει
0: κάποιος να μας το εξηγήσει.
1: Γιατί έχει τόση ζέστη.
0: 39,7. Και εμείς θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση. Πάμε εκεί βόρεια λίγο να δροσιστούμε. Δεν νομίζω. Άσος Κορινθίας 39,7. Τα θερμά Σερών 39,6. Και η Σέρας επιμένει.
1: Αφού είναι θερμά τα Σερών.
0: Ναι, είναι τα θερμά, ναι. Γιατί αν δεν ήταν θερμά θα σου έλεγα. Και ίδια θερμοκρασία 39,6 και η παραλία Ασπροπύργου. Δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε παραλία να δροσιστούμε. Παραλία Ασπροπύργου δεν δροσίζεσαι. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Και σήμερα και αύριο θα αναδείξουμε. Μετά, στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από Τετάρτη και μετά, θα.
0: Αργά και βασανιστικά, υποτίθεται.
1: Αργά και βασανιστικά αυτό.
0: Η αποκλιμάκωση. Αυτό το αεράκι που λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα και είναι θερμό, βέβαια. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι λίβας. Τι να λέμε τώρα. Σε συνδυασμό με το ότι έχουμε αυτά τα σαραντάρια σε όλη τη χώρα και θα τα έχουμε και για τις επόμενες μέρες, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Άρα πάρα πολύ προσοχή, γιατί είδαμε τον χάρτη επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε κατηγορία 4. Red Code έχει σημάνει. Ανάμεσά τους είναι και η Αττική. Είναι περιφερειακές ενότητες Φτιώτιδας, Βιωτίας, Εύβοιας με τη Σκύρο μαζί, Στερεά Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, από το Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι περιοχές.
1: Νομίζω 11 αν τις μέτρησα, είναι Αττικής, είναι 11.
0: Ναι, μπορεί, 12. Μπορεί.
1: Η Αττική και 11 Περιφερειακές Ενότητες.
0: Δεν ξέρω να σου πω, λοιπόν, είναι
1: 4 αυτές. Ναι.
0: Και πολύ προσοχή και το λέμε αυτό γιατί είχαμε και το. Αυτή είδε στη Σαλαμίνα, εκτός από τις δύο μεγάλες φωτιές, είχαμε και μία τρίτη.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στον Προφητηλία.
1: Σωστά.
0: Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει ξεκινήσει από κάποια παιδιά που έκαναν μάλλον την πλάκα τους ή έκαναν κάποιες δοκιμές ή έπαιζαν τέλος πάντων με αναπτύρες και επευκοβελώνες.
1: Εξετάζεται
0: αυτό το σενάριο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, όντως και από τις κάμερες ασφαλείας, συμπίπτουν ο χρόνος που ήταν αυτά τα παιδιά πάνω με τον χρόνο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και επειδή ένα από τα παιδιά σε εφηβική ηλικία ενημέρωσε τη μητέρα του για το τι έχει συμβεί, απευθύνθηκαν στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έκανε τον έλεγχο. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και αυτά τα φαινόμενα, είτε του challenge είτε της αμέλειας από ανήλικους πια.
1: Ναι. Στην Σαλαμίνα είχαμε και μία σύλληψη, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σαλαμίνα, και ενός 49χρονου για φωτιά κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλληση, είναι γνωστό. Χθες από την πυροσβεστική. Λοιπόν, 2.500 προστιματάκι.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς.
8: Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
10: Ποσειδώνα, ακούς!
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
0: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
0: βαψίματα,
19: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
0: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
20: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: μόνο, ναι, και 34.
1: Είναι σίγουρα φυτό.
0: Τι.
1: Σου μιλάω και έχει βάλει. Συνεχίζω να σου μιλάω.
0: Α, εσύ μιλά μόνη σου.
1: Ενώ εκτό αυτό που λέγαμε και έχει βάλει τα ακουστικά σου.
0: Βάλει τα ακουστικά.
1: Συνεχίζει.
0: Γιατί πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο. Αν ανοίξει το μικρόφωνο και μιλήσω, χωρί ακουστικά τι θα γίνει. Πώ θα γίνει.
1: Δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι συνεχιζόταν η συζήτησή μα.
0: Εντάξει. Αυτό που λέει, έχουμε μια επικοινωνία, λέει, εντάξει.
1: Έχουμε.
0: Πάμε, γιατί και έχουμε και εφημερίδες.
1: Βεβαίως και έχουμε και εφημερίδες.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από την Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους πάτριωτα από την Κάρπαθο, τουρκικά ελευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Ήρης, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων. Πότε θα μπαίνει φόρος? Τρεις προτάσεις Ελλάς. Πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς? Υιός του Δυτικού Νείλου, χωρίς φάρμακο και εμβόλιο, εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πριν από λίγο διαβάζαμε τα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε. Η έξαρση αποτυπώνεται στα νούμερα ως ρεκόρ ενδεχομένως και επταετίας σε κρούσματα.
1: Εδώ, γενικά.
0: Και εδώ.
1: Α, γιατί. Λέγαμε και χθες ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη.
0: Είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε 157 κρούσματα λίμωξης από την αρχή της σεζόν. 41 περιστατικά είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών, διάμεση ηλικία τα 82 έτη.
1: Αυτά είναι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
0: Ναι, είναι του ΕΟΔΗ. Το αισιόδοξο είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε κρούσματα σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ηλικίες μεγάλες που συνήθως έχουν υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι πιο σοβαρό. Άρα πάρα πολύ προσοχή.
1: Είναι και στο επίκεντρο ιατρική.
0: Ναι. Και δεν το περίμεναν από ό,τι
1: νομίζω ούτε εγώ το είπα. Έχουμε ακούσει διάφορες ερμηνείες.
0: Για την Αττική εννοείς.
1: Ναι, για την Αττική. Για παράδειγμα, έλεγε ο κύριος. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ακριβώς το έλεγε. Ένας από τους επιδημιολόγους. Ότι ενδέχεται να έχει σχέση και ο Ντάνιελ.
0: Τα πτηνά τα οποία ήταν μολυσμένα από τον Ντάνιελ μπορεί να έχουν μετατοπιστεί νοτιότερα και να έχουν φτάσει και
1: αλλά
0: στην Αττική.
1: Ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο εδώ στο Real FM και είπε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Να.
1: Δεν φαίνεται να προκύπτει.
0: Φαίνεται πάντως ότι οι έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα έπαιξαν τον ρόλο τους. Γιατί έχουν δημιουργήσει την υγρασία και τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Με κάποιον τρόπο όμως έχουν μολυνθεί αυτά τα κουνούπια.
1: Λέω,
0: και
1: μολύνονται από πτηνά. Αυτό με τον Ντάνερ να μου κάνει φοβερή η εντύπωση από αν υπήρχε τέτοια μεταφορά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί νωρίτερα. Βέβαια δεν είμαι ούτε επιδημιολόγος, θέλω να πω, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Πάντως, γεγονός είναι ότι θέλει πάρα πολύ όσο μπορεί να προσέχει ο καθένας. Ολοκληρώνω με την Κόντρα. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και κτηνοδία. Ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Και νομίζω ένα πρόστιμο μόνο 500 ευρώ έφαγε.
0: Και αφέθηκε ελεύθερη.
1: Και αφέθηκε ελεύθερη. Ο οδηγός είπε δεν το είδα. Τώρα πώς δεν το είδε, το λέγαμε και χθες. Πώς δεν το είδε, δεν καταλαβαίνω.
0: Έντονες αντιδράσεις από τις φιλοζωικές οργανώσεις μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερη και με ένα μικρό πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιος είδε το βίντεο κατάλαβε ότι προφανώς και ο οδηγός κατάλαβε τι ακριβώς.
1: Μα δεν γίνεται, αφού σταματάει. Τέλος πάντων, τώρα δεν είμαστε και γη, αλλά μας κάνει εντύπωση από το βίντεο το ότι δεν κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στην ολοκλήρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δις ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Χρήστος Μαζανίτης που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια είναι. Σε δύο,
0: ναι,
1: αλήθεια
0: εδώ και
1: είναι.
0: Χρόνια.
1: Βλέπεις να μιλούν μέσα αγγλικά, αν πεις μέσα. Το λέω επειδή έχω σκεφτεί. Ναι. Μόνο μιλάνε και άλλες γλώσσες, αλλά τα αγγλικά τα ακούω συνέχεια. Λοιπόν, και από Γαλλία έρχονται. Είχε αιμονή με την πρώην του ο δράστης, αλλά και αυτόχειρας και άλλη γυναικοκτονία. Τώρα, στημένο παρελθόν του 40χρονου Αλβανού, που έστεισε νέδρα θανάτου στην άτυχη Τζουλιέτα. Ακόμη, η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελείς
0: την είδες στη Θαλαμικό.
1: Την είδα, λοιπόν. Ακόμη, επιπλέον 220 έως 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030.
0: Σειρά για τη Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδό στους πληβίους από 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες, 2 μέτρα και 2 σταθμά η άλλη μια φορά. Ξεσηκώθηκε το νησί, εξαπάτησε τη Σάμο πλευρής για τους παράνομους μετανάστες, άλλα υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Μουτζούρη, τον περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχε μία σύσκεψη χθες με αφορμή την απόφαση για μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε Σάμο και Λέσβο. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα.
0: 417 άτομα συνολικά στα δύο νησιά, νομίζω.
1: Λοιπόν, και επειδή θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τι αποφάσεις, πώς θα αντιδράσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Και άλλο έγκλημα, Παπασταύρου, σκεπάζει και όλο τον Θεσσαλικό κάμπο με φωτοβολταϊκά. Παραπλανητικά τα όρια που θέτει το νέο χώρο ταξικό, διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Εκ των υστέρων δικαστική δικαίωση για τα λάθη επί COVID. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά. Απών και ο Πατριάρχης.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31 Οκτώβρου η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θα το συζητήσουμε το θέμα αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια. Λοιπόν, ακόμη, το γκρίζο νομικό τοπίο, άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Γυναικοκτονία Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης για τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Σήμερα το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές, γεμάτη ατζέντα.
0: Πάμε και στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Αυξήσεις έως και 300 ευρώ στους μισθούς της Προεδρίας. Οι αναπροσαρμογές της συντάξης χειρίας. Αιγαίο, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και ολοκλήρωση θαλασσίων χωροταξικών σχεδίων.
1: Εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. 51, ή εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 12 που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ακόμη, Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίου στην Ευσύνη Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση απόφαση συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Ακόμη, κυβέρνηση αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό. Σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πρόγραμμα ΠΑΛ, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Και καινοτόμα φάρμακα στενής συμπληγάδες της γραφειοκρατίας.
0: Πρώτο σέλιδο στα νέα. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και συντήρησή τους. Προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο, με εισιτήριο τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και ΛΑΣ ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους, δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σίνα. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο.
1: Λοιπόν, political, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρως ανησυχητικές διαστάσεις. Κόμει από την πρώτη σελίδα, επανεκκίνηση κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ.
0: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάστης πέτσες και η καλονή που το έσκασε, πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Και μαζί σε γάμο Μάστορας και Καλυφώνη.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Και επίσης από την πρώτη σελίδα, μία ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Αυτά και από την ελεύθερη ώρα και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας τα περίπτερα.
0: Και πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, Χρήστος Μαζανίτης.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων

0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα,
0: γιατί...
1: Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Είχαμε τη μεταφορά των πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.
1: Το ένα αυτό.
0: Το
1: και
0: ένα,
1: το άλλο είναι ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο επιστροφή των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
0: Για να τα δούμε.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μας.
2: Το είχαμε πει λοιπόν πριν από μερικές ημέρες, το είχαμε γράψει πρώτο στο ελληνικό.gr, επιβεβαιώθηκε. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι γεγονός, και αυτό γιατί μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Σούδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης επίθεσης από το Ιράν, κρίθηκε σκόπιμο ότι θα πρέπει εκεί να μετατοπιστεί το βάρος της αεράμινας, της αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας της χώρας. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα μεταφερθούν προς τη Σούδα. Υπάρχουν και άλλα σημεία προς την Κρήτη. Θα έλεγα ότι πιο πολύ φαντάζει ως πιθανό το ανατολικό τμήμα της Κρήτης ως πρώτο σημείο αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής, διότι στην Σούδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια πυροβολαρχία Patriot, η οποία την προστατεύει. Οπότε θα έλεγα ότι περισσότερο θα είναι πιο κοντά στην Κάρπαθο, άρα δεν είναι και τόσο μεγάλη η αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Αλλά όλα αυτά κάτι δείχνουν σχετικά με την γενικότερη ανησυχία που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και μάλλον σε αυτό το πλαίσιο της ανησυχίας εντάσσεται και το γεγονός της σκέψης για την ενδεχόμενη απόσυρση της Ελβίσα, δηλαδή της ελβηνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούς από το 2021 και προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Αυτό είναι κάτι βεβαίως το οποίο θα αποφασιστεί στο Κησέα. Δεν είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί και μάλιστα έτσι έλαφρα την καρδία από μια συνεδρίαση την οποία μπορεί να κάνει είτε να γίνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εισηγείται. Βεβαίως και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, από το ΓΕΘΑ, αλλά και από τα επιτελεία, κυρίως από το ΓΕΑ, από την πολεμική αεροπορία, στην οποία και υπάγεται επιχειρησιακά η πυροβολαρχία των Patriot. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και θα έχει και άμεση σχέση με τις εξελίξεις της κακέρας στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι είναι η ύπαρξη μιας ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία και με δεδομένη την εμπλοκή που είχε μέχρι στιγμή στην προστασία.
0: Ναι, σε πολλές περιστάσεις.
1: Ναι,
2: είναι θέμα που άπτεται της υψηλής διπλωματίας πλέον.
1: Ναι,
2: και τη σύστηξη των στρατηγικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, πάντως οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χρονίσει, ας πούμε. Είναι θέμα χρόνου, όποια απόφαση και να ληφθεί.
2: Ούτως ή άλλως είναι να ληφθεί μια απόφαση η οποία έχει σχέση με το χρόνο παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
2: Και είναι να γίνει τώρα κοντά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως σωστά επισημαίνεις, δεν θα χρονίσει.
1: Ναι, πάντως βλέπω και αρκετά δημοσιεύματα που έτσι επισημαίνουν το γεγονός ότι, βλέπω, για διαβάζω, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, το έχω μπροστά μου, τη Δημοκρατία, η οποία λέει διπλό εθνικό λάβος με τους πάντες, αδειάζουν την Κάρπαθο.

0: απέναντι, απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Το λέω για, επειδή υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς γι' αυτό και το επισημαίνουν κάποιες εφημερίδες.
1: Ναι, κοίτα, σαφώς είναι κάτι το οποίο αυτό το γνωρίζουν και πολύ καλύτερα έτσι μόνο η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Το αν δηλαδή η μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot αδειάζει τον τρόπο ή την ισχύ πυρός της ελληνικής αεράμυνας. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο και θα το πω διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή πριν τις τελευταίες 4,5 μήνες που δεν υπήρχε εκεί η πυροβολαρχία των Patriot στην Κάρπαθο, τι σημαίνει ότι ήταν κενή περιεχομένου η ελληνική αεράμυνα. Κάπου δηλαδή δεν κολλάει αυτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική.
0: Ναι.
1: Σίγουρα οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ, οι επιτελείς στο ΓΕΘΑ...
0: Σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Την αεράμυνα, ξέρουν
0: το είναι το μόνο καλύτερα. Σίγουρο.
1: Αυτό το μόνο σίγουρο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατευθυνθούν προς τη Σούδα, αλλά θα βρίσκονται στο ανατολικό
2: κόσμο της Κρήτης.
1: Ναι.
2: Και την ίδια ώρα, Χρήστο, τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο.
1: Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο και θυμίζω ότι υπάρχει σχέδιο να μετασταθμεύουν επί καθημερινής βάσεως ελληνικά μοιράζ στην Κάρπαθο. Επίσης στην Κάρπαθο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν υποδομές για την φιλοξενία των Patriot. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Άρα υπάρχουν κάποια θετικά που έχουν μείνει από πίσω. Υπάρχουν κάποιες υποδομές οι οποίες έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο το είχαμε πει παλαιότερα, περί μεταστάθμευσης τουλάχιστον ενός ζεύγους μοιράζ επί καθημερινής βάσης στην Κάρπαθο. Άρα δεν είναι τα πράγματα ότι αποφασίζει η Ελλάδα να εγκαταλείψει κάποιο νησί κτλ. Υπάρχουν δυνάμεις. Ούτως όρος υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και συνέχεια. Και συνέπεια και συνέχεια σε ό,τι αφορά το πώς θα αλληλοκαλύπτεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.
0: Ναι. Ναι. Και κάτι τελευταίο, τα δημοσιεύματα περί βάσης ντρόν στη Ρόδο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη?
1: Κοίτα, σκέψεις υπάρχουν γενικώς. Και για βάση ντρόν στη Ρόδο υπάρχει. Για την Κάρπαθο έχει συζητηθεί παλαιότερα ότι θα δημιουργηθεί μια βάση ντρόν. Το μόνο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, κοντά στο Καστέλι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση, την οποία τη χρησιμοποιεί και το λιμενικό. Αυτή η βάση επιχειρησιακά μέχρι στιγμής καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικά το κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου το καλύπτει επαρκώς αυτή η βάση που βρίσκεται εκεί. Τώρα, σχετικά με το αν θα δημιουργηθεί η βάση στη Ρόδο, συνήθως η εμπειρία δείχνει ότι αποφεύγουν να δημιουργηθούν βάσεις, εναέριες βάσεις από τις οποίες θα επιχειρούν υπτάμενα μέσα σε τόσο κοντινές αποστάσεις με την αντίπαλη αέρα.
0: Είναι σαφές. Είναι σαφές.
1: Αυτό δείχνει η εμπειρία μέχρι στιγμής. Αλλά όπως έχουμε πει, υπάρχουν σοφότεροι εξημών οι οποίοι αποφασίζουν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών όπλων δυνάμεων.
2: Με πιο ολοκληρωμένη εικόνα και τα ξέρουν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής και φτάνουμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Πάμε και αλλαγή ώρας και διαφημισούλες. Και να πιούμε και λίγο καφεδάκι.
2: Εσύ και εγώ λίγο νεράκι.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real time.
0: Radio Samos.
7: FM στους 102.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
14: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
13: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
14: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
13: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
15: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
16: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730 3996
16: και 6983 199 081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Ράδιο Σάμμος.
19: FM στους 102.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τις 12. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Νίκος Σαπρανίδης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να μας αντέχει στην κονσόλα.
1: Και χαρά καλέ περνάει ο άνθρωπος.
0: Λες. Τον ρώτησες ή το λες έτσι από μόνη σου?
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν τον ενοχλούμε.
0: Για το όνομα να τον ρωτήσεις, να δούμε τι θα σου απαντήσει.
1: Ξέρω, και σου λέω.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, εκείνος περιμένει τα γεμιστά που του έχει τάξει.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Έχεις και μάρτυρες, να ξέρεις, έτσι.
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαβάσει καθόλου μηνύματα. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο. Ο Στέφανος μου φτιάχνει την διάθεση.
1: Α.
0: Και τη μέρα, γιατί πάντα ξεκινάει, λέει, καλημέρα στις κούκλες. Άμα ξεκινάει έτσι η μέρα, Στέφανε, έτσι, όλα καλά θα πάνε.
1: Καλημέρα και στον Τόρπη, καλημέρα και στον αγαπητό και στον Κώστα Παπατήσια. Γεια σου, Στέφανε, λοιπόν, και από μένα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Real Blogger, καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία την χαλαρώνουμε γιατί έχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, Κατερίνα.
1: Και εμείς ελπίζω, και εγώ ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είμαστε σίγουρες ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος είναι δύναμη. Real Blogger, μην αγγίξεις τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μάλλον έχετε διαφορές όσον αφορά τις ομάδες. Και εγώ έχω διαφορά με τον Παναγιώτη, αλλά είναι δύναμη και είναι το καλύτερο παιδί.
1: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και στον Πάνο από την Ελβετία. Βάλτε, λέει, και το Together in Electric Dreams για να ολοκληρωθεί η κουβέντα για τις μαυροπράσινες οθόνες PC.
0: Α, ναι, ναι, γιατί είναι της εποχής εκείνης, γι' αυτό.
1: Εδώ, Σαπρανίδης. Σαπρανίδη, έχεις ακούσει, παρακαλώ, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επική ατάκα του Σοκράτη, γιατί επική. Αναφερόμασταν πριν στο περιστατικό
1: Σοκράτη
0: αυτό.
1: Σοκράτη έγραψες πραγματικά.
0: Με, ναι, ναι, ναι. Με το αυτοκίνητο που πήγαινε με τις ανοιχτές πόρτες μέσα στη σύραγγα εκεί στην Κακιά Σκάλα. Και έπαιζε καψούρο τράγουδα. Έπαιζε
1: σωστά.
0: Καρά συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Ό,τι αρχίζει, λέει, με χαρά, τελειώνει με καρά. Ακόμα και σε σύραγγα.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν κάνει, λέει, πολύ ζέστη. Είμαστε σε λάθος μέρος, εκτός των ραδιοκυμάτων του Real, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μείνετε εδώ,
1: ναι,
0: στον,
1: ναι,
0: Real FM.
1: Κατά τα άλλα.
0: Και προσπαθούμε να σας δροσίσουμε. Η Γεωργία έχει δίκιο. Αν θέλετε να δροσιστείτε, πάτε, λέει, στον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας. Δεν έχω πάει, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Να, και ένα μέρος που
1: πάει.
0: Δεν έχω πάει.
1: Εσύ, η Ελισάβετ, είπαμε, τα έλεγα και χθες, είναι για διαφήμιση. Έχω πάει. Εδώ το πολύ ταξιδεμένο μας κορίτσι. Τι ωραία τα ταξίδια όμως.
0: Το καλύτερο. Η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για την ψυχική σου υγεία.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτό θα σου πω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα συζητήσουμε για το μεταναστευτικό.
0: Το θέμα που έχει προκύψει με τη μεταφορά.
1: Τη μεταφορά, ναι, από μεταναστών από την Κρήτη στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Υπάρχει, βεβαίως, μία διαβεβαίωση ότι θα γίνει μόνο αυτή η διαδικασία για να ολοκληρωθούν, για να ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση.
0: Ότι είναι προσωρινό το μέτρο.
1: Ότι είναι προσωρινό, έτσι. Και ότι θα μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Όπως γινόταν. Τώρα υπάρχουν όμως
0: έχουν υπάρξει αντιδράσεις.
1: Και
0: η σύσκεψη αυτό δείχνει.
1: Ναι, θα γίνουν και άλλες συσκέψεις. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα τα δούμε
0: σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα έχουμε τον Περιφερειάρχη Βόρειο Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Αλλά έχει μπει στο στούντιο Παναγιώτης, ναι, Βολάνιος, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στους δρόμους. Παναγιώτη.
2: Σωστά, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα της Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Προφανώς μιλάω για τη γνωστή οδό. Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συγκεκριμένη οδό. Οπότε η τροχιά έσπευσε, έκλεισε εκεί τη δεξιά λωρίδα. Θα έχουμε αναμενόμενα και κάποιο μποτιλιάρισμα, αλλά να το γνωρίζουν οι οδηγοί.
0: Πολύ προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν, λοιπόν, την Ομηρίδου Σκυλίτση, ας το πράξουν. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σε μία ωρίτσα και κάτι, στις 11.30, είναι προγραμματισμένη και η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, η ακρίβεια,
1: και τα μέτρα κατά της ακρίβειας. Ότι τέλος η καλοκαιρινή ανάπαυλα, τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Και από ό,τι μας είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έδειξε κάτι ντοσιέ που θα πάρουν.
0: Τα ντοσιέ αυτά.
1: Ο Γκώδη μας τα έδειξε ο Σπύρος.
0: Και τα νέα χωροταξικά.
1: Ναι.
0: Για τον τουρισμό και τις ΑΠΕ.
1: Αν κρίνουμε και από την χθεσινή κυριακάτικη ανασκόπηση που έκανε μετά από δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός και πάλι.
0: Υπήρχε ένα διάλειμμα.
1: Αναφορά και στην οικονομία, αναφορά όμως και στα εθνικά θέματα. Γιατί
0: έστειλε μήνυμα.
1: Μετά τις τελευταίες αντιδράσεις της Τουρκίας, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, εκεί θα συζητηθεί και θα συζητηθούν και τα χωροταξικά πλαίσια. Το Ταμείο Ανάκαμψης που όπως είπες τελειώνει στις 31 Αυγούστου, οπότε πρέπει να κλείσουν και όλες οι εκκρεμότητες σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι επισήμως στην ατζέντα τα μέτρα της ΔΕΘ, αλλά επειδή γίνονται συνεχώς συσκέψεις.
0: Καλά, τώρα δεν είναι επισήμως. Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το καταλαβαίνουμε όλοι. Μπαίνουν στο τραπέζι οι τελικές εξαγγελίες που θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες, σε λίγες μέρες από τώρα στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, και το μέτρο με τα σούπερ μάρκετ, που θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Χριστούλια, για την συμφωνία των κυρίων όπως την αποκαλούμε, και εκεί θα παρουσιάσει στο Υπουργικό ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αναμένεται να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για το πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία για τις μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα. Μέχρι στιγμής στη λίστα φαίνεται ότι έχουν μπει 1.100 κωδικοί.
0: Ναι, αλλά μπορεί λέει να αυξηθούν, να φτάσουμε μέχρι τους 1.500 κωδικούς, έτσι, όχι προϊόντα.
1: Ναι. Έχουμε μία εβδομάδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε υπάρχει μία εκτίμηση ότι ενδεχομένως να προσθεθούν και άλλοι 400 κωδικοί περίπου το επόμενο διάστημα. Μένει να το δούμε λοιπόν αυτό. Και πού θα καταλήξει τελικά η μείωση. Γιατί όλα αυτά τίθενται σε αμφιβολία το τελευταίο διάστημα, Στεφανία. Με ποια έννοια, τι αποτελεσματικότητα μπορεί να έχει αυτό το μέτρο. Όταν βλέπουμε τις τιμές του ντίζελ, γενικά των καυσίμων και του πετρελαίου, να ανεβαίνουν το τελευταίο διάστημα, και τους πρατηριούχους, τους επαγγελματίες του κλάδου, να προειδοποιούν ότι από την 1η Σεπτέμβρη, αν δεν υπάρξει παράταση της επιδότησης, τα πράγματα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι έχει, εγώ, εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει, απλά θα είναι θέμα ημερών.
1: Είναι θέμα
0: δεν είναι,
1: ημερών.
0: Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Και γι' αυτό οπότε κρατάς και ένα απόθεμα πάντα, γιατί λες ότι για το έκτακτο πρέπει ακριβώς να είμαι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσω και αυτό. Και αυτό το λέω γιατί, αν δεν υπάρξει επιδότηση, αυτή η κατάσταση και αυτές οι ανατιμήσεις στο ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων και τη μεταφορά τους, άρα επηρεάζει όλη την αλυσίδα του εμπορίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό στο μέλλον θα το δούμε να μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα, αν πας να πάρεις ένα μέτρο, όπως είναι η συμφωνία κυρίων με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μη βάλεις τρεκλοποδιά με κάτι άλλο. Πρέπει αυτό, ξέρεις, να είναι στην ίδια ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό λοιπόν, γιατί όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κοπέλες.
1: Να είστε, κοπέλες, μας φτιάξατε την ημέρα, κύριε Μουτζούρη.
2: Έτσι.
1: Πείτε κι άλλα.
0: Συνεχίστε με αυτό.
1: Έτσι, λοιπόν, αρχίσαμε πολύ καλά. Να πάμε στα δύσκολα. Να πάμε στα δύσκολα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε την μεταφορά πάνω από 400 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται από την Κρήτη στη Σάμο και τη Λέσβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και κάνατε μία έκτακτη σύσκεψη χθες.
2: Βεβαίως.
1: Και τι προέκυψε?
0: Έγινε καταχάσει μεταφορά επίσης.
2: Να βάλουμε το background, να βάλουμε το θέμα μας. Η Λέσβος, τώρα είμαστε στη Λέσβο, γι' αυτό μιλάμε για τη Λέσβο.
0: Ωραία.
2: Αλλά τα ίδια ισχύουν για τη Σάμο, για τη Χίο, για τα άλλα νησιά. Ήταν νησιά, η Λέσβος ήταν ένα νησί, το οποίο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από το 2015 έως το 2020 με τη μεταναστευτική κρίση. Δεδομένου ότι πέρασαν, όλοι τα θυμόμαστε, περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες, λαθρέοι, πέρασαν από τη Λέσβο. Την προσπάθειά τους να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν στη Λέσβο ή στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολες περιόδους. Είχαμε τα προβλήματα με τα ΜΑΤ όταν ήρθαν να εγκαταστήσουν μια δομή. Μετά το 2020 πάρθηκαν μέτρα από την κυβέρνηση, καλά μέτρα, αλλά ελαφρυνθήκαμε. ήμασταν χαρούμενοι. Εν συνεχεία, το 26 προκύπτει εδώ στη Λέσβο ο αυτόδης πυρετός. Mm. Από την Ελλάδα μόνο εδώ έχουμε αυτόδης πυρετό. Με αποτέλεσμα να γίνει τεχνηλάτηση, να σφάζονται σωριδών ζώα, να μην ξέρουμε που θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι στη Λέσβο το ΑΕΠ, το εισόδημα της Λέσβου κατά τα 2-3
1: εξαρτάται από αυτά.
2: Είναι,
1: ναι,
2: η κτηνοτροφία. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι η κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν εξαρτώμαστε πολύ από την κτηνοτροφία. Όταν λοιπόν είχαμε αυτά τα δύο συσσωρευμένα γεγονότα, τις μνήμες από την μεταναστευτική κρίση, τον αυτόδη πυροτόρο που είναι εν δράση, είναι ενεργεία, μεταφέρονται 200 τόσοι μετανάστες στη Λέσβο.
1: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Λένε ότι για να εξεταστούν, να καταγραφούν.
1: Δεν σας έχουν ενημερώσει για ποιο λόγο.
0: Δεν μπορεί. Για να αποσυμφορηθεί, υποτίθεται λίγο η Κρήτη. Και θα είναι
2: αλλά ναι. Όταν όμως ένα νησί ήταν τόσο ταλαιπωρημένο, που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, το επιβαρύνει ξανά
0: ναι.
2: και αρχίζουν πάλι τα πνεύματα να εξάπτονται,
0: ναι.
2: δεν κάνει καλό.
0: Έχετε
2: πολλές άλλες δομές, θα πάνε να καταγραφούν.
0: Έχετε κάποια, έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι αυτό θα είναι προσωρινό και ότι θα γίνει μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση.
1: Τις έχετε λάβει εσείς αυτές τις διαβεβαιώσεις.
0: Ναι. Και είστε και σε αυτό αντίθετος. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνω να είστε αντίθετος και εσείς και η τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τέλος πάντων την αντίθεσή σας και την αντίδρασή σας. Στην μόνιμη, μόνιμη παραμονή.
2: Μας είχε λέξει μέχρι τώρα
0: ναι.
2: ότι δεν θα μεταφερθεί κανείς από άλλο νησί.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είχαν διαβεβαιώσει. Mm. Και το είχαμε πιστέψει. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να αμφισβητούμε ό,τι λέγεται. Ότι μεταφέρονται για να καταγραφούν και να αποχωρήσουν. Αρχίσαμε να το αμφισβητούμε. Αφού μας λέγανε ότι θα έρθει κανείς και έρχονται, σημαίνει ότι τα λεγόμενα δεν έχουν βάση. Πιθανόν να μην έχουν βάση. Εάν ισχύσει αυτό που λέτε και ελέγχθει από τα Υπουργεία, θα είμαστε ικανοποιημένοι με απογοήτευσή μας. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν ίσχυσε να μην έρθει κανείς, αλλά θα είμαστε ικανοποιημένοι που θα φύγουν. Μακάρι να ισχύσει για να μην ξανά έχουμε αποστολές εδώ.
1: Αυτές οι διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν έρθει επισήμως σε εσάς, στην περιφέρεια.
2: Έχω κάθε λόγο να πιστεύω τον κύριο Πλεύρη, τον εμπιστεύουμε. Είναι άνθρωπος που μπορεί να τον εμπιστευτείς, αλλά δεν κατευθύνουν πάντα τα πράγματα οι υπουργοί. Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία ρυθμίζει τι θα γίνει.
0: Τι εννοείται?
2: Στη δημόσια διοίκηση υπάρχει ο επικεφαλής, υπάρχει η νομεκλατούρα δημοσιοπολιτική.
1: Ότι μπορεί να μιλάμε για μια γραφειοκρατική απόφαση.
2: Ότι μια απόφαση που πιθανόν να μην ήταν γνώστη υπουργού.
1: Ναι, τώρα εσείς τι αποφασίζετε στη σύσκεψη από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε?
2: Εμείς, η απόφαση που πήραμε,
1: ναι.
2: και ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, ήταν παρόντες οι δήμαρχοι, ήταν παρόντες πολλοί κόσμος, η απόφαση είναι να μην ξαναδεχθούμε νέα αποστολή. Αυτή έγινε αναγνία μας, θα τη δεχθούμε, δεν θέλουμε καινούργια αποστολή.
1: Ωραία, άρα ήρθανε οι πρώτοι 217 στη Λέσβο, ήρθανε τη νύχτα. Και θα πάνε και στη Σάμο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, 200 άτομα.
2: Περίπου.
1: Ωραία. Από εδώ και πέρα εσείς λέτε ότι δεν θα δεχθείτε κανέναν άλλον μετανάστη ή πρόσφυγα από την Κρήτη?
2: Θα το πω διαφορετικά. Κάνουμε παράκληση, κάνουμε έκκληση.
0: Ναι.
2: Το επιβαρημένο νησί με τον Αυθόδη και με τις μνήμες του μεταναστευτικού, όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι αποβιβάστηκαν στις ακτές του νησιού, να μην το ξανεπιβαρύνουν. Υπάρχουν πολλές άλλες δομές να πάνε να καταγραφούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εσείς αυτό, εσείς
0: ούτε
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το
0: για
1: μήνυμα...
0: καταγραφή, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Ούτε για καταγραφή. Αυτή τη στιγμή οι δομές δεν έχουν, θέλω να πω, σε σχέση με την χωρητικότητά τους, δεν είναι γεμάτες. Θέλω να πω, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
2: Μα και δεδομένου ότι δεν είναι γεμάτες, θα πρέπει να εκενωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό ζητάμε.
1: Δεν έχουν εκενωθεί, δεν έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα από τη δομή της Ελέσβου και της Σάμου.
2: Και το λιμενικό και κυρίως η κυβέρνηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Ναι. Έγινε κένωση των νησιών. Αλλά δεν θέλουμε να ξαναγεμίσουν.
0: Ναι.
2: Αν όντως ισχύσει ότι θα καταγραφούν και αμέσως μετά από 15 μέρες θα αποχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Α, δεν
1: αν λοιπόν, λοιπόν αυτοί οι πρώτοι 217 που πήγαν στη Λέσβο και οι υπόλοιποι 200 στη Σάμο, δείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταγράφονται και φεύγουν. Πάνε είτε σε κλειστές δομές, στην ενδοχώρα κτλ. Θα δεχθείτε να πάρετε έστω πάλι προσωρινά από την Κρήτη άλλους μετανάστες?
2: Εμείς κάνουμε έκκληση να σεβαστούν τα πάθη της Λέσβου. Τα πάθη
0: αυτό
2: του Αυτόδους.
0: Το καταλαβαίνουμε. Και από το
2: εδώ ο κόσμος είναι σε έξαξη. η κτηνοτροφία που σας είπα είναι τα δύο.
0: Ναι, ωραία. Η Σάμος όμως είναι η Σάμος, είναι η Χίος.
2: Η Σάμος είναι ο τουρισμός. Η Χίος δεν επιβαρύνθηκε.
0: Μόνο προς το παρόν, ναι, δεν έχει.
2: Ναι, ναι, λέω και μέχρι τώρα. Άρα κάνουμε έκκληση να ληφθούν υπόψη τα πάθη της Λέσβου και της Σάμου.
1: Διαφορετικά, κύριε Μουτζούρη, για να το θέσω, γιατί πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα. Εσείς, ας πούμε, ότι δείτε ότι προγραμματίζονται να έρθουν και άλλες δεκάδες ή εκατοντάδες μετανάστες στο επόμενο διάστημα στο νησί. Τι θα γίνει?
2: Θέλω να έχω τη βεβαιότητα ότι το θέμα που δημιουργήθηκε τώρα, η αντίδρασή μας, το ότι το φαίνεται στην επιφάνεια κι εσείς κι άλλοι, θα βοηθήσει να εισακουστεί το αίτημά μας.
1: Ναι. Και ότι δεν θα χρειαστεί, εννοείται, να κάνετε κάτι πιο δυναμικό?
2: Μην με βάζετε να πω τέτοια. Είμαι ειρηνιστής, θέλω την ειρήνη. Η Λέσβος αρχίζει και ανεβαίνει. Δέχεται πολλούς επισκέπτες, δέχεται Τούρκους επισκέπτες. Πάει καλά γενικά το νησί. Ας το αφήσουμε να τραβήξει το δρόμο.
0: Ναι. Οι ροές από την Τουρκία είναι μειωμένες πάντως, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι μειωμένες.
0: Δεν είναι, δηλαδή.
2: Είχαμε
0: αυτή την. Οι ροές, όχι για ροές μεταναστών, λέω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Άντε να ξεφύγει ένα κάπου.
1: Δηλαδή, οι δομές, ας πούμε, στην Λέσβο και στην Σάμο, αν εξαιρέσουμε αυτούς τους 200 και 200 που ήρθαν από την Κρήτη, τι πληρότητα, σε τι βαθμό ήταν γεμάτες?
2: Στη Λέσβο ήταν πληρότητα οι 200 σε σχέση με τους 300 του 7%. Στη Σάμο μπορεί να ήταν 15%.
1: Ναι. Άρα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
2: Και αυτό θέλουμε να μηδενιστεί. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν έχω κανένα λόγο να εγκλωβίζονται εδώ.
0: Μάλιστα. Μια που είπατε για τις αφίξεις των Τούρκων, για πείτε μας.
1: Πάνε καλά.
0: Το λέγαμε και χθες, βλέπαμε τα στοιχεία.
2: Επισκεπτών εννοείται.
0: Ναι. Αυτές οι αφίξεις τώρα. Μου έκανε
2: εντύπωση χθες το βράδυ, πήγα να φάω ένα ψάρι με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
2: Όλα τα τραπέζια του συγκεκριμένου κέντρου μίλαγαν τουρκικά.
0: Είδες την ίδια εικόνα, δίνει, που είδα και εγώ στοιχεία.
1: Άρα έχει γίνει η δουλειά. Το θέμα της βίζας έχει διευκολύνει πάρα πολύ.
2: Το ότι μας εισάκουσε ο κύριος Πρωθυπουργός το 2023 και καθιερώθηκε με έγκριση της Ευρώπης η βίζα, η χορηγούμενη επιτοπίως, ωφέλησε πολύ τα νησιά.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τα νησιά δεν κάνουν εξωτερική πολιτική για τα προβλήματα στο Αιγαίο, τα οποία τα αναγνωρίζω ότι υπάρχουν. Είμαι 100% υπέρ των δικαίων αιτημάτων της Ελλάδος, αλλά εδώ είναι χαμηλή πολιτική, είναι πολιτική τουρισμού, είναι πολιτική κουλτούρας. Αυτή δεν ενισχύουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Περιφερειάρχη Βορειοαιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ, κοπέλες.

0: Καταλαβαίνω ότι η αντίδραση είναι σε αυτή τη λεπτή γραμμή στο αν, κατά πόσο αυτό θα είναι ένα προσωρινό μέτρο που αφορά μόνο την ταυτοποίηση και τον έλεγχο ή θα είναι όχι μόνιμο, αλλά τέλος πάντων θα είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
1: στο
0: η παραμονή
1: μέρος,
0: στο νησί. Νομίζω αυτό είναι.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ουδέν μονιμότερον του
0: αυτό
1: προσωρινού.
0: Ακριβώς.
1: Και η ανησυχία, επειδή αυτά τα νησιά έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος.
0: Έχουν, δεν το συζητώ.
1: Από το 2015.
0: Και όποιος, επειδή εγώ είμαι και από ένα από αυτά τα νησιά, δηλαδή από την Χίο, εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και εσύ. Αλλά έχουν περάσει δύσκολα.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε για λίγο από την ασφάλεια της Αθήνας και από την απόσταση.
0: Έχω τσακωθεί πάρα πολλές φορές.
1: Της Αθήνας.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχω τσακωθεί πολλές φορές.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί το ζήσανε διαφορετικά. Ναι. Το ζήσανε, το λέω, σε παρελθοντικό χρόνο, γιατί μας είπε ο κύριος Μουζούς, είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι σε ιστορικά χαμηλά.
1: Οι πληρότητες των
0: Αλλά σου λέω, εκεί οι άνθρωποι έχουν περάσει δύσκολα και κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να το καταλάβω κι εγώ, τσακωνόμουν.
1: Ναι. Όχι.
0: Αλλά και μου έλεγαν συνέχεια, αφού μου εξηγούσαν.
1: Το βλέπουμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Το βλέπεις, μου λέει, από πολύ μακριά. Δεν είναι
1: ναι.
0: έτσι.
1: Ναι. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία, μην τυχόν ξαναζήσουν έστω και σε έναν κάποιο βαθμό αυτό
0: ναι.
1: που είχαν ζήσει.
0: Και θέλω να σου πω ότι στην αρχή και οι Χιώτες, που ξέρω, μιλάω γιατί το ξέρω για τους Χιώτες, και οι υπόλοιποι νησιώτες όμως. Εκεί είχαν δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
1: Μα τις θυμόμαστε τις σκηνές όταν στις πολύ δύσκολες ημέρες του 2015.
0: Το λέω γιατί όποιος λέει κάτι διαφορετικό.
1: Και τη βοήθεια που έδωσαν οι ντόπιοι.
0: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα την πλατεία της Χίου να κάνουν μάθημα σε παιδάκια, δημιουργία, να προσπαθούν. Ειδικά στα παιδάκια, σου λέω, θυμάμαι, είχε γίνει σαν μια μεγάλη κατασκήνωση.
1: Τις εικόνες με τις δύο γιαγιάδες.
0: Ναι, ναι. Στη Λέσβο,
1: βεβαίως. Στη Λέσβο.
0: Βεβαίως,
1: τα νεογέννητα, τα γράφει στα γιος και τα τάιζαν. Γάλα, τέλος πάντων, αυτές οι σκηνές είναι στο μυαλό των νησιωτών και των ανθρώπων της Λέσβου και των ανθρώπων της Σάμου προφανώς. Και υπάρχει ανησυχία επειδή βλέπουν και ότι οι καραβιές δεν σταματούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Οπότε καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μια ανησυχία, μην τυχόν δουν τις δομές τους να ξαναγεμίζουν. Έκκληση λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να μην επιβαρυνθεί. Να μην επιβαρυνθούν εκ νέου αυτά τα νησιά.
0: Πάντως μοιάζει λίγο σαν μεταφορά του προβλήματος, να τα λέμε τώρα.
1: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στις δομές της ενδοχώρας.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Ναι. Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν από ένα νησί σε άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι υπήρχαν οι δομές στη Λέσβο και στη Σάμο και δεν πρέπει να δημιουργήσει κάτι από την αρχή. Υπήρχαν οι υποδομές, θέλω να πω, υπήρχαν. Αλλά γιατί δεν μεταφέρονται στην ενδοχώρα και μεταφέρονται προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου? Αυτό
0: ίσως
1: είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, ούτε εγώ κατά. Ίσως επειδή ενδεχομένως είναι στην Κρήτη ήδη λειτουργεί δομή προσωρινής, έτσι.
1: Ναι, η οποία
0: διαμονής και έχει χωροθετηθεί.
1: Κατά διαστήματα γεμίζει.
0: Ναι, και έχει χωροθετηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικές απαιτούμενες εργασίες για τη λειτουργία δεύτερης δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Αλλά κι εγώ. Αφού υπάρχει διαβεβαίωση ότι είναι προσωρινές οι μεταφορές, ακούμε
1: θα
0: και
1: το
0: τον Περιφερειάρχη.
1: Θα το δούμε και το επόμενο
0: διάστημα.
1: Αν
0: είναι προσωρινές, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω, επειδή είναι οργανωμένες οι δομές και ίσως επειδή είναι σε ιστορικό χαμηλό η χωρητικότητά τους, ενδεχομένως για αυτό.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φόνο.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
16: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
17: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
16: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
17: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
16: Πάνελ.
17: Περίφραξη.
16: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
17: Είδη κυγκαλερίας.
16: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
17: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
16: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
17: Τηλέφωνα 2273-035-426
16: και 6976-5573-49.
17: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
18: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Έλα φίλε,
9: αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
24: Ράδιο Σάμος
25: FM στους 102.
26: Υπάρχει φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση ένα ελικόπτερο και υδροφόρες εκεί του Δήμου. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
27: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, λέγαμε ότι όλα αυτά τα σχολικά είδη που είδαμε να αρχίζουν να μπαίνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από το Σάββατο δειλά-δειλά, αλλά φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν πλήρως. Η μουσική λίγο, τα Windows που συζητούσαμε, όλα αυτά μας θυμίζουν τα σχολεία.
26: Ναι.
27: Αυτά, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό.
26: Πρέπει να δούμε τον τιμοκατάλογο για φέτος.
27: Αχ, τι θα έχει αυτός ο τιμοκατάλογος. Πρέπει να κάνουμε έναν προϋπολογισμό, λοιπόν, γιατί κοντοπλησιάζει ο Σεπτέμβρης.
26: Έλατε.
27: Και η επίσκεψη σε βιβλιοπολία.
26: Στις μειώσεις θα είναι και σχολικά είδη.
27: Θα είναι και σχολικά είδη. Για να δούμε, λοιπόν, τι θα περιλαμβάνουν αυτή η συμφωνία κυρίων. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αποστολό Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την τελευταία εικόνα που έχει όσον αφορά και την συμφωνία κυρίων και τα σχολικά είδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
28: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
26: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
28: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
27: Έρχεται ο λογαριασμός για τους γονείς σιγά-σιγά, ε.
28: Έτσι, έρχεται ένας από τους πιο δύσκολους μήνες του έτους, που είναι ο Σεπτέμβρης. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν τα φροντιστήρια, τα κέντρα μελέτης, ξένες γλώσσες, συν αυτά τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε. Όλοι για τα παιδιά μας, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, θυλάμου, θυλούς, μολύβια, γεωμετρικά σχήματα και όλα αυτά, τα οποία θα είναι, θα έλεγα, ελπίζουμε, ευελπιστούμε φέτος να είναι λίγο συγκρατημένα σε σχέση με πέρσι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από την εθελοντική εθνική συμφωνία η οποία έχει γίνει μεταξύ της κυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ, και της βιομηχανίας τροφίμων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 κωδικοί, 100 κωδικοί για τα σχολικά είδη που θα τα έχουν σε έκπτωση από 5% και πάνω. Αυτό βέβαια περιμένουμε να το δούμε, γιατί τα ίδια λέγανε και πέρσι. Δεν πιστεύω να είμαστε, γιατί έγινε σε επίπεδο πρωθυπουργού, πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Αρκεί να είναι τα ποιοτικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα 50 φύλλα, τα τετράδια ή οποιαδήποτε άλλα τετράδια, τα οποία πέρσι συναντήσαμε, πρόπερσι ήταν στα 80 γραμμάρια, πέρσι πήγαμε πρόπερσι στα 70 γραμμάρια, πέρσι στα 60 γραμμάρια.
26: Πού θα φτάσουν, έλατε, πού θα φτάσουν,
27: αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Τι θα είναι, 2 φύλλα χαρτί θα είναι στο τέλος.
28: Ευελπιστώ να μην, το δούμε, να μην τα δούμε φέτος στα 50 γραμμάρια το φύλλο, δηλαδή να γράφει το παιδάκι στην προστινή σελίδα και να φαίνεται.
26: Ότι είναι πολύ λεπτό το
27: φύλλο. Ναι.
28: Ακριβώς. Το ίδιο λέω, ελπίζω να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι. Και βέβαια να είναι πραγματικές οι μειώσεις. Εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε και όλες τις τιμές από τα περσινά, της περσινής χρονιάς στα σχολικά, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Όπως είδαμε και στον πληθωρισμό των ετήσιων, είδαμε τα σχολικά να είχαν τσιμπήσει ακόμα παραπάνω σε σχέση με πρόπερση, γύρω στο 3,7%.
26: Ναι.
28: Ελπίζουμε φέτος να δούμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ευελπιστούμε τουλάχιστον.
26: Κύριε, αυτό που λέει, σε γενικές γραμμές, μια που λέμε για τον προϋπολογισμό, προφανώς είναι μια σημαντική οικονομική υποβάρηση για τις ελληνικές οικογένειες. Πού τα μεγαλύτερα έξοδα είναι, για παράδειγμα, η σχολική τσάντα, να μας δώσετε περίπου μια τάξη μεγέθους.
27: Είναι τα πιο ακριβά είδη.
26: Ναι, να μας δώσει μια τάξη μεγέθους για τη σχολική τσάντα, για τα τετράδια, για τη γραφική ύλη.
28: Κοιτάξτε, μπορούμε να βρούμε τσάντα σχολική. Βέβαια, είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε. Έτσι, γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρει και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλει τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο. Για τέτοια. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά, σύμφωνα και με αυτά τα οποία τα θέλω που έχουν σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία κάνουν. Από εκεί και πέρα, τα τετράδια μπορούμε να τα βρούμε σε λεπτά τα εισαγωγής.
26: Ναι.
28: Υπάρχουν 2 τουλάχιστον ελληνικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα σχολικά, στα τετράδια, αλλά και όχι μόνο, τα οποία είναι των 80 γραμμαρίων τα 50 φύλλα, σίγουρα θα είναι ακριβότερα από τα εισαγωγής στα κινέζικα, που είναι και καλύτερη ποιότητα τα ελληνικά, δεν το συζητάω. Μπορεί να τα συναντήσουμε και στο 1,5 και στα 2 ευρώ τα κινέζικα αυτά τα τετράδια, τα 50 φύλλα, μπορεί να τα βρούμε ακόμα και σε 40, 45, 50 λεπτά. Όμως υπάρχουν, ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Γιατί αν είναι να πάρω 10 τετράδια κινέζικα για να κάνω τη δουλειά μου, προτιμώ να πάρω ένα ελληνικό που θα είναι το καλύτερο και το ποιοτικότερο για να κάνει τη δουλειά το παιδί. Μετά είναι η στυλή, είναι οι γόμες, είναι οι ξύστρες, είναι τα μολύβια, είναι τα γεωμετρικά σχήματα.
27: Όλη η γραφική είναι.
28: Είναι οι κασετίνες, είναι τα κανσόν, τα χαρτόνια τα οποία θέλουν στις πρώτες τάξεις δημοτικού που κάνουν την χειροτεχνία. Είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θα υπολογίσουμε αφού θα μπουν οριστικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά πολύ περισσότερο και στα συνοικιακά, αλλά και όχι μόνο βιβλιοπολία. Να δούμε σε ποιες τιμές θα καταλήξουν φέτος να είναι συμφέρουσες για τον κάθε καταναλωτή, για τον κάθε γονιό που θέλει να αγοράσει τα προϊόντα για το παιδί του και τα παιδιά του. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια θα είναι η αύξηση όσον αφορά τα φροντιστήρια, τις ξένες γλώσσες.
27: Πάμε στα μεγάλα έξοδα, γιατί αυτά που λέμε για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή η μαρκαδόρη, πυλός, ξυλομπογιές, φύλλα κανσών κτλ., είναι ένα έξοδο που κάνουν οι γονείς τον Σεπτέμβριο, αλλά συνήθως αυτά κρατάνε τουλάχιστον για 5-6 μήνες και μπορεί να χρειαστεί σε κάποια από αυτά. Μια ανανέωση. Τα μεγάλα έξοδα, κύριε Ραυτόπουλε, έρχονται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, αλλά κυρίως γυμνάσιο λύκειο, που έχουμε τα φροντιστήρια ξένων
26: δημοτικού.
27: Γλώσσων. Ναι.
26: Α, για ξένες γλώσσες.
27: Ξένες γλώσσες
26: δημοτικό. Πήγα να σου πω, γιατί άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν.
27: Κέντρα μελέτης έχουν στο δημοτικό.
26: Εδώ άρχισαν και μου λέγανε ότι κάνουν ιδιαίτερα. Και φροντιστήρια και ιδιαίτερα από το δημοτικό, και είχα πάθει σοκ.
27: Έχει γίνει της μόδας πια. Τα κέντρα μελέτης, σχεδόν τα περισσότερα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και όχι μόνο, έχουν και κέντρα μελέτης πλέον μέσα.
26: Όχι για ξένες γλώσσες,
27: για τα μαθήματα του σχολείου.
26: Ναι, εγώ δεν το πίστευα.
27: Τα μεγάλα έξοδα όμως είναι εκεί. Είναι γυμνάσιο λύκειο, γιατί. Και όσο ανεβαίνουν οι τάξεις στις ξένες γλώσσες, ανεβαίνουν και το κόστος. που πληρώνεις στο φροντιστήριο τα λεφτά, αλλά και μετά έρχονται και η προετοιμασία στο Λύκειο για τις Πανελλήνες. Άρα τι γίνεται εκεί, γιατί άμα θέλουμε έναν τουλάχιστον μισθό οι γονείς για να πληρώνουν μόνο τα φροντιστήρια, κύριε Ραυτόπουλε, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
28: Πιστέψτε με, για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μία οικογένεια η οποία το ένα πηγαίνει, όχι να μην πω για Λύκειο, να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, ναι, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μόδα, λόγω του ότι όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλοι αναζητούμε δουλειά γιατί δεν φτάνει ο ένας μισθός και να κάνουμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα στέλνουμε στα κέντρα μελέτης που είναι εισάξια σε τιμές, θα έλεγα, όσον αφορά τα φροντιστήρια που θα πάνε τα παιδιά του γυμνασίου ή του Λυκείου. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια, τα κέντρα μελέτης. Από εκεί και πέρα είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είπατε, που στο γυμνάσιο πλέον τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να έχουν δύο ξένες γλώσσες. Ναι, παλιά ναι, ήταν μόνο τα αγγλικά. Τώρα υπάρχουν...
26: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Γενικά
28: βεβαίως, και τρεις και τέσσερις, δεν είναι κακό. Το κακό είναι το κόστος των φροντιστηρίων για τις δύο ξένες γλώσσες, είτε αγγλικά-γαλλικά είτε αγγλικά-γερμανικά, γιατί αυτά έχουν ναι, στα γυμνάσια, ανάλογα με τα τμήματα τα οποία θα συμπληρωθούν τα παιδιά. Το
27: από την Πέμπτη Δημοτικού η δεύτερη ξένη γλώσσα.
28: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Έτσι λοιπόν κάνει ένα δυσβάστο. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι υπάρχουν και δραστηριότητες των παιδιών.
26: Αυτό βέβαια.
28: Υπάρχουν
26: είτε αθλήματα,
28: είτε μουσική, είναι χορή, είτε είναι μουσική, είτε είναι συν τις φόρμες, τα αθλητικά είδη, τα παπούτσια και στα δημοτικά θα πάρεις και το παγουρίνο και το φαγητοδοχείο και άλλα πολλά προϊόντα.
27: Κύριε Ραυτόπουλε,
26: πραγματικά
27: τώρα έτσι όπως το ακούω όλο αυτό,
26: ναι,
27: στο τέλος δεν παίρνουν λεφτά για να φάμε.
28: Είναι ανελαστικές δαπάνες, όπως για να το κάνουμε, είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές τις οποίες μπορεί να στερηθεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια, πράγματα για τον εαυτό του ή ακόμα και για το φαγητό του, αλλά για τα παιδιά πρέπει να πάρει, γιατί παράδειγμα δεν μπορεί να πάει το παιδί χωρίς αθλητικά παπούτσια στο σχολείο, γιατί δεν θα το αφήσει ο δάσκαλος και καλά θα κάνει να κάνει γυμναστική. Μη σπάσει το πόδι του, μη κάνει κανένα κάταγμα, κανένα διάστημα,
26: ναι, ναι, ναι,
28: καταλαβαίνετε. Είτε να πάει χωρίς να έχει τα αθλητικά, τη φόρμα του και αυτά, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Ο κάθε γονιός, η μητέρα, ο πατέρας θα προτιμήσει, και αυτό κάνει, θα προτιμήσει να στερηθεί ο ίδιος ή για τον εαυτό του, για τον οικοκυριό, παρά να στερήσει από το παιδί.
26: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ για τις δραστηριότητες το καταλαβαίνω αυτό, αλλά στο κομμάτι του φροντιστηρίου δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε συνδέσει εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκαετίες, το φροντιστήριο με την επιτυχία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή είναι ομολογία αποτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος αυτό να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν για να προετοιμάσουν.
27: Και κάτσε να δεις, γιατί επειδή εγώ ένα παιδί, ήδη το παιδί μου το ένα έδωσε Πανελλήνιες πέρσι, οπότε έχω ζήσει τι σημαίνει η προετοιμασία των Πανελληνίων εξετάσεων. Γιατί μιλάμε για ένα δυσβάσταχτο κόστος ορισμένες περιπτώσεις. Είναι ένας μισθός στο ελάχιστο.
26: Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον ανταγωνισμό, το σκληρό ανταγωνισμό, για να εξασφαλίσει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο.
27: Και αν το παιδί σου θέλει να μπει και σε μια συγκεκριμένη σχολή, οπότε παλεύει και δίνει βάση σε μια συγκεκριμένη σχολή, και μετά, αν έχεις και ένα δεύτερο παιδί που έρχεται και θα κάνει και εκείνο προετοιμασία Πανελλήνιων, δυστυχώς. Στην εποχή μας, δεν είναι έτσι όπως ήταν στη δική μας παλιά Στεφανία. Εμείς κάναμε, αλλά εγώ θυμάμαι να κάνουμε στην τελευταία τάξη.
26: Εγώ έκανα τελευταία τάξη.
27: Τελευταία τάξη κάναμε οι περισσότεροι στην τρίτη ηλικίου. Αυτό ξεκινάει οπωσδήποτε στη Δευτέρα. Κάποια παιδιά ξεκινούν και ακόμα και από την πρώτη.
26: Καλά, εδώ σου λέω, μου λένε από το δημοτικό ότι ξεκινάνε τα παιδιά και κάνουν φροντιστήριο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
27: Τα κέντρα μελέτης, τα γνωστά.
26: Ναι, αυτό τελευταία.
27: Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν οι γονείς να τα
26: πούν. Είναι γι' αυτό το λόγο. Ναι, αλλά αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είχε αυτές τις ελλείψεις. Έτσι.
27: Αν εγώ βλέπω
26: λοιπόν,
27: ότι τα τελευταία χρόνια
26: η
27: παραπαιδεία ζει και βασιλεύει.
26: Εντάξει, ενισχύεται περισσότερο η παραπαιδεία. Ακριβώς, όπως το λέω.
28: Να προσθέσω, αν επιτρέπετε, να προσθέσω αυτά που λέτε. Βέβαια, οι γονείς θα κάνουν τα πάντα, όπως είπατε, όπως κάνετε και εσείς, να πληρώσουν για τα παιδιά τους τα φροντιστήρια, προκειμένου να περάσουν στην επιθυμία που έχουν, στη σχολή που θέλουν να περάσουν. Για φανταστείτε όμως το παιδί να δώσει και να μην φτάσει στην επιθυμία τη δική του και θα πρέπει να πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια.
26: Ναι, είναι και αυτό. Επειδή, φυσικά,
28: το λέω αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά και σαν ενός εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας από γονείς, οι οποίοι πέρασαν τα παιδιά τους που μας έχουν πει ότι αδυνατούν να τα στείλουν στην περιφέρεια, θα ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά για αν περάσουν στην Αθήνα, στην κατοικία την οποία, στη μόνιμη κατοικία που έχουν, θα πάνε. Οι αλλιώς δεν θα πάνε. Δεν μπορούν.
27: Εκεί συνεχίζεται η αιμορραγία.
26: Ναι, για τα φροντιστήρια έχετε εικόνα για το κόστος κατά μέσο όρο?
28: Είναι ανάλογα, όχι, είναι ανάλογα να σας πω με τα παιδιά για ποια θα πάνε. Θα πάνε για τα μαθήματα της δέσμης, θα πάνε για όλα, ναι, τα μαθήματα, θα πάνε για κάποια. Καταλάβατε, είναι ανάλογα με το πακέτο που θα πάρει, που θα επιλέξει το παιδί, πάει και το κόστος των διδάκτων του φροντιστηρίου.
26: Ναι.
28: Εκεί που μπορεί να πεις ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, εικόνα, είναι ως προς τις ξένες γλώσσες.
26: Ναι.
28: Που λίγος πολύ τα φροντιστήρια, ναι, είναι περίπου στα ίδια, ανάλογα με την τάξη που θα πάει, βέβαια, το παιδί από τις προκαταρκτικές τάξεις, από τις πρώτες, μέχρι και τις, να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για προφήσεις. Εκεί πέρα, λοιπόν, μέχρι και τις, να φτάσει να δώσει είτε για lower είτε για προφήσεις.

0: τα φροντιστήρια από τόσο μικρές ηλικίες. Δηλαδή μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να τα αντέξει.
1: Γι' αυτό είπα ότι είναι ανελαστικές δαπάνες. Είναι σίγουρο και ο κύριος Γιώργος καλό θα είναι μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού θα πάρει το καλή πρόοδο να έχει το παιδάκι του και να είναι καλή σχολική χρονιά, αφού θα πάρει τη λίστα από το δάσκαλο, το τι πρέπει να πάρει, τότε μη ζαλιστεί, να πάει να τα πάρει και θα βάλει βαθαδί, ότι θα βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, προκειμένου να πάρει τα τετράδια και τα στυλόγια, τα μολύβια της πρώτης δημοτικού. Αυτά τα οποία θα ζητήσουν στην πρώτη δημοτικού, για να φανταστείτε ποια είναι η διαφορά.
2: Κοιτάξτε. Κοιτάξτε κύριε, αυτό που λέτε τώρα τη διαφορά, γιατί στέλνει μήνυμα φίλη ακροάτρια που μένει στην Αγγλία μόνιμα, το μόνο λέει που πληρώσαμε εμείς εδώ είναι η τσάντα των παιδιών, όλα τα υπόλοιπα τα παρέχει το σχολείο, δηλαδή τετράδια, βιβλία δεν έχουν, έχουν λέει έναν προτζέκτορα και γράφει ο δάσκαλος και διαβάζουν όλα μαζί, μολύβια, ξυλομπογιές, στήλο κτλ. Είναι κοινά, τα αφήνουν στο σχολείο και όλοι χρησιμοποιούν τη γραφική ύλη, τη μοιράζονται.
1: Ακριβώς. Εντάξει, υπάρχουν συστήματα εκπαίδευση σε
2: τελείως διαφορετικό σύστημα.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ραυτόπουλο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Real FM.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlem.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν, το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κατάλαβες λοιπόν, τώρα με την αντιμέτωπη οι γονείς κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Γιατί εντάξει, πέρα από τα σχολικά είδη, τα στυλό, τους μαρκαδόρους, αυτό είναι το μικρότερο κόστος, παιδιά. Αυτό είναι πραγματικά το μικρότερο κόστος. Στα φροντιστήρια γίνεται η μεγάλη σφαγή και σου έβγαλα εγώ τον τιμοκατάλογο τώρα κάτω και σου εξήγησα που το δικό μου το παιδί έδωσε πέρσι Πανελλήνιες και ήθελε να περάσει αρχιτεκτονική, που σημαίνει και σχέδιο ότι πρέπει να κάνεις μαθήματα. Σχέδιο, ελεύθερο και γραμμικό, που παρακαλώ, δεν διδάσκεται. Δηλαδή,
1: αυτό,
0: μάθημα.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Πανελλαδικός εξεταζόμενο. Που δεν διδάσκεται ούτε στην τρίτη ηλικία, έστω υποτυπωδώς, για τα παιδιά τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν σχέδιο. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική. Και όσοι θέλουν να περάσουν γραφιστική, θέλουν και εκείνοι να δώσουν σχέδιο. Απαιτείται.
1: Πάντως, καλά, αυτό είναι.
0: Είναι αδιανόητο.
1: Τρελό, είναι αδιανόητο.
0: Αδιανόητο. Πας λοιπόν, από εκεί ξεκινάς και λες, σου είπα, 200 ευρώ το μήνα μόνο για το σχέδιο.
1: Ένα χιλιάρικο τέλος πάντων, μην το συζητάμε.
0: 600 ευρώ το φροντιστήριο.
1: Ναι.
0: Πας ένα χιλιαρικάκι πάρα πολύ εύκολα. Για την προετοιμασία των Πανελλαδών.
1: Το μήνα. Τώρα, είναι απίστευτο.
0: 800 ευρώ με 1000 για την προετοιμασία στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα.
1: Η οποία ξεκινάει πολύ νωρίτερα γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Γι' αυτό ξεκινάει νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λέγαμε ότι εμείς κάναμε, ξέρω εγώ, τρίτη ηλικίου για παράδειγμα. Και κάνουνε. Αυτό που ζητούσαμε στο διάλειμμα είναι ότι ακόμα και αν οι γονείς επιλέξουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά σχολεία. Να πάνε το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο.
0: Τα φροντιστήρια στο... το πανελλαδικό δεν τα γλιτώνουν.
1: Το φροντιστήριο δεν τα γλιτώνουν.
0: Υπάρχει εξειδίκευση πια στα φροντιστήρια. Ναι. Και γίνεται.
1: Και ούτε τις ξένες γλώσσες.
0: Χαμός για να βρεις το φροντιστήριο που θες, που είναι εξειδικευμένο. Αν θες το παιδί σου να περάσει πολυτεχνείο, αν θες να περάσει στα θεωρητικά. Αν θες να... δεν είναι αυτό που είχαμε εμείς ένα φροντιστήριο που πηγαίναμε, εντάξει, τελευταία τάξη απλά για να δώσουμε εξετάσεις. Άρα, παιδιά, τη χάσαμε τη μάχη με την παραπαιδεία. Τη χάσαμε.
1: Την έχουμε χάσει σίγουρα και τελικά ποιο την τροφοδοτεί αυτή.
0: Μήπως είναι και ένας τρόπος να απασχολείται. Μήπως είναι ένας τρόπος να βρίσκει δουλειά ένα μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού
1: που δεν μπορεί να παροφηθεί.
0: Μήπως το τροφοδοτούμε εμείς οι ίδιοι αυτό το σύστημα της παραπαιδείας, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλη ανεργία έξω.
1: Συμφωνώ.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Τρίτη ώρα εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί σας παρεούλα μέχρι τις 12. Η ίδια παρέα, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη. Και, α, δεν έχουμε πει.
0: Δεν είμαστε η ίδια παρέα, λάθος.
1: Έχουμε αλλάξει εδώ και μισή ώρα. Είναι η Κατερίνα Βουτσά που μάλλον πέρασε ωραία το Σαββατοκύριακο και είπε: δεν ξανάρχομαι στην εκπομπή των κοριτσιών. Και η Κατερίνα Βουτσά λοιπόν στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη παραμένει σταθερή στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Ρωτάει ο Τζόρτ, τα γεμιστά θα είναι για λατζή ή με κοιμά. Με κοιμά εννοούμε πάντα.
1: Καλά. Είσαι με το κοιμά.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι. Εγώ ναι. Τα θέλω κανονικά ορφανά.
0: Όχι. Τα κανονικά είναι με κοιμά.
1: Όχι. Τα κανονικά είναι τα ορφανά. Και μετά. Χωρίς κοιμά. Λίδες που λέει και η Κατερίνα. Κατάλαβες τώρα, Στεφανία.
0: Όχι.
1: Θες να κάνουμε γκάλοπ.
0: Θέλω να κάνουμε
1: γκάλοπ. Ποια είναι τα κανονικά γεμιστά, παιδιά?
0: Με κοιμά.
1: Τα ορφανά ή με κοιμά?
0: Με κοιμά.
1: Ναι. Καταρχάς, κάνε απλά γεμιστά. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα.
0: Φτιάξω
1: και μετά, άμα θες, βάλε μέσα και κοιμά.
0: Αποφάσισα. Αυτό μου θυμίζει, έτσι όπως το πες, αυτό το γκάλοπ που κάνει ο, ναι, κύριος Νιφλής.
1: Ναι.
0: Τι είναι, Snapping, ναι, να είναι το αγαπημένο του, το γνωστό. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Αν το ρωτήσεις... πεπόνι, το καρπούζι.
0: Όχι, ρε, τι. Σουβλάκι με πατάτες ή χωρίς. Το τυλιχτό με πατάτες ή χωρίς.
1: Χωρίς.
0: Με.
1: Τώρα που δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Είσαι με τον Ιφλή, εσύ.
1: Είναι, μα ο Μάνος ξέρει ότι το σουβλάκι κανονικά, το τυλιχτό, δεν έχει πατάτα, Χριστιανή μου, μέσα. Η πατάτα έχει μπει για να κάνει μπούγιο. Και να σε ταΐσουν εκεί πέρα ότι υπάρχει
0: κακό
1: σε υδατάνθρακα και σε άμυλο, ξέρω εγώ. Το σουβλάκι, το τυλιχτό, το κανονικό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: αυθεντικό.
0: Το ξέρω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Τι να κάνω τώρα.
1: Μα έτσι ήταν το σουβλάκι όταν ήμασταν παιδιά. Δεν βάζαν πατάτες μέσα.
0: Τι
1: οι
0: να κάνω, είσαι σε αυτή την πλευρά. Η Κατερίνα μας πως το τρώει με πατάτες. Εντάξει. Να ρωτήσουμε και το Χριστούλια σε λίγο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να το λύσουμε
1: μόλις
0: αυτό το θέμα.
1: Έχουμε τον Δημήτρη του Χριστούλια.
0: Ότι θα είναι στην πλευρά, ναι, μου.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο Δημήτρης είναι καλοφαγάς.
0: Γι' αυτό σου είπα, είμαι σίγουρη ότι θα είναι στη δική μου πλευρά. Πιστεύω, δεν πιστεύω να πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
1: Κάτσε, κάτσε. Δεν θέλω να προκαταβάλει τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Αλλά μπορείτε να. Εντάξει. Εμείς ως πότας κάνουμε τον γκάλαπ γεμιστά, ορφανά,
1: λοιπόν,
0: ή με κοιμά.
1: Ναι, γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά. Α, ορίστε. Real blog. Ορφανά και πάει σε Ελλάδος. Αλλιώς λέει, ας πάμε σε γιουβαρλάκια. Δίκιο έχει. Τώρα θα μου πεις εσύ στα γιουβαρλάκια δεν βάζω κοιμά.
0: Με βολεύει εμένα το ορφανά, μην νομίζετε. Από κάθε άποψη.
1: Δεν έχεις καταλάβει ότι δουλεύω για σένα. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλια στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Έχουμε μια καλημέρα. Ερώτηση πριν από το
1: Έχουμε
0: ρεπορτάζ.
1: Έντονους προβληματισμούς εδώ, 24 Αυγούστου. Και ο προβληματισμός μας είναι γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά.
2: Εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Ελισάβετ. Εγώ προτιμώ ορφανά.
1: Α, μπράβο, βρε Δημήτρη.
0: Όχι, ότι μην μειοψηφία.
2: Να πάω κοιμά, τρώω μακαρόνια με κοιμά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Ωραία.
1: Πες τα.
2: Με κοιμά, τώρα, τα
1: βάζω και μπόλικο τυρί τριμμένο μετά πάνω από τα μακαρόνια με κοιμά και τα ευχαριστήκαμε, Χριστιανή μου.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Να ρωτήσατε. Ωραία. Και το τυλιχτό, σε παρακαλούμε, με πατάτα ή χωρίς.
2: Χωρίς πατάτα.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έπεσα
1: τελείωσε.
0: Έξω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: 2-0.
0: Έπεσα έξω.
1: Ελισάβετ Στεφανία.
0: Δημήτρη,
1: 2-0 το σκορ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ από σένα.
2: Αγαπητές μου συναδέλφισες. Τυλιχτό μόνο. Με κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι και κόκκινη πάπρικα. Και πάπρικα γλυκά.
1: Συμφωνώ.
2: Κόκκινη πάπρικα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Δημήτρη.
0: Δεν το πιστεύω. Πάπρικα. Δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Μάλλον δεν θα ξαναφάμε έξω μαζί.
2: Στεφανία, εμείς θα πάμε και θα πούμε.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Θα πάμε έξω, εσύ θα τρως τα δικά σου, δεν θα στα αγγίξουμε και εμείς θα τρώμε τα δικά μας, δεν μας τα αγγίξουμε.
0: Δεν πάμε για σουβλάκια συνήθως, Δημήτρη, γι' αυτό. Οπότε εντάξει, τα βρίσκουμε.
2: Πάμε για αυτά που τις αρέσουν, έτσι, τα θαλάσσια
1: εντάξει. Λοιπόν, Στεφανία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: για
0: όχι. Επίσης,
1: έρχονται τα μηνύματα και.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχω χάσει.
2: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιος είναι ο καλύτερος μεζές?
0: Ποιος είναι?
2: Η παρέα, παιδιά.
0: Μπορείς,
2: παρέα, δεν κάνει τίποτα. Εγώ όταν είμαι με τη Στεφανία ή όταν είμαι με σένα, Ελισάβετ, είναι η καλύτερη παρέα. Άρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Πες τα, Δημήτρη. Γιατί με την καλή παρέα,
0: ναι,
1: και τίποτα από αυτά να μην έχεις. Και ένα μικρό ποτηράκι κρασί να έχεις και με έναν γάβρο παστό, ό,τι θέλεις. Κάτι πολύ απλό. Ντομάτα,
0: περνάει η ώρα.
1: Θα περάσει η ώρα ευχάριστα.
0: Ναι, ναι. Τώρα Ναι, τώρα εγώ με το Χριστούλια λίγο αγκούρι και λίγο γάβρο δεν είναι.
2: Άκουγα δει τώρα, αν έχουμε κανένα γαβράκι, καμιά σερδελίτσα, κανένα σταποδάκι, κανένα γαλαμπαράκι.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι παρέα. Εδώ είναι η στρώση λουκούλιο.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει. Κοίτα, το Ορφανά καταρχάς κέρδισε.
1: Ναι.
0: Νομίζω από.
1: Κατά κράτο, Στεφανία,
0: από τα μηνύματα.
1: Μην το παλεύει. Μην το
0: παλεύω, έχει κερδίσει. Κατά κράτο, επίσης είπαμε, με βολεύει με σκέψου που έχει πάει ο Κιμάς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Η τιμή. Με βολεύει σου.
1: Μουσχάρι.
0: Τίποτα, τέλος.
1: Εγώ στο δικό μου κρεοπωλείο.
0: Και έτσι περνάμε στο ρεπορτάζ.
1: 18, 19, 20 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνει τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Να σα πω κάτι. Τώρα υπάρχει καλύτερο φαγητό καλοκαιρινό από τον Καγιανά, από την Τραπατζάβα. Ντοματούλα και αυγά μέσα.
0: Πολύ ωραία.
2: Τώρα αφήσετε τώρα τι μάδε και όλα αυτά. Τώρα
1: κάνει ζέστη.
2: Έχει ωραία καλοκαιρινά φαγητά τώρα στη χώρα μα. Μπορούμε να απολαύσουμε τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο. Με έπεισες, Δημήτρη, δεν θα φτιάξω την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: την πάτησε όσο κράτησε τελικά.
0: Λοιπόν, τελικά.
2: Θα σε πείσω για αυτά που θα σου πω τώρα.
0: Τώρα, για προχώρα.
1: Πάμε στα σοβαρά τώρα. Να δούμε τι να περιμένουμε, γιατί η συμφωνία αυτή που την αποκαλούν Συμφωνία Κυρίων και μας λένε εδώ σε μηνύματα, μην τη λέτε έτσι. Γιατί είναι σκέτη κοροϊδία, έτσι λένε κάποιοι στα μηνύματά τους.
0: Ακόμα και εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: λέμε.
1: Μετράμε μία εβδομάδα για να τεθεί σε ισχύ.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα, σε λιγότερα από 20 λεπτά, στις 11.30 έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η πορεία της πρωτοβουλίας που έχουν πάρει τα σούπερ μάρκετ, οι βιομηχανίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις μειώσεις σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει από την ερχόμενη εβδομάδα και ποια προϊόντα θα μειωθούν, σε ποια ποσοστά και πώς θα μπορούν να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές. Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στη τελική ευθεία. Mm-hmm. Αυτό που έχω να σας πω ως πληροφορία, αυτό που έμαθα πριν από λίγο, είναι ότι μέχρι και την Παρασκευή ήταν περίπου 760 τα προϊόντα τα οποία έχουν προτίθεται οι βιομηχανίες τροφίμων και οι πολυεθνικές να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Είναι 750 μέχρι στιγμής με 800 τα προϊόντα τα οποία έχουν στείλει οι πολυεθνικές και οι βιομηχανίες τροφίμων την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή τις λίστες με τα προϊόντα στα οποία θα προχωρήσουν σε μειώσεις, μεσοσταθμικές μειώσεις, πρέπει να σας πω 6, 7, 8% είναι οι μεσοσταθμικές μειώσεις. Αυτό που μαθαίνω, Ελισάβετ και Στεφανία, είναι το εξής, ότι μέχρι να τεθεί σε ισχύ την επόμενη Δευτέρα αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών, τα προϊόντα θα ξεπεράσουν τα χίλια. Και αυτό γιατί ενώ και πριν από λίγες μέρες αυτό που γνωρίζαμε, αυτό που μαθαίναμε είναι ότι μέσα στη συμφωνία θα υπάρχουν μόνο τα επώνυμα προϊόντα. Mm-hmm. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και κάποια, όχι τα περισσότερα, τα λιγότερα θα είναι, προϊόντα ιδιωτικής.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όντως ήταν εκτός, αυτό έλεγαν.
2: Λοιπόν, θα υπάρχουν, να δούμε πόσα θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα είναι 700-800 τα επώνυμα και περίπου 200-300 τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Θα το δούμε αυτό μέχρι την Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που θέλουν και τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων και προφανώς και η κυβέρνηση είναι η οποιαδήποτε μείωση γίνει να είναι αισθητή, να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Θα υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα μειωθούν και 10 και 15 και 20%. Η μεσοσταθμική μείωση είπαμε ότι θα είναι 6 με 7%. Τα 100. Από εκεί και πέρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσει μια οικογένεια που δαπανούσε για παράδειγμα 500-400 ευρώ το μήνα για σούπερ μάρκετ να έχει ένα κέρδος 30-40-50 ευρώ το μήνα από αυτές τις μειώσεις.
0: Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι περισσότεροι, ξέρεις τι ρωτάνε όμως. Θα είναι μείωση σε σχέση με τι? Δηλαδή, αν έχει ανέβει η τιμή στο Θεό και μετά κάνεις μείωση, δηλαδή μείωση σε σχέση με τι?
1: Και κάποιοι λένε ότι τεχνητά ανέβηκε
0: όπως γίνεται σε εκτόσεις.
1: Ανέβηκαν τιμές
0: τις
1: τελευταίες εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα από τι μειώνεις?
2: Ωραία. Θα σας πω το εξής. Πρώτον,
0: η βάση ποια είναι?
2: Θα σας πω. Σύμφωνα με τα όσα, με τις αποφάσεις που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην συνεργασία πάντα με τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες, Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό μας είπαν, αυτό βλέπουμε, η πλειονότητα των προϊόντων τουλάχιστον και εμείς, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι διαφορετικό, ότι οι τιμές παγώσανε, ότι δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Προφανώς, προφανώς, και οι τιμές βρίσκονται στα ύψη. Και το έχουμε πει από τον Real FM και από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και από όλες τις εκπομπές, ότι οι τιμές βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και γι' αυτό τον λόγο λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρχει μια ελάφρυνση, μένει να το δούμε το τι εξαγγέλλεται ή το τι μαθαίνουμε εμείς και το μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Με το τι θα δούμε την επόμενη Δευτέρα, και κάθε μέτρο κρίνεται όπως έχουμε πει στην πράξη.
1: Ναι, αυτό... Δημήτρη, θα πούν ότι μειώνουμε εμείς κατά 10% λέγω ή κατά 7% τα συγκεκριμένα γάλατα, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά σε σχέση με την τιμή μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, δηλαδή κλείδωσε η τιμή στη στάδε του μήνα και σε σχέση με αυτήν την τιμή που είχε τότε, εμείς θα μειώσουμε 10%.
2: Ακριβώς, υπάρχει και αυτό. Στην όλη συνεννόηση που γίνεται υπάρχουν κλειδωμένες τιμές και ήδη έχουν κλειδώσει τιμές. Δηλαδή, όχι, δεν υπάρχουν αυξήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, έτσι ώστε να πει ότι κάποιος τις αύξησε τις τιμές και μετά τις μείωσε. Και πρέπει να σας πω ότι είναι σε ισχύ ένας νόμος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μένα και ίσως ο μοναδικός νόμος, μια απόφαση πολύ σημαντική, όπου εκεί σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις εκτόσεις και προσφορές αν προηγουμένως έχεις αυξήσει τις τιμές των αγαθών σου. Δηλαδή για τρεις μήνες δεν μπορείς να κάνεις κάποια προσφορά, κάποια έκπτωση, εάν έχεις προχωρήσει προηγουμένως σε ανατίμηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται ούτε με συμφωνίες κυρίων, ούτε υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί το οποίο μπορεί να δώσει μια οριστική λύση. Το θέμα ποιο είναι? Να πάμε και να δούμε την επόμενη εβδομάδα κάποια προϊόντα τα οποία ξέρουμε όλα τα νοικοκυριά, όλοι οι καταναλωτές γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που επιλέγουν. Να δούμε κάποιες αισθητές μειώσεις. Να δούμε δηλαδή κάποιες μειώσεις σε κάποια προϊόντα τα οποία έτσι κι αλλιώς υποχρέωση και για τα σούπερ μάρκετ και για τις βιομηχανίες των Δήμων είναι αυτές οι μειώσεις να κρατήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες και όλη η πρωτοβουλία να έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Και ας ελπίσουμε και για παραπάνω, Δημήτρη, γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχών ανατιμήσεων τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη να δούνε μειωμένες τιμές και να τις δούνε και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Αυτά εννοείται ότι δεν τα... Δεν σας τα αναφέρω καν γιατί εξυπακούεται ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν βάλλονται μόνο από τα πρόστιμα. Έχουν να πληρώσουν ακριβά ενίκεια, έχουν να πληρώσουν
0: ενέργεια.
2: Άρα έχει πολλά, ένα νοικοκυριό έχει πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσει, ειδικά από την έναρξη των ελεκτροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Άρα προφανώς αυτό που περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και μέσα τις επόμενες μέρες τελικά πόσα προϊόντα θα είναι, ποια προϊόντα θα είναι, αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν θα είναι ούτε μανταλάκια,
0: ούτε καβουροπόδαρα.
2: Ούτε καβουροπόδαρα όπως την προηγούμενη φορά.
1: Ας ελπίσουμε να δούμε γάλατα, βούτυρα, να δούμε ζυμαρικά, να δούμε τα καθημερινής χρήσης.
2: Πολύ σωστά. Να δούμε προϊόντα που καθημερινά μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών και να δούμε εάν τελικά όλα θα κριθούν, θα μπαίνουμε μέσα και στην πλατφόρμα και στο πόσο κάνει να δεν βλέπουμε.
1: Δημήτρη, απορία. Πώς θα καταλαβαίνει κάποιος ποια είναι αυτά τα προϊόντα, θα υπάρχουν ταμπελάκια?
2: Ναι, προφανώς θα υπάρχει σήμανση, θα υπάρχουν ταμπελάκια, έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σε προσφορά. Άρα λοιπόν και στην πλατφόρμα είπαμε πόσο κάνει, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και να βλέπουν ποια προϊόντα έχουν μειωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είπαμε ότι θα είναι προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βούτυρα, μαργαρίνες, εμπρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, καφές, δημητριακά, απορρυπαντικά, καθαριστικά. Γενικά θα είναι τα βασικά αγαθά. Μένει λοιπόν να δούμε από την επόμενη εβδομάδα σε ποια ποσοστά θα μειωθούν οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και αν πραγματικά θα υπάρχει όφελος. Διότι αν δούμε ότι δεν υπάρχει όφελος για τους καταναλωτές, θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Υποθέτω όμως και θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον μέχρι να τα δω με τα μάτια μου, να δω με τα μάτια μου συγκεκριμένες τιμές, ότι θα είναι μια πρωτοβουλία
1: όλοι μου. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυναχθούν στον αέρα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάνε οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων και πού θα φτάσει το ντίζελ και ενδεχομένως μην δούμε τίποτα αυξήσεις
0: υπέργειες
1: στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Και έρχεται μετά και 15 Οκτωβρίου και το θέρμανσης.
1: Ναι, και αρχίσει μετά η κουβέντα και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο κίνηση τόσο. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, αυτό μετακυλίεται στο κόστος του προϊόντος, αυτό μετακυλίεται τελικά στον καταναλωτή και δούμε άλλα πράγματα.
0: Δημήτρη.
2: Η αβεβαιότητα, να πω συγγνώμη, Στεφανέ μου, η αβεβαιότητα υπάρχει. Βλέπουμε το πετρέλαιο και σήμερα να κινείται πάνω από τα $90 το βαρέλι, στα 91,5 είναι αυτή τη στιγμή, παρόλο που μεταγράφει μια μικρή μείωση της τάξης του 1%, η αβεβαιότητα υπάρχει. Επίσης, συγγνώμη Στεφανία, και κλείνω και τελειώνω εγώ με αυτό. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 20.000 κωδικούς. Το ότι λίγοι κωδικοί θα μειωθούν, είναι κάτι που εμένα και ένας να μειωθεί και 10 να μειωθούν, είναι προσωστή κατεύθυνση. Αλλά εάν, παιδιά, είναι στους 20.000 κωδικούς να μειωθούν 1.000 και να αυξηθούν στους υπόλοιπους 19,
0: λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λες και με πρόλαβες είναι. Αυτό πώς θα μπει φρένο σε αυτό και που δεν ξέρω αν έχει αποφασιστεί κάτι για να μπει φρένο σε αυτό ακριβώς περιγράφει και τους υπόλοιπους κωδικούς. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο μέτρο κρίνεις, για παράδειγμα από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έληξε πέρυσι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ποιο μέτρο κρίνεις όταν καλύτερο, αυτό που αποφασίζεται τώρα ή το καλάθι?
2: Εγώ αυτό το βλέπω πιο στοχευμένο.
0: Πιο στοχευμένο. Ή θα μπορούσε να είναι και συνδυαστικό. Εντάξει, το άλλο ήταν στοχευμένο στα ευάλωτα, βέβαια.
2: Αυτό που μαθαίνουμε και γενικότερα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, τουλάχιστον όσο έχουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, να βρεθεί μια φόρμουλα για μόνιμα χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό είναι έτσι μία σκέψη που υπάρχει. Εγώ αυτό που θα ήθελα να δω, έστω και σε αυτά τα 1.000 προϊόντα, σε 1.500, γιατί δεν είναι όλοι που μετράνε τα ευρώ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό που συζητάμε. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως, πάρα πολύ, πλειονότητα των οικοκυριών, που τους ενδιαφέρει και το τελευταίο λεπτό και το τελευταίο ευρώ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω να υπάρχει μία ευρία γκάμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης, όπου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και να είναι χαμηλές τιμές και να αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα έχει η εταιρεία πολύ χαμηλές τιμές, αύριο έχει να αλλάζουν οι εταιρείες δηλαδή και τα προϊόντα για να λειτουργεί και ο ανταγωνισμός φυσικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι στοχευμένες κινήσεις έχουμε καταλάβει επίσης ότι δεν, το έχουμε πεδώσει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΦΠΑ, ακόμη και σε βασικά αγαθά, δεν υπάρχει τέτοια βούληση από την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα περάσει τελικά.
0: Το λένε και το ξαναλένε, νομίζω πια.
2: Το λένε και το ξαναλένε. Εγώ το μόνο που θα σας πω είναι ότι θα επαναλάβω και για τα μέτρα που βλέπω να τίθεται σε ισχύ και για τα μέτρα που δεν τίθεται σε ισχύ, ότι κάθε μέτρο κρίνεται στην πράξη. Ό,τι και να λέμε εμείς πριν την εφαρμογή κάποιων μέτρων και ό,τι να εικάζουμε και ό,τι πληροφορίες και να μεταφέρουμε, εάν δεν το δούμε την επόμενη μέρα στην τσέπη μας πραγματικά να υπάρχει αυτή η μείωση του κόστους για καθημερινά είδη, ειδικά για βασικά αγαθά όπως είναι τα είδη διατροφής, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα λεπτά, σε λιγότερα από 10 λεπτά λογικά θα ξεκινήσει και το Υπουργικό Συμβουλίο, ότι θα συζητηθούν όλα αυτά. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έχει την εικόνα σήμερα για το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μένει να δούμε εάν πραγματικά θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν μέσα από τις μειώσεις σε κάποια βασικά αγαθά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ.
0: Πλήρες.
1: Και για τη συμμετοχή στην έρευνα που κάναμε εδώ πέρα.
0: Που βέβαια,
1: και στο debate.
0: Οι υποστηρικτές μου έχουν αυξηθεί.
1: Ναι.
0: Σταδιακά αυξάνονται.
1: Άστο, Στεφανία.
0: Τι να κάνω, να διαβάζεις τα μηνύματα. Σου λέω, σταδιακά αυξάνονται οι υποστηρικτές των γεμιστών με κοιμά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε εμπιστέψαμε. Εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Ήταν καθοριστική η συμβολή σου, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σάμος. FM στους 102.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σαν βελούδο είναι!
19: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
18: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
20: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
1: Δουλεύουμε εδώ πέρα, έτσι. Έκανουμε εκπομπή μέχρι τις 12. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
0: Ναι, βλέπω.
1: Για τις τιμές γίνεται χαμός. Δεν νομίζω υπάρχει έντονη δυσπιστία.
0: Σόπα, βρε.
1: Όχι, ρε.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Μα γιατί δεν υπάρχει τώρα δυσπιστία, γιατί έχουν επιτύχει όλα τα προηγούμενα μέτρα. Γιατί?
1: Μα είχαν επιτύχει τόσο πολύ, γιατί?
0: Γιατί?
1: Εγώ ρωτάω, εγώ δεν ξέρω.
0: Γιατί,
1: η Μαρία.
0: Γιατί έλεγαν θα ναι, πέσουν οι τιμές, θα τις συγκρατήσουμε τις τιμές και ανέβηκαν. Γιατί να υπάρχει
1: τάρταρα,
0: δυσπιστία.
1: Δεν τα βλέπεις κάτω.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τις, γιατί να υπάρχει δυσπιστία.
1: Ναι.
0: Απορώ κι εγώ.
1: Μαρία στέλνει μήνυμα, λέει. Πιστεύετε, λέει, αλήθεια, ότι θα γίνουν μειώσεις που πραγματικά θα τις δούμε στην τσέπη μας? Αν ελαττώσουν 10 ή 20 λεπτά το κιλό σε κάποια τρόφιμα τη στιγμή που τα έχουν ανεβάσει 50 λεπτά ή 1 και 2 ευρώ το κιλό, φτάνει? Τι να φτάνει? Αυτό θα είναι η σχετική κοροϊδία. Δεν θα φτάνει απλά. Γιατί αν έχεις ανεβάσει κάπου την τιμή και μετά λες, α, τι ωραία, την ρίχνω για 10-15 λεπτά, φυσικά είναι σχετική κοροϊδία. Είναι. Mm. Στο ίδιο μήκος κυμαίτρας.
0: Μέτρα, συγγνώμη, τη Γεωργία Αλμπλό και τη Θεοδωρικάκου για τις τιμές, κορίτσια, να βγάλετε τα σερβίτσα Κριστόφλ. Εντάξει, δεν έχει διαφημίσει από εμάς Κριστόφλ. Λοιπόν, από τις κασετίνες και τους μπουφέδες. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν δε θα το τρώσει απλά σερβίτσια.
0: Όχι, βέβαια. Όλα
1: έτσι.
0: Αυτά τόσο ακριβά.
1: Συγγνώμη,
0: εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα δύο σακούλες.
1: Σακούλες τι?
0: Γέμισα δύο σακούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, γέμισα δύο σακούλες. Με ψώνια.
1: Μάλιστα.
0: Τι παρέχει, τι ώρα να πληρώσω, 100 ευρώ. 100 ευρώ δύο σακούλες.
1: Βέβαια. Μα δεν πήρες και τις σακούλες, σου λέει. Τις γέμισες.
0: Λέω, εγώ φταίω, λέω, μάλλον με τις επιλογές μου. Δεν φταίει.
1: Ναι, τι πήρες, σολομό, χαβιάρ και τα
0: όχι,
1: σχετικά.
0: Όχι, απλά είχε λίγο κρέας μέσα. Ένα είχε,
1: είχε κρέας.
0: Τρεις μπριζόλες.
1: Βλέπεις για να τρως τα γεμιστά με κοιμά.
0: Ναι.
1: Την πάτησες.
0: Ναι. 100 ευρώ, ρε παιδί.
1: Φαντασκέτα, Χριστιανή.
0: Τι πήρα, ρε, εσύ. Τι πήρα, φαγητό μια ημέρα έχει.
1: Μα τι φάγαμε, λαχανικά, τι φάγαμε.
0: Δύο τυριά.
1: Και τυριά.
0: Ήθελε τυριά. Ναι, ναι, πήρα και τυρί.
1: Ναι, και δεν σου φτάνει να φας ένα ταπεινό τυράκι εκεί να το. Θες να διαλέγεις κιόλας.
0: Δύο τυριά το ένα, μια γραβιέρα της προσφοράς πήρα.
1: Κοίτα με και πες την αλήθεια.
0: Αλήθεια λέω, η μία ήταν την προσφορά βέβαια.
1: Α.
0: Και η όχι, η δεύτερη ήταν. Τώρα που το σκέφτομαι γιατί πήρα μια άλλη τελικά. Ναι.
1: Τις προσφορές να τις προσέχεις.
0: Τις προσέχω.
1: Έχεις δει που είναι κάτι συσκευασίες που λέει αυτά, για παράδειγμα πες γκοφρέτες, τρεις γκοφρέτες.
0: Αυτό το λέγαμε προχθές.
1: Ναι.
0: Με τα μακαρόνια.
1: Και είναι πιο ακριβές από
0: αυτό
1: τη μία
0: λέγαμε
1: γκοφρέτα,
0: ότι η οικογενειακή συσκευασία σε κάποιες, σε μια πολύ γνωστή μάρκα. Τα μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Ήταν 3,40 αν θυμάμαι καλά, οικογενειακή. Ενώ το τεμάχιο, το απλό, ναι, έκανε 0,77, δηλαδή επί 4, 3,08. Δηλαδή 3,08 ήταν να τα έπαιρνε σε χωριστά.
1: Ναι.
0: Και οικογενειακή 3,40.
1: Γιατί να μην κάνω μια τριάδα λοιπόν παίρνοντα χωριστά.
0: Και στι γκοφρέτε και στι
1: σοκολάτε.
0: Το σου λέω, εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη. Στον άντρα μου είναι, γίνεται κατά κόρον αυτό.
1: Ναι, να σου πω. Δεν ξέρω, έχουμε πάρει διαζύγιο με τη λογική.
0: Τι να πω.
1: Ή είναι όποιον πιάσουμε, δεν θα πάρει χαμπάρι, θα πει α, οικογενειακή, ναι, προσφορά, άρα να την πάρω.
0: Τη μισή μπαταρία στο κινητό την ξοδεύεις στο σούπερ μάρκετ με υπολογισμούς. Κανονικά. Με το κομπιουτεράκι.
1: Παιδί μου, πράξεις στο μυαλό, να ακονίζουμε κιόλας στην
0: Ελισάβετ. Έλα, Ελισάβετ, θα κάνουμε πράξεις στο μυαλό εκείνη λοιπόν, την ώρα για τόσο ήμαρτον και σε αυτό δηλαδή.
1: Γιάννης από το Ήλιον λέει, με όλο το θάρρος λέει, θεωρείται μέτρο η συμφωνία κυριών. Μια συμφωνία τη χαρακτηρίζει προεκλογική ο Γιάννης, μετά λέει τι έχουν να κερδίσουν οι όμιλοι, μετά λέει ζητά μην αυξήσετε ή μειώστε λίγο τις τιμές, δηλαδή ότι πάμε σε μια συμφωνία επειδή είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πάμε σε μία συμφωνία, έχει ζητήσει από, από τις πολυεθνικές και τους ομίλους των σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλάτη και καλά. Αυτή είναι σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Το μήνυμα του Γιάννη. Βάλτε πλάτη τώρα και μετά θα τα αφαιθούν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και για να μην ξεχνάμε. Εντάξει, η συμφωνία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Κάθε προϊόν θα πρέπει να παραμείνει, είπαμε, στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα μπορούν και εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, αλλά να τηρούνται οι όροι. Θα ενημερώνεται για ανεξάρτητη αρχή και μια που είπαμε ανεξάρτητη αρχή. Όλο αυτό το πράγμα θέλω να πιστεύω ότι θα ελέγχεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.
1: Κανονικά. Δεν θα έπρεπε. Αφού πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
0: Το λέω γιατί ακόμα και η πλατφόρμα αυτή που κάνει, που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Και το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ουσιαστικά είναι και ένα εργαλείο για τους ίδιους, για τον ίδιο τον ελεγκτικό μηχανισμό.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι εγώ
0: είναι
1: δεν
0: μπροστά
1: έχω
0: στα μάτια μας.
1: Ναι, εγώ δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτή την πλατφόρμα. Που
0: αυτοί που ελέγχουν θα έπρεπε να έχουν όμως.
1: Ναι, αυτοί που ελέγχουν εννοείται και τον χρόνο θα έπρεπε να έχουν και την διάθεση και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Αλλά εγώ λέω, δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή,
0: όχι,
1: για παράδειγμα, δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό.
0: Την χρησιμοποιώ όταν για δουλειά, ας πούμε, για να ενημερωθώ για κάποια
1: ρεπορτάζ.
0: Πράγματα.
1: Okay,
0: έτσι,
1: άλλο,
0: για πράγμα
1: άλλο πράγμα αυτό.
0: Να δούμε και τι θα γίνει με τα σχολικά. Μην τα ξεχνάμε, γιατί δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα σχολικά. Ναι, είπαμε και νωρίτερα, νομίζω αφιερώσαμε μεγάλο μέρος εκπομπής για το πόσο σημαντικό έξοδο είναι για τις οικογένειες.
1: Έρχεται έτσι, σε λίγες μέρες.
0: Να δούμε, οπότε, επειδή στην πρωτοβουλία θα αναμένα να συμμετάσχουν και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε να δούμε.
1: Δεν έχει και άδικο
0: ήδη
1: ο Γιώργος, λέει. Μην αγώνες, λέει. Θα έρθει, λέει, και ο Ελνίνιο τώρα και θα βρεθεί πάλι η δικαιολογία να αυξηθούν.
0: Ναι. Ο Ελνίνιο. Επειδή για να δεις την ποιότητα, με τον κύριο Παπαδημητρίου για το Ελνίνιο συζητούσαμε τώρα.
1: Α, για το Ελνίνιο συζητούσαμε.
0: Βέβαια.
1: Και πώς θα επηρεάσει τις τιμές εδώ.
0: Όχι, όχι,
1: το πήγα τόσο
0: δεν πήγαμε, μακριά, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Φίλε Γιώργο, έχεις δίκιο, γιατί και ένα πέταγμα πεταλούδας στην Κίνα, όπως έχει αποδειχθεί τελικά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές εδώ.
0: Μπορεί και μπορεί σίγουρα, αλλά τις επηρεάζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε η πεταλούδα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα σήμερα.
1: Γι' αυτό θα ξαναδώσουμε ραντεβού αύριο στις 9.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Δεν θέλω.
1: Ναι,
0: έχουμε ακόμα ένα τέταρτο.
1: 14 λεπτάκια, ναι.
0: Λοιπόν, Ελισάβετ μου, Κατερίνα μου, υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Και μην ξεχνάτε, όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, σε μια τελευταία εξέλιξη,
1: ναι.
0: Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη γνωστοποίησε και επισήμως με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής την αποφασή της να εξαρτοποιηθεί από την κοινοβουλευτική.
1: Το περιμέναμε ότι θα γίνει.
0: Το περιμέναμε. Το είχε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό με ανάρτησή της.
1: Είχε στείλει και η Ρένα Δούρου σχεδόν στην προθεσμία.
0: Ναι, απλώς επειδή ήταν και αντιπρόεδρος της Βουλής, υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα και υποχρεώσεις, οπότε καθυστέρησε. Τώρα, πότε χάνει αυτοδικαίως τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής? Θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και στην Ολομέλεια, αν δεν έχει ανακοινωθεί. Λοιπόν, θα ανακοινωθεί, αφού δεν έχει Ολομέλεια, λοιπόν. Οπότε, νομίζω τώρα είναι με 10 επισήμως, έτσι.
1: Φιλορροή συνεχώς.
0: Ναι,
1: φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Ελισάβετ,
1: αυτό που έκανε
0: για την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα.
1: Ναι, ναι, είχε δώσει την προθεσμία η Ρένα Δούρου.
0: Όχι, ζητούσε αλλά, και έδρα, γιατί ζητάει και έδρα.
1: Ναι,
0: και η Γεροβασίλη είχε αναξαρτοποιηθεί. Ναι.
1: Αυτό που είχε κάνει εντύπωση τις προηγούμενες ημέρες ήταν η κίνηση προς την Νίνα Κασιμάτη. Γιατί εκεί ήταν ορθά κοφτά εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι κινήσεις αυτές της Ρένα Δούρου έδειξαν ότι θέλει να δείξει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα ηνία του κόμματος.
0: Δεν τα έχει μόνη της. Είναι τρόικα, δεν τα έχει μόνη της.
1: Είναι τρόικα, γι' αυτό και περιμέναμε πώς και πώς να δούμε και τις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Γιατί υπάρχει και Νίκος Παπάς.
0: Όχι, όχι, ο κύριος Παπάς τον είχαμε βγάλει εδώ με τον Σπύρο Παπαδάκη. Είχε πει ότι συμφωνεί και προσυπογράφει την επιστολή. Μας το είχε πει στον αέρα.
1: Άρα η κυρία Δούρου προφανώς λοιπόν δεν έκανε μόνη της την κίνηση. Είχε συνεννόηση πιο πριν με τον Νίκο Παπά τουλάχιστον. Οπότε ήταν όμως μια κίνηση που πραγματικά εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
0: για ποια,
1: δεν είναι συνηθισμένη. Εξέπληξε εμάς που είμαστε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί
0: για ποια,
1: δεν είναι
0: για
1: συνηθισμένη.

0: κάτι με την κυρία Κασιμάτη. Εσύ κάνει ό,τι θέλει, πορευτεί όπως θέλει. Μα είναι ό,τι ακόμα θέλει.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Αλλά
1: εγώ...
0: είσαι ένα κόμμα και δεν έχει.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι, με μία επιστολή, την οποία είναι στο πρώτο ενικό πρόσωπο, αποφάσισα να κάνω αυτό. Δεν είναι, ή δεν ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον, το στυλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Είναι μία αλλαγή ρητορικής και είναι αλλαγή.
0: Ο κύριος Πολάκης πώς είχε βγει εκτός.
1: Δεν ήταν έτσι οι διαδικασίες η Στεφανία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε πιο συλλογικές, να το πω. Ήτανε άλλου επίπεδου. Ο κύριος Πολάκης είχε και πολλά επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια. Έτσι. Αυτό.
1: Είχε μαζεμένα πάρα πολλά επεισόδια μέχρι να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Ο κύριος Παραντούρης πώς στέφηκε εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Με μία απόφαση. Δεν είναι.
1: Εμένα πάντως με έξαπλησε. Εμένα μου έδειξε ότι κάτι αλλάζει στις διαδικασίες που θα ακολουθούνται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Εντάξει, είναι και τελείως διαφορετική η κατάσταση και το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς,
1: δεν έχει καμία σχέση με αυτά που γίνονταν πιο πριν.
0: Να δώσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, να προχωρήσει σε μια οργανωτική ανασυγκρότηση και να πάει να λάβει καθένας τον τομέα του που έγινε για αυτό το μοίρασμα των ευθυνών με τους τομεάρχες. Αλλά ο στόχος είναι γι' αυτό και το καλοκαίρι δεν κόπηκε ο πρωινός καφές.
1: Αυτός ο πρωινός καφές.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω ότι ήταν εδώ γιατί προσπαθούν αυτό το πράγμα. Να επανασυνδέσουν, αυτός είναι ο στόχος τους, το κόμμα με την κοινωνία, για να σε ανασυνταχθούν, για να ανεβάσουν και αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι αρκετά χαμηλά.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή πάντως της εισήγησης του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμέναμε και αναμέναμε ότι ενδεχομένως το προλαβαίναμε, αλλά μάλλον δεν θα το προλάβουμε στην δική μας εκπομπή.
0: Περιμέναμε γιατί ήταν 11.30.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει καθυστερήσει λίγα λεπτά.
0: Ναι.

0: τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα νησιά. Έχουν μπει η λουκέτα έως και 96 ώρες στα καταστήματα εκείνα τα οποία φαίνεται ότι πιάνονται για δεύτερη φορά ή και για τρίτη φορά να παρανομούν. Είχαμε ελέγχους σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου. Δεν είχαν εκδοθεί 174 αποδείξεις αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Φαντάσου τι τζίρο κάνει
1: αυτό σε καθημερινή τώρα, βάση. Καλά τη διαίρεση, εδώ πρόχειρα με το μυαλό.
0: Σκέψου γιατί τώρα αυτό είναι η εικόνα της, ας το πούμε έτσι. Α, πήρες το κομπιουτεράκι κατευθείαν, έτσι.
1: Πήρα, να δω.
0: Ναι. Λοιπόν, επιβλήθηκαν εκεί πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
1: Α, λίγα είναι.
0: Ακόμα χειρότερη. Πώς είναι.
1: Καθόλου καλή στα μαθηματικά όμως, έτσι, όχι αστεία.
0: Εντάξει, δεν θα σε έβαζα να κάνεις και με το μυαλό τώρα.
1: 10.274,57.
0: Ναι. Α, τίποτα, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, όχι, αυτά είναι λίγα. Αυτά
1: είδες
0: είναι...
1: και σε άλλον υπολογισμό, ναι, έκανες εκείνη ώρα. Πήρες 10 χιλιάρικα, λες, ναι.
0: Ακούς τα 10 χιλιάρικα και βάζεις με το μυαλό σου. Κομωτήριο στη Σαντορίνη, παρακαλώ, δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και επειδή ήταν υπότροπη η επιχείρηση, 96 ώρες λουκέτο, Μύκονος, επιχείρηση, έτσι, σου ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, αλλά τέλος πάντων, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα, δεν είχε κόψει 25 αποδείξεις, Χίος.
1: Τι έγινε στη Χίο?
0: Το νησί σου.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν την είχα δει τη Χίο.
0: Λοιπόν, επιχείρηση εστίασης, δεν είχε εκδώσει 16 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.200 κάτι ευρώ. Ψηλά πράγματα, εσύ. 48 ώρες το λουκέτο. Σάμος, πάλι επιχείρηση εστίασης, δεν είχε κόψει αποδείξεις. Πόρος, υποκατάστημα επιχείρηση εστίασης και ενοικίασης ομπρελοκαθισμάτων, 16 αποδείξεις που δεν είχαν εκδοθεί. Αυτά είναι τα τελευταία.
1: Αυτό που είπες εντωμεταξύ με, ναι, με τα οχήματα που είναι...
0: Μύκονος.
1: Στη Μύκονο, μάλιστα. Θυμάσαι και αυτή την επιχείρηση της ΑΔΕ πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Ελλάδα.
0: Κρουαζιέρα θα σε πω. Όχι, άλλο
1: με την εταιρεία που νίκιαζε τα 130 κάτι αυτοκίνητα
0: που είχε
1: δηλώσει ακινησία.
0: Έπρεπε να είναι σε ακινησία.
1: Ναι, που είχε μπει μπροστά μου ένα ακόμα κάτι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη απάτη.
1: Αυτό ήταν μεγάλη απάτη.
0: Πάρα και πολύ μεγάλη απάτη.
1: Τόσα... Εν τω μεταξύ, δεν έχεις βάλει τρία σε ακινησία.
0: Όχι, βρε.
1: Πώς είναι. Πολύ, δηλαδή αυτό είναι και προκλητικό.
0: Ενδεχομένως το έχεις κάνει με ένα, δύο, τρία. Έχεις δει ότι δεν σε έχει πιάσει κανείς.
1: Εσύ πώς φτάνεις τα 100.
0: Και μετά πιάνεις
1: 32.
0: Σταδιακά, φαντάζομαι. Δεν τα βγάλεις και τα 132 σε ακινησία με τη μία.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όλα. Πόσα αυτοκίνητα δηλαδή για την ενοικίαση. Πόσα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι το στόχο.
1: Μάλλον είναι όλα. Δεν είναι. Είναι όλα, πιστεύω.
0: Να ήταν όλα.
1: Δεν μπορεί να δει μόνο.
0: Συγγνώμη, τι επιχείρηση ήταν. Όλα σε ακινησία.
1: 132 είναι πάρα πολλά.

0: είναι πολλά. Προφανώς είχε και άλλα, γιατί θα έπρεπε να έχει και κάποια βιτρίνα. Να δείξει ότι υπάρχει έργο, λειτουργεί εδώ κανονικά.
1: Τι να πω, απίστευτο.
0: Τι νομίζεις, Στεφανία, βρίσκεται η πατέντα?
1: Αυτό κι αν είναι πατέντα, η αλήθεια είναι. Επίσης, επειδή τώρα επιστρέψαμε και λέγαμε και νωρίτερα για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχει αυξηθεί, καμία σχέση με την Παρασκευή, καμία σχέση με το Σαββατοκύριακο, και την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και όταν ανοίξει το σχολείο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, μην αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα ατυχήματα με τα πατίνια.
0: Ναι, εννοείται ότι τώρα υπάρχει άλλο πλαίσιο, ναι, πλέον.
1: Είσαι τραυματίστηκε και ένας 15χρονος στην Κυψέλη χθες. Λοιπόν, οπότε έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε το κεφάλι του. Λοιπόν, οπότε ας μην αρχίσουμε πάλι και να λίγο προσοχή, παιδιά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε περιβάλλον διαφημιστικό, μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, παιδιά.
1: Όχι, για χόρταση είναι. Κυρία Κατερίνα Μακέννη, ναι. 100 ευρώ τρεις σακούλες χωρίς κρέας, χωρίς φρούτα, χωρίς ζαρζαβατικά.
0: Βλέπεις.
1: Ψυχές μας.
0: Υπάρχει πλειοδότηση. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Υπάρχει νικήτρια. Λοιπόν.
0: Μέχρι εδώ ήταν. Ήμασταν για τρεις ώρες μαζί.
1: Ελπίζω το γκάλωπ να συνεχιστεί. Φαίνεται ότι κερδίζετε εσείς.
0: Ναι, εμείς.
1: Εσείς με τα ορφανά γεμιστά. Φαίνεται στο σουβλάκι όμως υπάρχει μεγάλο debate.
0: Keep it simple. Κράτα το απλό, Στεφανία Κασή, με αυτή είναι η συμβουλή.
1: Στο σουβλάκι υπάρχει όμως, είναι διχασμένο το κοινό.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα μπει πάνω νυφλής μέσα.
1: Το έχει λύσει το σουβλάκι.
0: Θα βάλει τα πράγματα στη θέση
1: του. Είναι χειμωνιάτικο γκάλωπ. Λοιπόν, τώρα μπορεί να επικεντρωθεί να συνεχίσει τον γκάλωπ με τα γεμιστά όρφανα.
0: Ωραία, από ό,τι καταλάβατε, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και δίνουμε τη σκυτάλη στο Μάνο Νυφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, και θα είμαστε αύριο κοντά σας στις 9.
0: Στις 9. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμάσαι, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730 62 153.
6: See you at Corner.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 22730-35426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Έλα, πες μου το ονοματάκι σου, γιατί έχω ξεχάσει και πώς σε λένε.
1: Εμένα νομίζω ότι με λένε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εσένα μου είπανε ότι σε λένε Μάνο Νιφλή, το οποίο κάτι μου θύμιζε.
0: Αυτό.
1: Λέω, πρέπει να είναι αυτός που κάναμε μαζί εκπομπή κάποτε.
0: Αυτές είναι οι υγιείς αντιδράσεις των ανθρώπων που γυρίζουν από διακοπές. Αυτή είναι η υγιής αντίδραση του οργανισμού.
1: Κοίτα να δεις, σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος.
0: Πολύ συνδικαλιστικά ξεκίνησες.
1: Δεν είναι συνδικαλιστικό, είναι πολιτικό, δεν.
0: Πολύ αριστερά μου ξεκίνησες και δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Γιατί είναι αριστερό το να είναι η καθιερωμένη ετήσια άδεια?
0: Δεν είχες τίποτα περίεργες παρέες στις διακοπές σου?
1: Μα τίποτα απολύτως.
0: Εννοώ με αριστερούς.
1: Όχι. Αν και πρέπει να σου πω ότι έψαχνα για κάνα δεξιό και ίντρεπόντουσαν.
0: Τους έψαχνες τον τουφέκι?
1: Μα ανθρώπους που τους γνωρίζω, ρε παιδί μου, και οι οποίοι έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη με τα δυο τους χέρια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με το που με βλέπαν από μακριά, ερχόντουσαν κοντά και μου λέγανε να μου κοπεί το χέρι. Και σου έλεγα, γιατί να σου κοπεί το χέρι?
0: Εντάξει, εγώ δεν είδα, επειδή είχα επαφές με, όταν λέω επαφές, στο πλαίσιο των διακοπών, έτσι, άνθρωποι που συναναστράφηκα, τους συναναστράφηκα κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν που έχουν ψηφίσει η Μητσοτάκη και τα λοιπά.
1: Α, έτσι,
0: Είδα και τους άλλους στις παρέες, επειδή είχε πολλά χρώματα η παρέα. Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων. Δεν τους είδα μετανοημένους. Ο καθένας την επιλογή του, είτε όποια επιλογή και να έχει κάνει, και για Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για ανθρώπους οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με το εμπόριο.
0: Εντάξει, επαγγελματίες. Εκεί έχει τσαντίλα. Έχεις δίκιο. Έχει τσαντίλα. Εκεί έχει τσαντίλα. Έχει μπόλικη τσαντίλα. Δεν θυμάσαι που λέγαμε λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές με τη συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού που λέει ότι ήρθε η ώρα να δούμε και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Εντάξει, και επίσης λέγαμε ότι αν το κάνει κάτι που θα έπρεπε να το έχει κάνει πολύ πιο πριν, κατά τη γνώμη μου, αλλά τώρα τη μετράει η δικιά μου γνώμη. Αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορεί να πάει γρήγορα σε εκλογές. Παρόλο που δεν ξέρεις ποτέ πώς μεταστρέφεται η κοινή γνώμη, αν τη μετρήσει και δει ότι τα ψώνισαν τα μέτρα, γιατί η ΔΕΘ φέτος νομίζω θα είναι αφιερωμένη.
0: Θα βγάλει πράγμα, ναι.
1: Αφιερωμένη πράγμα. Στους μικρομεσαίους. Θα είναι μια πασοκική ΔΕΘ κανονικότατα.
0: Να σου πω όμως κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για το Μητσοτάκη. Γιατί το λέω? Όσο πιο πίσω πηγαίνει τις εκλογές, δείχνει ότι το πρόβλημα η τσαντίλα παραμένει. Έχει ένα δεδομένο. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα δεδομένο. Έχεις τσαντίλα αυτών των οικονομικών κοινωνικών ομάδων, έτσι. Δεδομένη τσαντίλα. Από την άλλη, έχεις μια αντιπολίτευση που δεν δείχνει στο πέρασμα του χρόνου, όσο περνάει ο καιρός, ότι ανεβαίνει. Αντιθέτως, ότι κάθεται. Δεν θα πω ότι πέφτει η αντιπολίτευση στο σύνολό της, κατάλαβες? Αλλά κάθονται τα πράγματα. Δεν είναι «Ω, Γιούργια στα ταμπούρια, ήρθε», να το πω έτσι.
1: Δεν υπάρχει ενθουσιασμός.
0: Ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε η Καριστιανού, ήρθε, αναφέρομαι στα νέα κόμματα κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατμόσφαιρα. Δείχνουν ότι τα πράγματα ψιλοσταθεροποιούνται. Οπότε θεωρώ ότι σοφά σκέπτεται ότι άσε το χρόνο να κυλήσει. Γιατί όσο κάθονται τα πράγματα στην αντιπολίτευση, εμένα μου δίνεται χρόνος και με αφορμή με εκείνη στη ΔΕΘ να εξαγγείλω πράγματα. Νομίζω,
1: όχι, το καταλαβαίνω, και κυρίως να τα δούνε.
0: Άναγιά σου.
1: Διότι εδώ που τα λέμε, γι' αυτό γίνονται οι εκλογές στις δημοκρατίες, γιατί ο άλλος σου λέει για να δω τι θα κάνεις, για να δω τι έκανες, για να δω τι κάνεις για μένα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι η ΔΕΘ αυτή τη χρονιά είναι αφιερωμένη στους μικρομεσαίους, δικαίως.
0: Έχουν, καταλαβαίνω, από την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λεγόμενα και τις δηλώσεις που γίνονται, ότι υπάρχει ένα σύνθημα για τη ΔΕΘ. Μία λέξη. Γιατί το λέω αυτό? Το πρωί βγήκε ο κ. Μαρκόπουλος, υπουργός Οικονομικών, και άκουσα σε άλλο ραδιόφωνο κάποια στιγμή, σε δελτιοδίσεων, ότι βγήκε και μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και χρησιμοποιούσαν μετεπιτάσσεως και οι δύο την ίδια ακριβώς λέξη. Συνέπεια.
1: Ναι.
0: Αίσθησή μου είναι, δεν έχω ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι. Καλά. Η αίσθησή σου είναι δικαιωμένη.
0: Έτσι, όπως το τσίπισα, είναι ότι θα πάνε προς μια τέτοια κατεύθυνση που λέει ότι είσαι συνεπής, κερδίζεις και θα σου δώσουμε ακόμα περισσότερα.
1: Αυτό θα πει και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται αυτή την ώρα. Ότι ακούστε να δείτε, θέλω από όλους σας, την κυβέρνησή του δηλαδή, να τελειώσετε. όσα έχετε βάλει μπροστά, όσα έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν, και θέλω να αποδείξετε ότι υπήρξαμε συνεπείς στη δουλειά που κάναμε αυτή την τετραετία μεταξύ μας. Αυτή είναι η τετραετία που μετράει για το Μητσοτάκη, η προηγούμενη λόγω της πανδημίας.
0: Συμφωνούμε.
1: Ήταν χάρισμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Χάρισμα ήταν, τώρα κακά τα ψέματα.
0: Ναι, αλλά χρησιμοποιήκε τη συνέπεια ως προς τους πολίτες σε σχέση με τη φορολογία του υπόλοιπου κομμάτι. Δηλαδή, αυτοί που είστε συνεπείς θα ανταμυφθείτε.
1: Εκεί,
0: αυτό εκλαμβάνω.
1: Εκεί είναι το θέμα. Ο θυμός που σου είπα είναι κυρίως διότι έχουν θέμα με την εφορία.
0: Ναι, έτσι.
1: Τώρα πια δε, ποιος πιτσιλής, ποια ανεξάρτητη διαρχή, ποιος διοικητής, ποια τέτοια. Εφορία. Σου λένε κυβέρνηση, εφορία.
0: Εφορία.
1: Η οποία τους έχει ρημάξει.
0: Ναι.
1: Από κάθε άποψη. Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα πάντως, το οποίο μου το είπανε πολύ και συμφωνώ απολύτως. Βγαίνει η ΑΔΕ και λέει, επειδή δεν είμαι έτοιμη να σας δώσω τη δυνατότητα να εκδίδετε όλα σας τα φορολογικά στοιχεία μέσα από το δικό μου σύστημα, το κρατικό που το έχουμε πληρώσει, δικό μας είναι, θα πρέπει να αγοράζετε τις υπηρεσίες μιας ιδιωτικής εταιρείας, γιατί νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη, ότι είναι σχεδόν μονοπόλιο, η οποία τη χρεώνει την υπηρεσία αυτή από 200, 300, 500, 1000, μαθαίνω, για επιχειρήσεις ενός κάποιου μεγέθους. Και κάτσε ρε φίλε, γιατί να πρέπει εγώ να αγοράσω συνδρομή σε μια εταιρεία για κάτι που είναι μια συναλλαγή με το δημόσιο, έτσι, αποκλειστικά.
0: Έτσι. Έχεις δίκιο. Είναι, αυτή η ιστορία δεν είναι τωρινή. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει αρχίσει και τσούζει πολύ, μάλλον.
0: Από τότε που βγήκε, υπήρχε διαμαρτυρία σε αυτό, ότι από πού και σου πω, μου ζητά εμένα υποχρεωτικά να έχω. Μάλλον να μου πει ότι ξέρει κάτι, υπάρχει μια εταιρεία. Η οποία,
1: αν σ' αρέσει, αν σε βολεύει.
0: Με βολεύει. Παίρνω την εταιρεία του Μπάμπη του Παπαδημητρίου και επειδή μου.
1: Από μένα είναι εντάξει για μένα. Ναι. Άλλο αυτό.
0: Οκ. Okay. Αλλά το γεγονό ότι σε υποχρεώνει να περάσει μέσω μια ιδιωτική εταιρεία είναι πρόβλημα. Και είναι. Σου λέω,
1: αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ακούγα συχνά και έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε ότι πρέπει να τελειώνουμε με τη φοροδιαφυγή. Αλλά ακούγα συχνά το εξή. Μα πήγε και επειδή δεν είχε κόψει μια απόδειξη, του βάλαν πρόστιμο, του κάναν εκείνο, του κάναν το άλλο. Και πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι, 2 μήνες έχουν, 1 μήνα έχουν, ανάλογα και σε ποια περιοχή είσαι. Γιατί υπάρχουν περιοχές που έχουν 1 μήνα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Και σου λέει να πάρει να πιάσει τους μεγάλους. Όλο αυτό το πράγμα. Τα επιχειρήματα είναι γνωστά. Και όταν τους λες, εντάξει παιδιά, αλλά είπαμε, όχι φοροδιαφύγη. Τώρα, άμα τον έπιασε, τον έπιασε. Έλα όμως που φαίνεται ότι το σαφάρι των εφοριακών έχει πάρει διαστάσεις.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι καθημερινά σε όλες μου συναλλαγές στην Αίγινα ήταν από ό,τι ψώνιζα από οτιδήποτε άλλο και υπήρχε περίπτωση να δώσω 2 ευρώ ρε παιδί μου και τα λοιπά και πήγαινε να φύγω. Μου λέγε μη φεύγετε, σας παρακαλώ, μη φεύγετε, πάρετε την απόδειξη. Είναι εδώ η εφορία. Ήταν καθημερινή ζήτηση. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ η εφορία. Είναι εδώ
1: και λογικό τώρα. Σε πιάσει για 2 ευρώ τώρα και να σου ρίξει πρόστιμα.
0: Θέλω να σου πω. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, εδώ είναι όταν δημοσιολογείς. Είναι και δύσκολο να το πεις. Πώς θα πεις, δεν θα πεις καλά τους κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά λες ρε παιδάκι μου, ο ένας είναι συνεπής, ο άλλος δεν είναι συνεπής. Δηλαδή βρέθηκα σε μαγαζί το οποίο ανάθεμα δεν έκοψε ποτέ απόδειξη. Ποτέ απόδειξη. Ποτέ. Γιατί πήγαινα συχνά. Δεν έκοψε ποτέ απόδειξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Ναι.
0: Την χάνει στην παρέα να βρεθεί ένας άνθρωπος που γνώρισα τώρα, ο οποίος έχει διαθέτει μαγαζί εστίασης στην Αθήνα. Και τόλμησε να το ρωτήσω. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Άκου το ερώτημα. Τι ποσοστό αποδείξεων δεν κόβεις? Έτσι. Και μου απαντά. Το 2-3%. Πρόσεξε. Αυτό είναι το κομμάτι που σου απαντά, τόλμησα να το ρωτήσω και ο άνθρωπος, δεν ξέρω, μπορεί να μου λέγε ψέματα, μπορεί να μου λέγε αλήθεια.
1: Είναι
0: μου απάντησε
1: πολύ λίγο
0: αυτό.
1: Πάντως.
0: Okay, το 2-3%.
1: Είναι εστίαση αυτό που
0: λέω. Εστίαση. 2-3%. Και την κουβέντα την πιάσαμε γιατί είναι μαγαζιά γενικότερα. Προφανώς δεν μιλάω μόνο την Αίγινα, που δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη. Δεν ξέρουν τι σημαίνει απόδειξη.
1: Τώρα,
0: δεν είναι και αυτό καλό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι καλό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τα σαφάρι που λέγαμε πριν των εφοριακών. Αν δεις τι βγάζουν, δηλαδή τι αποτελέσματα δίνουν, είναι πρόβλημα. Όταν το έλεγα το συνόδευα πάντα ότι παιδιά, απόδειξη με την έννοια ότι να σας το αποδείξω δεν έχω. Αλλά ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει πέσει, γιατί λέμε συνεχώς ότι είμαστε πιο συνεπείς στο ΦΠΑ.
0: Εμπειρικά και εγώ μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής πρέπει να παραμένει υψηλό. Και μεταξύ μας είναι τόσοι πολλοί οι φόροι
0: Ναι.
1: Είναι τόσοι πολλοί που είναι, βγάζεις λεφτά όταν φοροδιαφεύγεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς όπως το λες. Είναι τόσο υψηλή η φορολογία που βγάζεις πολλά λεφτά όταν δεν πληρώνεις φόρους. Τι γίνεται τώρα.
1: 24 ΦΠΑ, 13 στην εστίαση.
0: Να σου πω το άδικο. Το άδικο ποιο είναι. Πηγαίνω στην ταβέρνα του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λέει ότι εγώ δεν. Εντάξει, θα κόψω απόδειξη. Σου φέρνει την παραγγελία, σου βάζει και πάνω ένα μαρκαδόρο, σου λέει ήταν 100 και στο κάνω 80. Εντάξει, σου γράφει πάνω το 80. Για σένα, ναι. Μόνο. Ναι. Και καλά. Πληρώνεις τα 80. Αυτός ο κερατάς, το κακό που κάνει ποιο είναι. Που δεν είναι έντιμος ούτε στη σχέση του με το κράτος, ούτε στη σχέση του με τον πελάτη. Δεν σου έχει κόψει καν τα λεφτά που έχει γλιτώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι μόνο αυτά. Κοίτα,
0: και 24... μου ΦΠΑ, και μου παίρνει το ΦΠΑ. Εγώ σου λέω μόνο για το ΦΠΑ. Και μου παίρνει το ΦΠΑ, έτσι. Μου κάνει μία έκπτωση επί ενός μέρους του φόρου που θα πλήρωνε. Δηλαδή, παίρνει και κόμμα του φόρου.
1: Που είναι 27.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Είναι 27, σαν 24. 24 και 5. Ναι, όχι, 22 στα κέρδη.
0: Ναι.
1: Στα κέρδη. Στα καθαρά. Και όταν το μοιράσεις, για να το πάρει να το κάνει κάτι, πρέπει να πληρώσει και 5. Είναι το μέρισμα, έτσι, 27. Και βάλε και τίποτα άλλο από εδώ, από εκεί που έχει. Είναι λογαριασμός δηλαδή.
0: Εγώ έγινα κακός φέτος. Έγινα κακός γιατί ερχόταν από στην τάβανα μου, ήρθε μια-δύο φορές και τον θεωρώ πολύ τσιμπημένο, ας πούμε. Που είπε ότι εντάξει, δεν θα ξαναπάμε η παρέα κτλ. Αλλά πήγαμε μια-δύο φορές. Τσιμπημένος αρκετά, δηλαδή παράλογος. Δεν ήταν κανονικός. Okay. Και στο τέλος φέρνει την παραγγελία για λογαριασμό.
1: Ναι, το δελτίο παραγγελίας.
0: Τα χρήματα είναι αυτά. Σας παρακαλώ, θα περιμένω και την απόδειξη, γιατί χρειάζομαι. Το με τι τσαντίλα πήγε και ήρθε, δεν φαντάζεις.
1: Ναι, βέβαια τώρα αυτά που κάνει ο Πιτσιλής που είναι σωστά. Έτσι, γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, ειδικά όσοι πληρώνουμε φόρους, λέμε ότι αν δεν μαζευτούν οι φόροι θα χρειαστεί να πληρώσουμε περισσότερους ή εν πάση περιπτώσει δεν θα γίνουν οι μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Που είναι το άλλο πράγμα που θα κάνει ο Μητσοτάκης, ελπίζω τουλάχιστον να βάλει λίγο μυαλό, γιατί έπρεπε να το έχει κάνει πέρυσι. Έκανε μια σωστή κίνηση στα μέσα της χρονιάς. Και το είδαν οι μισθωτοί. Και οι νέοι, ακόμη καλύτερα μέχρι τα 27 τους, είδαν ότι πράγματι μειούμενη η φορολογία εισοδήματος, κάτι παίρνουν παραπάνω στην τσέπη. Τώρα θα το κάνει πιο συστηματικά, ελπίζω. Γιατί έχει ένα δογματισμό με αυτό το οικονομικό επιτελείο. Ελπίζω ότι ο Πιερακάκης, που είναι πιο μοντερνιστής, παιδί μου, από τους άλλους, και αυτό περιμένουμε και από τον ΚΑΠΑ2, να πει ότι, okay, παιδιά, το σωστό είναι την αριθμοποίηση της κλίμακας για τους μισθωτούς.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, τώρα επειδή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να το κάνει η κυβέρνηση.
0: Επίσης, έλεγε κάτι άλλο ο κύριος Μαρκόπουλος το πρωί που επέμενε στο ότι. Ξέρεις, μία λογική κριτική που ασκείται από το να λέμε γενικά πολύ ψηλή φόρη και τα λοιπά, είναι αυτό το μείγμα φορολογίας έμεσων και άμεσων φόρων. Το μείγμα είναι κακό. Έτσι, ο τρόπος σχεδισμός, η ισορροπία. Δεν υπάρχει ισορροπία. Και η απάντηση του κύριου Μαρκόπουλου ήταν, ξέρετε, αυτά τα παίρνουμε για να φτιάξουμε σχολεία, να κάνουμε υποδομές και τα λοιπά.
1: Ρε τον καημένο του Δημήτρη, τι έχει πάρει και αυτός τον έκανε υπουργό.
0: Τι είναι αυτά που λες?
1: Που δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ στη ζωή του.
0: Ξέρω, αυτά είναι για να γίνονται υποδομές, να γίνονται σχολεία και τα λοιπά.
1: Και λέω, σωστά,
0: τι
1: σωστά.
0: Λέει, αλλά σωστά. Θέλω να πω με λίγα λόγια, επειδή γκρινιάζουμε συνέχεια και λέμε, ας πούμε, πολλές φορές σκοτωνόμασταν πέρσι για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και οτιδήποτε άλλο. Είναι το μείγμα που σε γονατίζει. Είναι το μείγμα που σε γονατίζει. Έτσι, δεν είναι.
1: Κάτσε.
0: Το ένα μόνο.
1: Τώρα που λες για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να έχεις λόγο να πεις καλές κουβέντες για την κυβέρνηση, διότι έχει φτάσει σε σημείο που τώρα επιδοτεί συνεχώς τις βενζίνες και τα πετρέλαια.
0: Ναι.
1: Τα καύσιμα. Αν αντί να τα επιδοτεί, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι θα έχει κάνει τη σωστή κίνηση.
0: Δεν νομίζω ότι θα το κάνει.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνει, δεν ξέρω, αλλά το ορθολογικό.
0: Το
1: ορθολογικό είναι να πει αυτό που το κάναν και άλλα κράτη. Δεν είναι αυτό που λέγανε δυστυχώς και το λέγανε και στους ΣΥΡΙΖΕ, οι ΣΥΡΙΖΕ και αυτά, ότι μας το ζητούνε. Μας το ζητούνε. Μας το λένε, κάντε το.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είπε η Επιτροπή, κάντε το. Είπε, αν δεν θα το κάνετε, μπορείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουμε αντίρρηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνει, διότι από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί.
0: Μπάμπη, δεν νομίζω ότι το κάνει.
1: Και το άλλο που πρέπει να γίνει.
0: Δεν νομίζω. Συγγνώμη που σε διακόπτω, πρέπει να προχωρήσεις, είναι ότι. Δεν
1: ευκαιρία να πιω και μια γουλιά νερό.
0: Ακούγοντας τη θέση του Πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Κάτσε, μην με πας εκεί.
0: Όχι, σε πάω εκεί. Γιατί Γιατί για να επιτύχει, βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι υψηλή φορολογία και όλο αυτό για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Όχι.
0: Και γι' αυτό, ναι, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι για την πρόωρη, δεν μπορώ να μειώσω τα έσοδά μου, να το θέσω διαφορετικά, δεν πειράζω καθόλου τα έσοδά μου για να μπορέσω να επιτύχω το στόχο της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους. Το οποίο επίσης φέρνει λεφτά, αλλά στο μεταξύ δεν ξέρω αν μπορεί να βρει αυτή την εξίσωση.
1: Κάτσε τώρα γιατί την έπαθα,
0: ναι,
1: αλλά Μάνος Νιφλής.
0: Τι?
1: Ξέχασα τι ήθελα να σου πω. ήθελα να σου πω το εξής, αν θυμάμαι καλά τι ήθελα να σου πω. Ότι το άλλο που πρέπει να γίνει είναι, έκαναν την κίνηση, πολύ τους ευχαριστούμε, τα δηληστήρια, οι δύο μεγάλες εταιρείες, δεν έχουμε τρίτη έτσι τελειώς, οι δύο μεγάλες μας, να πάρουν από τα κέρδη τους λεφτά και να τα βάλουν σε μείωση της τιμής στο δηληστήριο, στην πηγή. Αυτό που λέμε το χωράφι. Πώς λέμε χωράφι, ράφι.
0: Ναι, ναι.
1: Στην περίπτωση των καυσίμων είναι το δηληστήριο το χωράφι. Λοιπόν, καλά-καλά, τους ευχαριστούμε πολύ, αλλά πρέπει ή να το συνεχίσουν ή να αποφασίσει η Ευρώπη πλέον, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να περιμένουμε την Ευρώπη, ειδική φορολογία, όπως το έκανε ο Μητσοτάκης και χάλασε τις σχέσεις του με μία εκ των δύο εταιριών, τις χάλασε άσχημα δηλαδή τότε, γιατί η αλήθεια είναι το έκανε, μπρουτάλ, ρε παιδί, πολύ μπρουτάλ. Είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Αλλά τώρα πλέον πρέπει, επειδή είναι εξαιρετική η κατάσταση και τα κέρδη που δημιουργούνται δεν είναι κέρδη που αναμένει ένα δηληστήριο από τη δουλειά του, είναι κέρδη που προκύπτουν από την κατάσταση της τρέλας στην αγορά. Η τραμπική αγορά πετρελαίου, έτσι, είναι φρουρή της επανάστασης, τρέχα γύρευε. Να πούνε ότι, παιδιά, θα φτιάξουμε ένα σύστημα φορολόγησης. Ένα σύστημα φορολόγησης. Περιμένω από τον. Είδες πάλι ο Πιερακάκης, που είναι και επικεφαλής του Eurogroup.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και επειδή θα γίνει συζήτηση μεταξύ των υπουργών των οικονομικών, περιμένω να. Εντάξει, δεν θα πει τη θέση του, είναι πρόεδρος, πρέπει να μιλήσει τελευταίος. Αλλά να γύρει προς τα εκεί η πλάστικα.
0: Πάντως, εγώ θα περιμένω, γιατί αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πετράκη.
1: Για το θέμα της αποπληρωμής
0: χρέους. Να τον ρωτήσουμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αν μπορεί, αν μπορείς να βρεις την εξίσωση, για παράδειγμα, που θα λέει ότι, ξέρεις, να πιέσω τόσο όσο τον κόσμο για να μπορέσω να αποπληρώσω και το χρέος νωρίτερα. Ή αν έχει νόημα και αν σχετίζεται, ότι γονατίζω τον κόσμο για να αποπληρώσω νωρίτερα το χρέος.
1: Εμένα το ερώτημα, θυμίσω να το ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Πετράκη. Τα λεφτά για την αποπληρωμή τα έχουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν προκύπτουν δηλαδή με αύξηση της φορολογίας. Είναι τα έσοδα που έχει το κράτος, συν τα αποθεματικό, αυτό το περίφημο μαξιλάρι. Διότι το μαξιλάρι είναι ήδη στα 31 δις. Ήταν 37, υπήρχε κάποια στιγμή 40. Ήδη το είδα στα στοιχεία που έβγαλε πριν λίγες μέρες. Το ΔΙΧ είναι στα 31. Και μπορείς να το μειώσεις κι άλλο. Αν προκύπτει δηλαδή από τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές πράξεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα πάρεις από τη φορολογία. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, είναι αρκετά τεχνική, δεν είναι απλή. Εγώ βεβαίως συμφωνώ απολύτως, όταν χρωστάς όσα χρωστά η Ελλάδα, πρέπει να κάνεις κάτι, κάτι σημαντικό, ό,τι μπορείς να μειώσεις το χρέος. Είναι πολύ βασικό.
0: Ναι,
1: για παίρνει πώς πέρασες όμως. Γιατί πιάσαμε κουβέντα
0: είναι,
1: τώρα
0: είναι
1: γιατί.
0: Συνδυασμός. Εντάξει, καλά, η καθημερινότητά μας είναι. Πώς να περάσω. Εγώ την γενίτσα μου δεν την αλλάζουμε τίποτα. Είναι όσο μπορείς.
1: Το παιδί πέρασε καλά, παιδί μου.
0: Βέβαια.
1: Τι μετράτε εσείς, δεν μετράτε τίποτα. Εσείς είσαστε υπηρέτες.
0: Αναγκιάσου.
1: Πέρασε καλά το παιδί.
0: Μια χαρά πέρασε. Τέλειος. Μια χαρά
1: περνάει. Αυτό μετράει.
0: Πηγαίνοντας σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο Μάκης, ναι, ρε ξυπνόπαιδα, σιγά μην σας αφαιρέσει όλο το ΦΠΑ. Τα λεφτά τα μαύρα που παίρνετε κάτω από το τραπέζι φαίνονται πουθενά. Αδελφέ, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ούτε ένα ευρώ μαύρο, οπότε ας το απευθύνεις πουθενά αλλού. Δηλαδή, αν αλλάξει συχνότητα και πετύχει κάποιον που παίρνει μαύρα, εκεί. Ή σε όλους αυτούς που κάποιοι, επειδή θέλω να το πω, που κάποιοι ακροατές προσκυνούσατε χρόνια και διαπιστώθηκε ότι τελικώς δεν ήταν τόσο έντιμοι όσο ακούγονταν. Γι' αυτό όχι, εδώ αδελφέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, προσκυνούσαν, επαναλάμβαναν και στα ανά την επικράτεια καφενεία με. Ως προσιλητισμένοι φανατικοί μουσουλμάνοι,
0: έτσι,
1: δηλαδή, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ή ορθόδοξοι Εβραίοι, κάτι από τα δύο. Πάντως τα επαναλάμβαναν τότε τα όσα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας, ο οποίος έγινε διάσημος μετά θάνατον άνθρωπος για αυτά. Να σας πω και κάτι τώρα για να γνωρίζετε πιο ενδοεπαγγελματικό. Υπήρχανε. Εδώ και καιρό δεν υπάρχουνε, διότι κόπηκε κάποια στιγμή η δυνατότητα των επιχειρήσεων της τηλεοψίας και τα λοιπά, να έχουν ένα κεφάλαιο, ένα κομμάτι των εσόδων τους, να το διαχειρίζονται κατά βούληση. Αυτό κόπηκε. Άρα από εκεί τα παίρνανε. Τώρα, αν ένας επαγγελματίας.
0: Οφείλω να σου πω ότι δεν κάνω τώρα τον καθαρό, τον έτοιμο κτλ. Δεν μου έτυχε ποτέ και ποτέ μαύρα.
1: Ούτε καταλαβαίνω.
0: Και γι' αυτό τσαντίζομαι, βλέπεις και το συζητάμε, τσαντίζομαι όταν καλούμε να πληρώσω μαύρα. Τσαντίζομαι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να. Ναι.
1: Οι αμοιβές των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στην τηλεόραση και σε ορισμένα άλλα είναι υψηλές. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, αφού η αγορά είναι αυτή. Γιατί δεν λέμε, γιατί το λένε όλοι, πω από τι λεφτά παίρνουν αυτοί ή λένε αυτό, παίρνουν μαύρα. Γιατί ρε παιδιά, όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει εκατομμύρια, δεν λέμε κουβέντα. Και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό, βεβαίως. Γιατί όταν μια influencer βγάζει με τον κόπο της ή με οτιδήποτε άλλο εκατομμύρια, λέμε βέβαια είναι τα social media. Γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν να μην πληρωθούν καλά.
0: Να πω και κάτι άλλο, περίμενε. Γιατί υπάρχει ένας, όταν λέω, ας πούμε, έχω δουλέψει εκεί, εκεί και τα λοιπά, και μου λένε, ο τάδε που παίρνει πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα και τα λοιπά. Και προσπαθώ να εξηγήσω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι αυτοί οι άνθρωποι, από τους στάρ της τηλεόρασης παλαιότερα, ρε παιδί μου, στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, τους εξηγώ ότι τα έφερναν τα λεφτά.
1: Παίρνανε πολύ λίγα σε σύγκριση με το τι έφερναν. Το ένα.
0: Ακριβώς.
1: Το δεύτερο, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που ακούγονται, που τα περισσότερα δεν είναι και σωστά, αλλά από αυτά που παίρνουν, το 55% πηγαίνει στο κράτος.
0: Ναι.
1: Αλλά το 55%.
0: Άστη φορολογία, ρε παιδί μου, το ίδιο πηγαίνει.
1: Άστη φορολογία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πηγαίνει και του μισθωτού και του ελεύθερου επαγγελματία.
1: Δεν πάει το 55, όλα και όλα.
0: Αλλά το βασικό, αυτό που ξεκινά είναι ότι κάποιο που παίρνε 1000 ευρώ, ή λέω εγώ τώρα, έπαιρνε 50.000 ευρώ το μήνα. Έφερνε 80, 90, 100 χιλιάδες.
1: Εγώ 50 χιλιάδες δεν ξέρω κανέναν. Ξέρεις εσύ.
0: Που έπαιρναν 50 χιλιάδες το μήνα. Αλήθεια,
1: ναι, δεν ξέρω.
0: Μπορώ να σου πω.
1: Αλήθεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Έλα φίλε,
0: Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Κατευθείαν στον προσκεκλημένο μας. Μην μη κουβέντα, μην πει. Για να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον γνωστό διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε Φίλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κύριε Φίλη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Γεια σας.
0: Είστε καλά?
2: Για την ώρα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Φίλη. Δεν μας τα λέτε καλά, κύριε Φίλη.
0: Λέω, όλοι μας για την ώρα είμαστε.
1: Ναι, αλλά με πρόλαβε. Ήθελα να το πω εγώ και το πω.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το λέτε όμως, για εξηγήστε μας.
0: Για πείτε μας.
2: Υπάρχουν πολλές, είμαστε στην αρχή της σεζόν, που δεν είναι μόνο τηλεοπτική ραδιοφωνική, είναι και για εμάς, οπότε έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Με πρώτη για εμάς τους Παναθηναϊκούς να περάσουμε την Πέμπτη τον αντίπαλό μας από την Τσεχία και να βρεθούμε στους...
1: Κάτσε να σταυρώσω τα δάχτυλα όσο μιλάω, φίλε.
2: Να βρεθούμε
0: στου ομίλου
2: του κόμματο.
0: Καλά, τώρα εντάξει, εδώ από την Κηφισιά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Για να τον πειράξω.
1: Τι θέλει, Νιφλή, τι θέλει.
0: Είναι γνωστό βάζε τώρα ο κύριο Φίλη. Λοιπόν,
1: κύριε Φίλη, μην μιλάτε με τον Νιφλή.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι μα γίνεται. Γιατί από τη μία πλευρά, τώρα στην εικόνα η οποία συντίθεται από την πλευρά τη Τουρκία. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Θα μου πει κανείς πώς μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα με την Τουρκία. Αλλά έχουμε την οριοθέτηση των πάρκων. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, χωρίς να ξέρει κανένας το πότε, πού και τα λοιπά. Το νομοσχέδιο τη Γαλάζια Πατρίδα. Και αναρωτιόμαστε όχι το που πάει, αλλά έχει ανοίξει και η συζήτηση και η εσωτερική κόντρα. Όχι, πρέπει να απαντήσουμε σε προκλήσεις, πρέπει να προχωρήσουμε και στις συμβολικές κινήσεις. Πού βρισκόμαστε?
2: Ότι πρέπει να είμαστε προδραστικοί περισσότερο από ότι αντιδραστικοί, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν, ότι είναι το βέλτιστο. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει πάντα, ειδικότερα οι σχέσεις με μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, αλλά οπωσδήποτε το καλό σε σχέση με την Τουρκία και εμάς είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να εφησυχάσουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλό και κακό μαζί, θα πει κανείς, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη και να μην είχαμε ένα τέτοιο γείτονα. Αλλά επειδή η γεωγραφία είναι τεπρωμένο, είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία πράγματι θέσπισε αυτά τα δύο πάρκα, στα οποία όμως ακόμα δεν έχει δώσει περιεχόμενο σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Το μόνο το οποίο ξέρουμε με βάση το προεδρικό διάταγμα είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων των τουρκικών, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας. Διότι ένα θαλάσσιο πάρκο είναι εθνικό. Άρα από το όνομα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι συνιστά κυριαρχία. Επομένως δεν μπορεί να επεκταθεί όπως έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα στα πρώτα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε συμπεριέλαβε περιοχές οι οποίες είναι εκτός των χωρικών της υδάτων. Όχι εκτός των χωρικών της υδάτων, δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία λοιπόν κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο που από τη μία παρανόμησε, από την άλλη όμως δεν έχει δώσει περιεχόμενο, δηλαδή ποιες δραστηριότητες εντός αυτών των θαλασσίων πάρκων η Τουρκία θα επιβλέπει, θα απαγορεύει ενδεχομένως σε σχέση με την αλληλεία, σε σχέση με τις έρευνες θαλάσσης και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί λοιπόν στο προεδρικό διάταγμα και αναμένεται να γίνει σε αυτό που αναφέρατε, δηλαδή στην νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
2: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Υπάρχουν, σίγουρα δεν πρέπει να αντιδράσουμε σπασμωδικά. Πρέπει να κινηθούμε, εννοείται, ακολουθώντας την πεπατημένη, δηλαδή με επιστολές, με δικούς μας χάρτες, με επεξήγηση των θέσεών μας σε όλα τα φόρα, από τον ΟΕΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το ΝΑΤΟ, τους οργανισμούς όπως είναι ο IMO και οι διάφοροι οργανισμοί που σχετίζονται με τα θαλάσσια και τα εναέρια ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου εν προκειμένου, αλλά συνολικά στον κόσμο. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε και με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο ευέλικτο. Δηλαδή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει και με τις χώρες που έχουμε μπεδώσει τη σχέση μας, όπως ας πούμε είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, να μην γελιόμαστε, είναι απομονωμένο διεθνώς περισσότερο παρά ποτέ. Έχει μια ηγεσία η οποία έχει σοβαρά προβλήματα ακόμα και με τις ΗΠΑ. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, άρα κατά την άποψή μου διατηρούμε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, σαν κόριο οφθαλμού, για λόγους που νομίζω καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, αλλά δεν περιμένουμε ότι το Ισραήλ θα βάλει πλάτη σε αυτή τη φάση για την Ελλάδα ή για την Κύπρο, γιατί έχει τα δικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν περιμένουμε τις πλάτες κανενός. Πρέπει να έχουμε τις δικές μας. Και πώς οι δικές μας πλάτες γίνονται ισχυρότερες? Μέσα από συμπράξεις και από συμμαχίες. Έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι, εδώ και χρόνια τα Βαλκάνια. Θα πρέπει να στραφούμε και πάλι στα Βαλκάνια. Είναι μια περιοχή η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ο φυσικός μας χώρος, αλλά και μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, έχει όμως και δυνάμεις συμμάχους για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χαρτί το οποίο πολλές φορές το υποτιμούμε και είναι και λογικό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ρόλο ούτε καν στο τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή σήμερα και είναι προσανατολισμένη στα ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, σαν να μην υπάρχουν άλλες προκλήσεις αυτή τη στιγμή που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και οι οποίες είναι μάλιστα πάρα πολλές. Αλλά από εκεί και πέρα, ως προς την Ευρώπη, υπάρχουν δύο περιθώρια, δύο δυνατότητες. Η μία είναι το μαστίγιο και η άλλη είναι το καρότο. Το καρότο για την Τουρκία είναι η Τελωνιακή Ένωση, είναι η απελευθέρωση της βίζας, είναι η απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας διαβεβαιώ ότι όσο και αν ο Ερντογάν το παίζει υπεράνω, έχει και τα τρία αυτά ζητήματα, ειδικότερα δε την Τελωνιακή Ένωση, η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου του 1995, και βέβαια το θέμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και το μαστίγιο βέβαια είναι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις.
0: Πάντως, κύριε Φίλη,
2: αν μου επιτρέπετε να
0: παρακαλώ.
2: Για μια χώρα η οποία στετερίζεται φανερά κυριαρχικά δικαιώματα έως και κυριαρχία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι προκειμένου η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσεις πάνω στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ρώτα, γιατί απλώς εγώ θέλω να,
1: εγώ θέλω να ακούσω και να ακούσουν όλοι αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, γιατί η αίσθηση που υπάρχει σε μένα, τουλάχιστον κύριε Φίλη, είναι ότι η χώρα μας στο εσωτερικό της, και καθώς μάλιστα τώρα έχουμε ξεκινήσει με την επιστροφή μας, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν έχει καταλάβει το μέγεθος, δεν θα πω των κινδύνων, αλλά της ανάγκης συγκρότησης με τόπου και συντονισμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Καινούριων, παλαιών, δεν έχει σημασία. Ούτε και ο πληθυσμός, ούτε ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει. Εδώ βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας, έχει κάνει κάτι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τη θητεία τους τα αγόρια. Βλέπω δυσθυμία και σε αυτό. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, ότι τα πράγματα έχουν μπλέξει, είναι δύσκολα.
2: Αν κρίνω από την απειότητα, εγώ δεν θα εμπλακώ, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δυο σας, δεν εμπλέκομαι ποτέ στις εσωτερικές συζητήσεις. Mm-hmm. Όμως, αν κρίνω από την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω μαζί σας, μαζί σου, Μπάμπη. Δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορούμε να συγκροτήσουμε, παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις που έχουν κυβερνήσει από το 1974 και μετά, ως επί το πλήσουν, συμφωνούν στα ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά προφανώς βρισκόμενοι σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό καθίσταται πιο δύσκολο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, γιατί η κατάσταση είναι όντως εξαιρετικά σοβαρή και είναι εξαιρετικά σοβαρή όχι για την πρόκληση Σόνι και Ντέ ενός επεισοδίου, αλλά είναι εξαιρετικά σοβαρή γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές στην Τουρκία. Στην Τουρκία εκλογές κανονικά να γίνουν το 28, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνουν το 27, γιατί αλλιώς
1: ο Ερντογάν
2: δεν μπορεί να ξανακατέβει. Όχι, μα δεν μπορεί να ξανακατέβει. Δεν επιτρέπεται να
1: μπει στο θέμα. Ναι, το έχετε εξηγήσει.
2: Ή θα πρέπει το 27 να αλλάξει το θέμα, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Mm-hmm. Έχουμε εκλογές σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία το Μάιο. Έχουμε Απρίλιο και Μάιο. Έχουμε εκλογές αναμετρήσεις στη Γερμανία που θα δώσουν μια μεγαλύτερη ισχύ δεδομένα στο AfD, που σημαίνει ότι υπονομεύεται έτσι περαιτέρω και η Ευρωπαϊκή Συνοχή, αλλά κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας, με μια γερμανική κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς είναι ασταθής. Έχουμε δηλαδή πολλά θέματα. Σύν το ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, λόγω της πολύ καλής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική παράμετρο.
0: Εμένα, επιτρέψτε μου να ρίξω το επίπεδο της συζήτησης, ρωτώντας το εξής. Εδώ ακούω από όλους, γιατί η ανάλυση για την ανάγκη διεθνοποίησης, πρόληψης τέλος πάντων προβλημάτων με την Τουρκία είναι γνωστή ως συζήτηση. Εδώ τίθεται και ένα θέμα, κύριε Φίλη. Εδώ κάποια στιγμή, όταν εμείς ασχολούμαστε με μια παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων τέλος πάντων, γιατί έχει προκύψει ένα βίντεο, ένα σήμα, κάτι κτλ., γίνεται χαμός, κάτι που για τους ψαράδες, τους Έλληνες ψαράδες, τους νησιώτες είναι καθημερινότητα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Δηλαδή, ξεκινούν πάλι την ιστορία αυτή των προκλήσεων με τους ψαράδες. Εδώ κάποια στιγμή, το κοινότοπο ερώτημα, πρέπει ή είναι ο χρόνος να αρχίσουμε να απαντούμε κι εμείς με μια σύλληψη κάποιου που καταπατά τα ελληνικά χωρικά ύδατα, τη σύλληψη ενός ψαρά, έστω και συμβολικά ή οτιδήποτε άλλο. Σας βγάζω λίγο από το διπλωματικό κομμάτι,
2: όχι,
0: αλλά καθόλου, δεν ξέρω
2: καθόλου,
0: συμβολικά αν έχει νόημα.
2: Όχι. Έχετε δίκιο και μάλιστα στο χθεσινό μου άρθρο στη Καθημερινή της Κυριακής αναφέρω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε η ελληνική ακτοφυλακή, διότι τα επεισόδια στη θάλασσα έχουν πολλαπλασιαστεί και γιατί ακόμα και στην περίοδο των ήρεμων νερών τα νερά δεν ήταν ήρεμα στην πραγματικότητα, ήταν ήρεμος ο αέρας. στα νερά δεν ήμασταν καθόλου ήρεμα. Είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις σε καθημερινή βάση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Άρα μιλάμε της ελληνικής
1: κυριαρχίας.
2: Επομένως, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει στη θάλασσα να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί ένας από τους λόγους που καταλαβαίνουμε εμείς της ανακήρυξης των θαλασσίων πάρκων έχει να κάνει με τα ζητήματα λίας. Δηλαδή, η Τουρκία να βγει σε διεθνή ύδατα, πέρα από τα χωρικά της ύδατα, που το δικαιούται να το κάνει σε τελική ανάλυση. Αλλά, όπως ξέρουμε, τα επεισόδια που συμβαίνουν σήμερα με τους Έλληνες θεράδες δεν είναι εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, είναι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Επομένως, εκεί συμφωνώ και δεν θεωρώ καθόλου φθηνό έτσι το ερώτημα, ότι θα πρέπει να υπάρχει από ελληνικής πλευράς μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με ενίσχυση, επαναλαμβάνω, της αυτοφυλακής, και όπου απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια σε περίπτωση που παραβιάζεται κυριαρχία, ναι, θα πρέπει να γίνει αυτή η ενέργεια, χωρίς βέβαια, να το διευκρινίσω αυτό, να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα χρεωθούμε τυχόν κρίση. Και όταν η ενέργεια αυτή γίνεται εντός των χωρικών μας υδάτων, με καταγραφή, τότε δεν θα χρεωθούμε εμείς στην κρίση. Αλλά ξέρετε κάτι, πριν από την όποια ενέργεια, κύριε Μιχλή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από ελληνικής πλευράς μία καταγραφή και μία τεκμηρίωση όλου αυτού. Δεν μπορεί ξαφνικά
1: αύριο
2: να πάμε να κάνουμε μία σύνδεση.
1: Ήρθαμε σε αυτό. Δεν μπορεί να το καταγράφει η πρωινή εκπομπή του Μάνου Νιφλή εκεί παρέα με τους αποστράτους να καταγράφουν αυτές τις απόψεις και να μην έχει το επίσημο ελληνικό κράτος που κάπου πρέπει να το έχει, ελπίζω τουλάχιστον. Αλλά τουλάχιστον να μας πει το έχουμε, παιδιά. Περιπτώσεις οι οποίες είναι, μπαίνει μία τράτα και έρχεται και ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να την έχουμε καταγεγραμμένη. Επειδή εμένα το εξοχικό μου είναι στην περιοχή της Κύμης, όταν δεν πέρναγαν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, πέρναγαν τα μαχητικά. Εγώ την ξέρω από παλιά την ιστορία εκεί. Όταν ακούω από μακριά το μαχητικό να έρχεται, λέω, όπα, παραβίαση. Κάποτε ήταν κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα, αλλά και φέτος έχουμε.
2: Και με βιντεοληπτικό υλικό θα πρέπει να υπάρχει αυτή η καταγραφή και θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση βέβαια, αλλά τεκμηρίωση, έτσι ώστε να μην γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη και κάποιοι εκπλαγούν. Και να σας πω κάτι, μπορεί να υπάρξει και προειδοποίηση.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: σωστό.
2: Καταγραφή, τεκμηρίωση, προειδοποίηση, ανάληψη δράση. Εγώ έτσι θα το έβλεπα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις, Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπα, να πούμε ότι μας γράφει ο Κώστας Ελευθερίου. Μόλις με προσπέρασε ένα πυροσβεστικό και βλέπω καπνό και μια μικρή αστεία φωτιά στη Νέα Πεντέλη. Μάλιστα. Το τσεκάρουμε τώρα. Θα το τσεκάρουμε άμεσα με την αίθουσα σύνταξη και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους. Α, ό,τι έχει τέλος πάντων, θα μας πει τώρα ο κ. Βολάνιος. Έλα, πάνε, γιατί μου καλώσουμε μεσημέρι. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλή σεζόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Κάτι λίγα έχουμε.
0: Α, έχει κάτι λίγα. Ναι. Για πες.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ξεκινάμε. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο Τσαρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις και Κηφισίας στο ύψος Πανούρμου. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μένουμε Πειραιά για να ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι που είχε απαγορευτεί πριν από μερικές ώρες γιατί ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό. Mm-hmm. Και τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Να πούμε στο μεταξύ ότι σε ταξί από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι ξεχάστηκε βαλίτσα μαύρη στο πίσω κάθισμα. Επαναλαμβάνω, από Συγκρού Φίξ προς Μπενάκι. Αυτά να προσθέσουμε στο κλείσιμο της ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους.
2: Να σου πω όμως, Μάνον,
0: και δεν μου λες,
2: ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται και μέσα από τη νέα εφαρμογή που έχει το real.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις από Ελλάδα, κόσμο και να ακούτε ζωντανά τον Real FM 97.8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Με τις νέες λειτουργίες του Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μια και μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Τώρα που είπαμε καιρό,
0: ναι.
2: Έχουμε τώρα αυτές τις μέρες λίγη ζέστη, μας έχει πιάσει τρέλα, αλλά πρόσεχα ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα η θερμοκρασία είναι πολύ πολύ χαμηλότερη. Πολύ πολύ χαμηλότερη.
0: Ναι, μωρέ, απλώς όταν έχει, ας πούμε, νοτιά.
2: Είναι δυσάρεστος ο νοτιάς.
0: Κατάλαβες τώρα που κοινάσαι.
2: Είναι δυσάρεστος. Αλλά είναι η πόλη κυρίως. Οι πόλεις βράζουν.
0: Βέβαια.
2: Αυτό λέω. Διότι ακόμη και ο νοτιάς, αν είσαι κοντά στη θάλασσα και σου έρχεται από τη θάλασσα.
0: Βουτάς μέσα.
2: Καλά, πρώτον θα βουτήξεις. Εντάξει. Okay. Αλλά το άλλο είναι ότι είναι πιο δροσερά, έστω και λόγω υγρασίας. Mm-hmm. Εδώ εμείς στις πόλεις τώρα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τουλάχιστον όταν είσαι στις διακοπές, είναι το λύνεις και μπυρίτσα.
2: Και δεν βαριέσαι.
0: Εδώ τώρα στις πόλεις τι να κάνεις. Μάλιστα.
2: Εδώ λέει ένας, ένας ακροατής. Λέει μάλλον. Το λέει ειρωνικά, δεν μείωσε τους φόρους ο Μητσοτάκης, όχι, θα πηδηχτώ από το σύννεφο. Μάλιστα. Διαβάζω ακριβώς τη γράφη, ναι, ο κρατής, έτσι. Μη μου αποδώσει κανείς τίποτα άλλο, αλλά μείωσε φόρους ο Μητσοτάκης, παιδιά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν έκανε κάτι για να πούμε ότι δεν έκανε εκείνο το άλλο που θα έπρεπε να έχει κάνει. Μείωσε φόρους, πάρα πολλούς φόρους έχει μειώσει. Και αυτό επειδή διάβαζα και ένα θέμα, δηλαδή, το οποίο το πήρε και ο Νίκος Παπάς και το έκανε φλάμπουρο. Ο Νίκος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυξήθηκαν οι φόροι στα χρόνια αυτά κατά 22 δισεκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι επιχείρημα αυτό, γιατί αυξήθηκαν οι δαπάνες του κράτους κατά 32 δισεκατομμύρια. Ναι. Μην βγάζουμε επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν υπόσταση, δεν κάθονται κάπου. Άρα. Δεν είναι οι φόροι ένας προς ένας, δεν αυξήθηκαν. Το σύνολο των φόρων που εισπράττει το κράτος έχει αυξηθεί.
0: Τώρα, θέλει κουβέντα τώρα αυτό. Έλα. Πάμε στην αλλαγή της ώρας.
2: Ό,τι ώρα θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Ναι, τώρα πάμε στην αλλαγή της ώρας. Δεν θέλω ώρα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
15: Σιγά εσύ, σιγά.
14: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
15: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
14: Ποσειδώνα, ακούς.
15: Να συνεχίσω.
14: Ναι, ναι, συγγνώμη.
15: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
14: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
15: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
14: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν μας επηρεάζουν και δεν συζητούμε τίποτα πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και στα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Αντίστροφα εντωμεταξύ μετρά ο χρόνος για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη πλησίων της οδού Αριστοφάνους, επιτόπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένουν οι δασικές φωτιές στον Παϊτάνη Γρεβενών και στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας. Με αντίπεινα προειδοποιεί η Τεχεράνη όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιτεθούν στο Ιράν. Απειλεί ευθέως με χτυπήματα τη Σόφια, υποστηρίζοντας ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν λάθος. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως η Όλγα Γεροβασίλη.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο χρυσά, τρία αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στην κολύμβηση κατέκτησε η χώρα μας τη χθεσινή ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Τα χρυσά μετάλλια πήραν ο Απόστολος Χρήστου στα 50 Ιππτίο και η Άννα Ντουντουνάκη στα 100 Πεταλούδα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής. Real FM 97,8. Έχει μείνει ο Μιχάλης, στάθηκε σε μία αναφορά σου πριν, στο κλείσιμο της πρώτης ώρας εκπομπής, που είπες, παιδιά, ο Μητσοτάκης έχει μειώσει φόρους. Έτσι. Το ζήτημα, επειδή λέει καλησπέρα, καλή σεζόν, ποιους φόρους μείωσε ο Μητσοτάκης που θα έδινε ανάσα στον κόσμο? Μείωσε, λέει, τις κρατήσεις υπέρ υγείας, τις συντάξεις, μείωσε το ΦΠΑ γενικώς και ειδικό στα τρόφιμα και στα καύσιμα, ή την φοροκατανάλωση, ή τον φόρο κατανάλωση, με συγχωρείτε, τώρα που είναι η κρίση. Όχι, αφήνοντας έτσι τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να σαρώνει τα ισοδύναμα του λαού. Ντροπή πια να λέγονται τέτοια μπάμπι. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που είπες, ότι έχει μειώσει φόρους. Αυτές οι μειώσεις που έχει κάνει, στους φόρους που τους έχει, που τις έχει κάνει, όχι απλά δεν φαίνονται, δεν λένε τίποτα στον καταναλωτή, στον πολίτη ή στο φορολογούμενο. Πάντα είναι ο συσχετισμός. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: εντάξει, αλλά...
0: τι θέλω να πω. Αν το κόστος ζωής σου έχει αυξηθεί κατά,
1: σωστό,
0: 30% και σου αυξήσει το μισθό, εγώ θα σου πω, κατά 10%, θα σου δώσω, θα σου λύσω το πρόβλημα κατά ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Νομίζω ότι εκείνη η ένσταση των...
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν μπορείς να λες ότι δεν μείωσε. Ας πούμε, στην εστίαση, ο ΦΠΑ πήγε στο 13.
0: Δεν το μισό. Ο Μητσοτάκης το πήγε στο 13.
1: Το 13, βέβαια.
0: Ο Μητσοτάκης το πήγε.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ήταν πριν από Σαμαρά.
1: Ό, είχε...
0: Νομίζω από Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς το είχε κάνει, το είχαν ξαναφέρει μετά με το τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Το, το ξαναπήγε ο Μητσοτάκης το 13.
0: Σύμφωνα.
1: Μείωσε, δεν θυμάμαι τώρα πόσες μονάδες, πάνω από τρεις μονάδες, υποχρεωτικές κρατήσεις. Mm-hmm. Τα οποία και οι τρεις αυτές μονάδες μπήκαν στην τσέπη. Δεν είναι, πήγαν στην τσέπη είτε της επιχείρησης είτε του μισθωτού. Mm-hmm. Και πολλούς άλλους φόρους. Πάρα πολλούς. Μείωσε, κατάργησε εντελώς το φόρο στις μεταβιβάσεις περιουσίας μέχρι 800.000, που είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Έτσι, αυτό,
1: μείωσε αυτό τον έμφυα για να ισορροπήσει την προσαρμογή που ήταν, θα την κάναμε έτσι αλλιώς, διότι ήταν μία από τις τελευταίες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το τρίτο μνημόνιο. Μείωσε τον έμφυα για να το ισορροπήσει και δεν έχει κάνει άλλη αναπροσαρμογή, παρόλο που τα ακίνητα, το λέμε συνέχεια, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν έκανε αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος αναγνώσει, λέω, ακροατής, θίγει και το ζήτημα του... Αχ, κάτσε να δεις. Του φόρου... Αχ, το είχα κρατήσει. Πες εσύ τι είχες να πεις, θα μου έρθει εμένα.
0: Όχι.
1: Γιατί είμαι ακόμη σε διακοπές.
0: Το ζήτημα είναι για μένα το εξής. Το κατά πόσο ένα μέτρο, μία εξαγγελία, κρίνεται από την επιτυχία της εφαρμογής της. Αυτός ήταν πάντα ο γνώμος, όταν είχα μπροστά μου και έλεγα να εξαγγέλλεται ένα μέτρο, μία ελάφρυνση, μία δέσμευση, οτιδήποτε άλλο, κρίνεται όλο από την εφαρμογή. Δηλαδή, τι λέμε κάθε φορά. Βγήκε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3. Οκ, παιδιά, θα δούμε αυτό στο τέλος πώς πήγε. Έτσι. Τι λέω λοιπόν, ότι το ζήτημα είναι να αυτές οι μειώσεις φόρων αντικατοπτρίζονται στην καθημερινότητα του φορολογουμένου. Οκ, όταν λέω καθημερινότητα, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τις μεταβιβάσεις. Οκ. Okay. Είναι όμως αυτό παράδειγμα για τις μεταβιβάσεις? Προφανώς μέχρι 800.000 ευρώ και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι. Είναι δα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής? Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Κάτσε. Όλα είναι κάτι και δεν είναι κάτι άλλο.
0: Σου ζητάνε αυτό που λένε, αν καταλαβαίνω σωστά, δεν διερμηνεύω τον κόσμο ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του. Λέω όμως, μπορώ να καταλάβω από τα μηνύματα που δεχόμαστε έως σήμερα, είναι η παρέμβαση στο καθημερινό κόστος ζωής.
1: Εκεί που διαφωνώ είναι ότι πολλοί λένε μειώστε τους φόρους για να μειωθούν οι τιμές. Εγώ είμαι υπέρ της μείωσης των φόρων.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή έγραψα και κάτι ως όφυλα, δεν γράφω συνήθως για τους ανθρώπους που φεύγουν, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτογράψεις. Είναι άνθρωποι αξιότητοι, και χάσαμε μέσα σε λίγες μέρες το Ράμφο, τον Τζουκαλά, το Μάνο. Αλλά για το Μάνο έγραψα κάτι, γιατί το όφυλα στον Μάνο, διότι και ορθώς έγραψαν πολύ και καλά λόγια, αλλά ο Μάνος μας έσωσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ το έζησα από πολύ κοντά εκείνο. Αλλά άστο αυτό, το λέω περισσότερο γιατί ο Μάνος ήταν μια αναφορά, πολύ συχνά την κάνανε λάθος και προσβλητικά στο πρόσωπό του, που έλεγε ότι λιγότερο κράτος είναι καλύτερο κράτος. Έτσι. Αλλά όσο και να σου μειώσει το κράτος τους φόρους, που είναι το λιγότερο κράτος, αυτό εννοούμε, δεν είναι η γιατριά στην ακρίβεια. Είναι η διευκόλυνση στο διαθέσιμο εισόδημα. Το οποίο από μόνο του είναι βεβαίως η πιο ριζοσπαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ναι. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι η πιο ριζοσπαστική. Αλλά δεν σου διορθώνει τον πληθωρισμό.
0: Διαφωνώ. Όχι για τη διορθώνει τον πληθωρισμό.
1: Σ' ακούω.
0: Θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι μόνο, ή μάλλον θα το θέσω διαφορετικά. Ακρίβεια, παύλα, εσχροκέρδεια. Παύλα, ασίδωτη αγορά. Δεν είναι η ενίσχυση του εισοδήματος. Είναι ούτε καν, για να μην το θεωρήσεις κρατική παρέμβαση. Είναι η εποπτεία. Και δεν θα πω χρησιμοποιήσω τη λέξη έλεγχος.
1: Μπράβο, λέγε εποπτεία για εποπτεία. Να συμφωνούμε ευκολότερα.
0: Ναι,
1: γιατί το έλεγχος μου ανάβει τα φιλελεύθερα λαμπάκια μου.
0: Εντάξει, δεν είναι, εμένα δεν μου ανάβει λαμπάκια, αλλά συμφωνώ και καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Η εποπτεία, η τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, έχει ένα σκοπό. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης, έτσι, η οποία έχει επιφέρει ακρίβεια, και αυτή η ακρίβεια εντείνεται και το πρόβλημά της οξύνεται, γιατί είναι στρεβλή η αγορά, στρεβλή η λειτουργία της αγοράς.
1: Είπες άλλη μια πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου λέξη. Είπες εποπτεία, οξύνεται.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο.
0: Ναι.
1: Θα αυτό συμφωνήσω μαζί σου. Έκανα και μια συζήτηση με τον Πέτρο τον Ζαργάνη, που σου έχω πει γιατί πήγα να δω το κτήμα, γιατί είναι είναι ρε παιδί μου ένα μπιζού. Και πήγα και κάναμε αυτή την κουβέντα. Και ο Πέτρος ξέρει, ο Ζαργάνης ξέρει, διότι ήταν πάρα πολλά χρόνια, έχει πάρει σύνταξη μετά από 40 κάτι χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας. Και είναι τώρα επιχειρηματίας στην καλλιέργεια των φρέσκων. Ξέρει πολύ καλά την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μου λέει και ο Πέτρος, λοιπόν, μου λέει ότι κοίτα να δεις, χρειάζονται ελέγχοι. Και όταν το συζητάμε, του λέω κάτσε εσύ, γιατί μου το λέει ο Νιφλής και εγώ εκνευρίζομαι. Μου λέει μην εκνευρίζεσαι, διότι εγώ δεν λέω, λέει ο άνθρωπος, λέει, να πάμε να ελέγχουμε στο δρόμο, να κάνουμε αυτά για τα...
0: Δεν κάνεις την αστυνομία.
1: Αλλά όταν έχεις πει, για παράδειγμα, ότι όταν φεύγει ένα πράγμα από το χωράφι, πρέπει να έχει παραστατικό. Και δεν έχεις ελέγξει ποτέ αν έχει ή δεν έχει παραστατικό. Λέει από μένα, αυτή είναι ΑΕ. Έχουν μετατρέψει την καλλιέργειά του σε μια επιχείρηση ΑΕ. Έτσι. Που λέει από μένα δεν φεύγει τίποτα χωρίς παραστατικό. Δεν μπορώ κιόλας, επειδή είναι βιολογικά. Πρέπει όλα να είναι ιχνηλάσιμα.
0: Σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, μου λέει αυτό είναι που οι ίδιοι αγρότες πρέπει να το καταλάβουν.
0: Βέβαια. Γιατί η απάντηση σου λέω, παρά το γεγονός ότι με κοροϊδεύεις από μέσα σου, κάθε φορά που σου λέω γιατί μες σε λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο, είναι γιατί βλέπεις και επειδή παρακολουθείς πολλές φορές την πρωινή εκπομπή, βλέπεις τις απαντήσεις που δίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, μίλησα με εκπρόσωπο σήμερα έναν έμπορο στη Λαϊκή, ένα στο καρπούζι, παιδιά. Καρπούζι. Πόσο έχει το καρπούζι? 60 λεπτά. Γιατί 60 λεπτά? Α, είναι ανώτερη ποιότητα. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Αυτό το ανώτερη ποιότητα, ρε φίλε, έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε μέρα. Όλη αυτή η ιστορία είναι πλέον βαρετή και κουραστική. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, κυρίως όσο κοινότοπο και να ακούγεται, από αυτό που, όπως λέει, σου λέει και ο άνθρωπος, από το χωράφι στο ράφι.
1: Λοιπόν, δεν, επειδή θα την κάνουμε πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, ναι. Ο Παναγιώτης Πετράκης,
0: ομότιμος καθηγητής των νομοοικονομικών επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Κύριε Πετράκη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλή επιστροφή και σε εσάς.
0: Μάστε καλά.
1: Κύριε Πετράκη, σας καλέσαμε να διευθετήσετε μία διαφωνία που έχουμε, γιατί εγώ λέω ότι καλώς πρέπει να αποπληρώνεις τα χρέη σου όταν χρωστάς και είναι τόσο μεγάλα. Ο Μάνος Διφλής δεν το λέει ακριβώς έτσι. Ναι. Πες το εσύ καλύτερα, Μάνο, μη σε προδώσω.
0: Και την πρόωρη αυτή. Θα το θέσω το ερώτημα όπως θέλω εγώ. Άστα αυτά τώρα τις προβοκάτσεις.
1: Σου είπα, πες το, τι άλλο να κάνω, τέλος πάντων.
0: Κύριε καθηγητή, επειδή στο μήνυμα και στο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, αναφέρεται, κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Θέλω ειρήνη στο εμπαρόδο να σας πω. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν τι είναι αυτά που λες, ρε, γιατί να το αποπληρώσουμε νωρίτερα κτλ. Προφανέστατα και αυτό είναι όφελος για τη χώρα, και άμεσο και έμεσο. Okay.
2: Ναι.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής μπορεί να επιφέρει μια ισορροπία, και σας το ρωτώ όπως κάνω πάντα ως αδαής. Για να αποπληρώσω πρόωρα την οφειλή μου, την εθνική οφειλή, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν μπορώ να πειράξω και πολλά έσοδά μου? που σημαίνει ότι πιέζω είτε φορολογικά είτε με άλλους τρόπους και τους φορολογούμενους, ή να το γυρίσω διαφορετικά.
2: Δεν κατάλαβα το ερώτημα ακριβώς.
0: Το ερώτημα είναι ότι εγώ για να αποπληρώσω το χρέος μου πρόωρα, ναι, μήπως θα πρέπει να πιέσω περισσότερο τους φορολογούμενους.
1: Πες το πως το πες πριν, αυτό, ότι παίρνω περισσότερους φόρους για να πληρώσω.
0: Ή τέλος πάντων δεν μπορώ να μειώσω.
2: Λοιπόν, θέλετε να πείτε ότι μπαίνει από μόνος του το Υπουργείο σε μια δυναμική συμπίεση αύξηση των εσόδων για να μπορεί να κάνει αυτή την πολιτική.
0: Αυτό λέει αυτό.
2: Ωραία, κοιτάξτε. Συνήθως πάντα αποπληρωμές γίνονται επί τη βάση των πεπραγμένων. Δεν γίνονται επί τη βάση αυτών των οποίων θα εισπράξεις, αλλά είναι επί τη βάση αυτών των οποίων εισπράξεις. Οι πηγές ουσιαστικά από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Mm-hmm. Είναι πρώτα απ' όλα το μαξιλάρι. Αν εκεί έχεις δυνατότητα να τραβήξεις χρήματα με την άδεια αυτών που σε έχουν δανείσει και τα έχεις μαζέψει εκεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εάν έχεις συγκεντρώσει φόρους οι οποίοι δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι άλλο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Γιατί του δίνουμε σημασία. Είμαστε εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Διαχείρισης. Έχουμε ένα 3,7 αύξηση των δαπανών σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το έχουμε εξαντλήσει. Έχουμε ζητήσει και δύο παρατάσεις. Mm-hmm. Μία για τα ενεργειακά και μία για τα αμυντικά. Τις έχουμε εξαντλήσει και αυτές. Μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να αυξήσουμε τις δαπάνες σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Άρα το χρησιμοποιούμε λοιπόν πλεονάσματα τα οποία μπορούμε με τον τρόπο αυτό πρώτον να έχουμε ένα οικονομικό όφελος, βεβαίως. Έχει σημασία με τα επιτόκια, με τους χρόνους. Ναι. Αλλά έχουμε ένα ξεκάθαρο οικονομικό όφελος. Πάνω απ' όλα όμως διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις στο άμεσο μέλλον, όχι στο μακρινό, στα επόμενα 2-3 χρόνια που θα διαπραγματευτούμε το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο 1. Που θα διαπραγματευτούμε το ΠΔΛΤ 2834-2. Πολύ σημαντικές στιγμές για την οικονομική διαχείριση της χώρας, να κινούμε από ένα πολύ καλύτερο σημείο.
0: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, από αυτό το σημείο και μετά θα έχουμε, επί τη βάση των αποπληρωμών που κάνουμε, πολύ υψηλότερες δυνατότητες ενίσχυσης όπου χρειάζεται, τέλος πάντων, με τις δημόσιες δαπάνες.
0: Ναι.
2: Άρα, δεν τίθεται θέμα να είσαι, και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, μην το προεξοπλείτε ότι θα συνεχίσουμε από τις δομές. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξαγγείλει, εξαρτάται λίγο από τα επιτόκια τα οποία θα εξαρτηθούν. Άρα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι σαν αυτό το οποίο σκέφτεστε, ότι αυξάνουμε τους φόρους για να μπορούν να αποπληρώνουν δαπάνες. Αυτά τα δύο δεν συνδέονται.
0: Δεν λέω, γιατί με το μαξιλαράκι, για παράδειγμα, όπως είπατε, πολύ σωστό το είπατε, αναρωτήθηκα αυτομάτως το μαξιλάρι από πού προέρχεται.
2: Το μαξιλάρι, το συγκεκριμένο το οποίο διαμορφώθηκε, προερχόταν κυρίως από δανειακές πηγές, από τον ΙΕΣΕΜ ουσιαστικά. Γι' αυτό, αν προσέξετε.
1: Δεν ταξιδίσει ήταν από αυτά. Καμιά ντουζίνα ήταν από τα διαθέσιμα των Δήμων, των Μπίξε, των Δίξε, των άλλων, του κράτους δηλαδή.
2: Αν προσέξετε, έτσι. Του ζητάμε την άδεια για να τους αποπληρώσουμε, δηλαδή εκεί μας δίνουν τον go ahead, ας πούμε, για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί ο Τσακαλώτος είχε υποχρεωθεί να δανειστεί, δεν τα χρειαζότανε. Το είχε πει και δημόσια ως υπουργός οικονομικών του Τσίπρα και είχε πει δεν τα θέλω. Και του είπαν όχι, θα τα πάρεις, γιατί θέλουμε να έχουμε το κεφάλι μαζί σου με εσάς.
2: Α, μπράβο. Δηλαδή τι, εάν βρεθούμε σε μια οικονομική δυσκολία, σε ένα χρόνο, σε δύο, δεν είπε κανείς ότι. Και τότε το ίδιο ίσχυε. Θα έχω να ξέρω ότι θα μου αποπληρωθούν οι δανειστές κατά τρόπο σίγουρο. Mm-hmm. Αυτό ήταν την έννοια του μαξιλαριού. Όσο λοιπόν τώρα αποπληρώνεις και μειώνεις τις ανάγκες σου, τόσο το μαξιλάρι αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται μικρότερο.
0: Mm-hmm.
2: Και συγχρόνως, σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να το κρατάς ανενεργό. Δεν είναι εντελώς ανενεργό, διότι γίνονται κάποιες καταθέσεις, αλλά είναι μικρότερες, ήταν και μέχρι στιγμής είναι μικρότερες του επιτοκίου το οποίο πληρώναμε. Mm-hmm. Άρα αποπληρώναμε τα ακριβά δάνεια, αποπληρώσαμε κάτι περίεργο το οποίο υπήρχε πάνω στα δάνεια, τα warrants, τα οποία όσο πήγαινες καλύτερα στην οικονομία, τόσο υψηλότερα έπρεπε να πληρώνεις. Αυτό ήταν
1: τόσο ακριβότερα γινόντουσαν αυτά.
2: Έτσι,
1: ήταν χρήσιμο όταν τα κάνανε, ήταν απαραίτητο όταν τα κάνανε, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε
2: ένα
1: πλέον.
2: Γένα. Τώρα πια αυτά δεν χρειάζονται. Συνεπώς κάνεις 2, 3, 4 ενέργειες, οι οποίες είναι δυνατόν να γίνουν. Mm-hmm. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. χωρίς να διακινδυνεύσει κάτι άλλο περισσότερο. Εδώ θα είμαστε για να κρίνουμε κάθε φορά τις πράξεις.
1: Παναγιώτη Πετράκη, στιγμή... αυτό που ακούω, που το λέτε κι εσείς, αλλά πρέπει να το ακούσουν προσεκτικά και οι ακροατές μας, είναι ότι τα λεφτά που πάνε εκεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι. Άρα λες, τι να τα κάνω αφού καλός, κακός, πείτε ό,τι θέλετε για τα υπερπλεονάσματα, για τα περισσεύματα.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Αλλά αφού δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο, ας τα κάνουμε μείωση χρέους.
2: Θα μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο μετά το 28 που θα κάνουμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου ακριβώς επειδή προπληρώνουμε τώρα, έχουμε καλύτερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης και προσδιορισμού των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε. Έχουμε, δηλαδή με διαλόγια, έχουμε υψηλότερη αξιοπιστία. Δεν πρόκειται ούτε το ΠΔΠ του 28-34 να διακινδυνεύσει, αλλά ούτε και οι υποχρεώσεις μας. Άρα μπορούμε να έχουμε.
1: Το ΠΔΠ που λέτε είναι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.
2: Ναι. Όχι. Το πρόγραμμα, το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Το δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: 28, που είναι 50 δις.
1: Ναι, ναι, που είναι το μνημόνιο χωρίς την κρίση χρέους. Έτσι, αλλά είναι ένα μνημόνιο το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συζητούν και να συμφωνούν με τις Βρυξέλλες.
2: Γιατί το αναφέρατε, το ονομάσατε μνημόνιο και πιάνει ένα τριχύλα τον κόσμο. Είναι το αντίθετο.
1: Έχω αυτή την κακή συνήθεια, να τα λέω.
2: Όχι. Είναι μια μορφή μνημονίου συμφωνίας, αλλά παίρνουμε λεφτά. Είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, το καινούριο ΕΣΠΑ.
1: Ναι.
2: Για να σας το πω απλά. 28-34. Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή έχει προϋποθέσεις σταθερότητας, δείξε.
2: Πολύ σωστά. Έχει προϋποθέσεις, έχει ορόσημα, σου λέει η κυρία, αν δεν τα καταφέρνεις, μην έρχεσαι να μου ζητάς ξανά χρήματα. Είναι πολύ πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις από εδώ και πέρα. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά προετοιμάζουν μια πολύ καλύτερη πρωτοκία. Αν σας πω κάτι, παιδιά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Η Ελλάδα ποτέ δεν έχει συνηθίσει να κάνει πράξεις οι οποίες να αφορούν την επόμενη διακυβέρνηση, τις επόμενες γενναίες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι ξένο και με τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή μας και με τον τρόπο που τον οργανώνουμε. Αυτό τώρα, ουσιαστικά αυτές οι ενέργειες έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση της δημοσιονομικής, των βαθμών ελευθερίας της δημοσιονομικής διαχείρισης στα επόμενα 5 και 10 χρόνια.
0: Χωρίς να έχω καμία πρόθεση απαξίωσης όλου αυτού του εγχειρήματος, έτσι. Γιατί συμφωνώ μαζί σας, κάποια στιγμή πρέπει να σχεδιάζουμε, να μπούμε σε μια διαδικασία, μια κουλτούρα, να σχεδιάζουμε με το βλέμμα στο μέλλον. Για να δει, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας τετραετίας. Το ζήτημα είναι το εξής. Ο λόγος που έθεσα το ερώτημα με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους είναι αν έχουμε το κατάλληλο μείγμα που θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, μπορώ να μειώσω αυτούς τους φόρους, μπορώ να κάνω λίγο καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη, του φορολογούμενου και να μειώσω μικρότερο ρυθμό το απρόωρατο χρέος.
2: Κοιτάξτε.
0: Γι' αυτό ρώτησα για μείγμα πολιτικής.
2: Ναι. Νομίζω ότι λίγο πολύ το μείγμα πολιτικής έχει προσδιοριστεί και έχει προγραμματιστεί. Αυτό, δηλαδή, και το οποίο το γνωρίζουμε, αποδίδει στο βαθμό που αποδίδει, έχει τα προβλήματά του όπου τα έχει. Δεν τίθεται ένα θέμα ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής μας θα το μεταβάλουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε τι σχέση έχει και για την καθημερινότητα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το μικρότερο στεγαστικό επιτόκιο στην Ευρωζώνη. Γιατί το έχουμε? Ακριβώς διότι έχουμε μειώσει το συστηματικό κίνδυνο. Δηλαδή τι έχουμε μειώσει? Έχουμε μειώσει τον κίνδυνο της χώρας. Πώς το καταφέραμε αυτό, θα μείνει στην οικονομική ιστορία των αναπτυγμένων χωρών. Μετά από τέτοιο μνημόνιο, πώς έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό? Η μείωση λοιπόν του συστηματικού κίνδυνου μεταφράζεται σε μικρότερο δανειακό κόστος για όποιον πάει να δανειστεί από τις τράπεζες. Μεταφράζεται σε μια αγορά αξιοπιστίας, πιστέψτε με, στους χρόνους της αβεβαιότητας στους οποίους ζούμε, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό προϊόν της ενέργειας στην οποία
1: να προσθέσω ένα συλλογισμό στο δικό σας, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε, που δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι του χρόνου θα είμαστε σε θέση να ξανακάνουμε το ίδιο. Δεν είναι μια πάγια πολιτική. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου αυξάνω τους φόρους για να πληρώνω. Δεν θα γίνουμε Τσαουσέσκου.
2: Ακριβώς. Όχι, θα σας πω.
1: Το λέω για τον Τσαουσέσκου, γιατί ο άνθρωπος Όταν είχε τα προβλήματα με τις Σοβιετικούς.
0: Ξέρουμε το εφαλτήριο, την εκκίνηση των ερωτημάτων σου.
1: Πλήρωνε το χρέος και πίναγε ο λαός.
2: Θα σας πω γιατί είναι πολύ σωστό. Διότι είμαστε και σε περίοδο που αυξάνονται τα επιτόκια. Αυξάνεται των επιτοκίων. Προσέξτε, ασκεί δύο περίεργες πιέσεις. Αφενός μεν αυξάνεται το κόστος δανεισμού, όχι μόνο εμάς, όλου του κόσμου, και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο εμείς να έχουμε μικρότερο κόστος από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Αλλά δεύτερον, αυξάνει και το κόστος ευκαιρίας των κατατεθειμένων χρημάτων. Άρα, αν αυξηθεί το κόστος, αν αυξηθεί από εδώ και πέρα σημαντικά το κόστος των επιτοκίων καταθέσεων, τότε πιθανόν να μην έχουμε να κερδίσουμε από αυτή την αποπληρωμή που τώρα ξεκάθαρα έχουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογεί και να εκτιμάται.
1: Ναι, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο πάντως. Είναι μια ευκαιρία, την παίρνεις, γιατί τι άλλο να τα κάνεις τα λεφτά, πας εκεί, παίρνεις την ευκαιρία. Πάντως είπατε κάτι τώρα, κύριε Πετράκη, δύο ζητήματα τα γράφουμε στην ατζέντα, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ καιρό να συζητήσουμε. Το ένα, τον έλεγχο των προτάσεων των κομμάτων, θα συζητήσουμε μαζί σας γι' αυτό συντόμως. Και το δεύτερο που είπατε, ότι πρέπει κάτι να γίνει με τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Πρέπει αυτό να είναι κάπως καλύτερα.
0: Μην το ανοίξουμε, δεν προλάβουμε τώρα. Δεν προλαβαίνουμε.
2: Είναι δύο ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς οργανώνονται και τίθενται και τα δύο, να ακούσουμε και την άποψη. Διότι μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Οι τράπεζες έχουν στηριχθεί απίστευτα από τον ελληνικό λαό. Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
3: Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
10: και 69 76 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
1: Μόλις υπάρξει ο χώρος, ο περίφημος. Αυτά πρέπει να τα κάνουν οπωσδήποτε.
0: Ναι, αυτό το ζήτημα. Ότι δεν.
1: Ναι, πρέπει να γίνουν πια. Συν το ότι τώρα με την προσωπική διαφορά στους συνταξιούχους, που βγήκαν και οι σχετικές αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, να το επικυρώσει βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει, αυτό θα κάνει, και να υπάρξουν οι βελτιώσεις γύρω-γύρω. Ναι. Όλες αυτές οι βελτιώσεις μπαίνουν τελικά στο πορτοφόλι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα περιμένει τελικά για τις εκλογές, διότι έτσι όπως τα έχει κάνει, πρέπει να περιμένει τώρα να τα δει ο κόσμος. Εκτός αν, δεν ξέρω. Το εκτός αν είναι, τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Εκτός αν δεν ξέρω τι είναι.
1: Εκτός αν οι δημοσκοπήσεις δείξουν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα, ότι ο Μητσοτάκης πηγαίνει περίφημα, οπότε εκεί μπορεί να του μπει.
0: Ναι.
1: Ο σατανάς μέσα.
0: Κοίταξε
1: του.
0: Κοίταξε τώρα,
1: τον πρόωρο εννοώ.
0: Καθημερινά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, κάνουμε οικονομικές συζητήσεις. Και εκεί που έχουμε τα προβλήματά μας, συζητάμε για τα οικονομικά προβλήματα, τη φορολογία, το ένα και το άλλο και οτιδήποτε άλλο. Πάντα υπάρχει ένα υγειονομικό ζήτημα.
1: Πώς έρχονται μαζί αυτά?
0: Έρχονται μαζί. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να δούμε τέλος πάντων τι γίνεται, τι είναι αυτό, γιατί έχουμε τόσο αυξημένα κρούσματα, τι είναι αυτό τέλος πάντων που ευνοεί την εξάπλωση του ιού, οτιδήποτε άλλο. Και καλέσαμε έγκυρη συνομιλητή, την κυρία Θεοδώρα Ψαλτπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Ψαλτπούλου.
13: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
13: Πράγματι δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση για αυτό το ερώτημά σας, αφού είναι πολύ παραγωγικό.
0: Ναι.
13: Δηλαδή εξαρτάται από τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών που έχουν αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου και μεταφέρεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών και στον άνθρωπο, από τους πληθυσμούς των κουνουπιών, από τον αστικό περιβάλλον ή και τις βλάστες που μπορεί να έχουν σε κάποια περιοχή. Οι κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία ή η υγρασία, παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως και η πρόληψη που έχουμε είτε σε επίπεδο πολιτείας είτε μετά και σε ατομικό επίπεδο, για το αν θα μας τσιμπήσει τελικά το κουνούπι ή όχι.
1: Δείτε, ότι δεν μας τσιμπήσουν, κυρία Ψαλτοπούλου, δεν μας τσιμπήσουν. Το θέμα είναι πώς θα καταλάβουμε ότι το σατανικό αυτό που με τσίμπησε,
13: ναι,
1: μετάφερε αυτόν τον ιό.
13: Σωστά. Δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί καταρχήν μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, μετά από λίγες μέρες μπορεί να το έχουμε ξεχάσει κιόλας. Όπως επίσης και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνικό εγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι η πυρετός πονοκέφαλος, λίθαργος, σύγχυση, απώλεια συνείδησης, σπασμός, παράλυση. Όλα αυτά δείχνουν μια κεντρική προσβολή και η πιθανότητα θανάτου δυστυχώς είναι 10 με 20% και γι' αυτό χρειάζεται, ναι, γι' αυτό χρειάζεται άμεση συμπτωματική αγωγή που μπορεί να δοθεί και σε μονάδα εντατικής θεραπείας, για παράδειγμα αν έχουμε αναπνευστική δυσχέρεια, διότι δεν υπάρχει ειδική αντιλητική αγωγή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως η πρόληψη ή η γρήγορη συμπτωματική αντιμετώπιση παίζουν μετά ρόλο.
0: Ναι, ναι. Οι καιρικές συνθήκες, γιατί κάτι είπατε πριν, ευνοούν ή επηρεάζουν, το πω διαφορετικά?
13: Ναι, οι συνθήκες επηρεάζουν και βλέπουμε ότι σταδιακά με τους υπηκότερους χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές στα επιστημονικά περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας, για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες σταδιακά αρχίζουν και συζητάνε και πλήττονται από προσβολή των ατόμων από ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Σε επίπεδο πρόληψης έχουμε
13: πρόληψης έχουμε από τους ψεκασμούς, αεροψεκασμούς και τοπικούς ψεκασμούς από τις πολιτείες, από την πολιτεία και τους δήμους, μέχρι η δικιά μας η επάληψη, είτε τα αντικουνουπικά χώρου, οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά, οι σίτες και κάθε άλλο τα φαρδιά ρούχα και μακριά, έτσι ώστε να ελευθερωποιήσουμε την πιθανότητα τσιμπήματος από το κουνούπι.
0: Οι πιο ευάλωτοι ποιοι είναι όταν...
13: Ευάλωτοι είναι τα άτομα άνω των 70 ετών, άτομα με προβλήματα υγείας και ανοσοκαταστολή, που είναι αυτά που θα εκδηλώσουν το πιο πιθανόν αναλογικά περισσότερο τους νεότερους την μηνυκοεγκεφαλίτιδα και θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και δυστυχώς να υποβιώσουν.
1: Άρα, μια ξαφνική άνοδος πυρετού, πάμε και το ψάχνουμε.
13: Πυρετό, πονοκέφαλο και ακόμα χειρότερο αλλαγή στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι σως για να πάμε να το ψάξουμε. Και ξέρετε, μου σκεφτόμουν για τις ηλικίες, διότι με παίρνανε γνωστές μου που είναι γιαγιάδες και μου λέγανε «Αχ, το παιδί, το εγγόνι θα έρθει, πώς θα το προστατεύσω από ιό του Δυτικού Νείλου?» Και τους απάντησα ότι, ξέρετε, τώρα πρέπει να προστατεύσετε το δικό σας εαυτό πάνω απ' όλα και του γιαγιά δηλαδή και του παππού, χωρίς να σημαίνει ότι δεν προστατεύουμε και με κουνουπιέρες και όλα τα άτομα, αλλά η πιθανότητα για βαριά νόσου την έχουμε.
1: Κύριε Ψαλτοπούλου, έχετε δίκιο.
13: Σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Η κουνουπιέρα ήταν τόσο ωραία συνήθεια και ο λίγο ερωτική. Μήπως πρέπει να την ξαναβάλουμε στη ζωή μας.
0: Εξελίχθηκε στη ΣΥΤΑ, βέβαια, μην μπερδεύεσαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Γεια σας, σας ευχαριστούμε.
0: Σας χαιρετάμε για τη δική σας προστασία.
14: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τον πληθωρισμό και τη Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ποια μέτρα επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Σε κλειό παρατεταμένου καύσωνα ολόκληρη η χώρα, σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 40 βαθμούς, πότε κορυφώνεται το φαινόμενο, η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τις επόμενες μέρες. Το θρίλερ με τη νέα γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη. Το παρελθόν του δράστη, η σύλληψη του πριν από 10 χρόνια στα Τύρανα και οι μαρτυρίες για παθολογική ζήλια. Τι αποκαλύπτουν οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής?
19: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
21: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Α, έλα να δεις.
1: Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Νομίζω ότι είναι επί της ουσίας η απάντηση, η δική του μάλλον προσέγγιση, για όσο σχολιάζαμε στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Δηλαδή λέει, θα περάσει το χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,80, τη βενζίνη στα 2 ευρώ πλάς, την ακρίβεια να καλπάζει και μετά θα πάει σε εκλογές, σενάριο αυτοχειρίας. Είναι και αυτό ένας παράγοντας που μετράει. Δηλαδή πρόσεξε, σε όλο αυτό που συζητούσαμε εμείς στην αρχή, λέγαμε ο καθένας την εκτίμησή του και τη σκέψη του. Εγώ έλεγα για παράδειγμα ότι ίσως τον ευνοεί να χρονοτριβεί και να πάει όσο δυνατόν αργότερα στις εκλογές, γιατί η αντιπολίτευση δείχνει να ταβανώνει, εκείνος έχει περιθώριο να δώσει. Αλλά υπάρχει άλλη ανάγνωση του Γιώργου που σου λέει, κάτσε αδελφέ. Εδώ το θέμα, το στοίχημά του είναι να περιορίσει την ακρίβεια. Με το πετρέλαιο πάνω από 1,80, με τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ, πού πας ρε Καραμήτρο?
2: Ναι, γιατί εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε ένα πληθωρισμό καυσίμων. Ενεργειακό, ναι, πληθωρισμό. Διότι όπως συζητάγαμε πρωτού χωρίσουμε για την ξεκούραση, ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια κάμψης. Θα έδειχνε, εγώ περίμενα και βγήκε αυτό. Μετά από ένα πικ που έκανε, κάμφθηκε. Και στα τρόφιμα έχει κάνει εντυπωσιακή επίδοση.
1: Ναι.
2: Έτσι, ελπίζω να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι τα καύσιμα μπαίνουν παντού. Και δίνουν και το σήμα, δίνουν το σύνθημα. Έτσι, δηλαδή μπορεί ας πούμε να πεις, παιδάκι μου, 2 ευρώ το λίτρο. Έτσι θα κάνω τα πάντα, δεν θα αυξηθεί παραπάνω από 2. Δεν, τα 2, ακόμη και όταν θα τα έχει συνηθίσει, αν κάνει ένα 2-10, είναι το σύνθημα ότι δεν ελέγχεις τίποτα. Άρα έχει ένα πρόβλημα. Το οποίο δεν μπορεί να... Ένα 2-10 είναι το σύνθημα ότι δεν ελέγχεις τίποτα. Άρα

0: Αλλά παρά τα αυτά, το δηλισμένο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι ακριβό πετρέλαιο. Παρόλες, έτσι είναι τρίτο, τέταρτο νομίζω. Έχεις πρόβλημα ότι δεν παράγουν αρκετό πετρέλαιο από το βαρέλι που λέμε εμείς, το Brent, mm-hmm. που σταθεροποιήθηκε λίγο, γίνεται και λίγο κάτω τώρα σήμερα. Βγάζεις περίπου δύο βαρέλια, βγάζεις δύο μέρη βενζίνη, ένα μέρος πετρελαίου. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε δηληστήρια. Είναι και ο πόλεμος, το ξεχνάμε. Το Ρώσων με τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει δύο τεράστια δηληστήρια mm-hmm. δίπλα στη Μόσχα. Οι Ρώσοι έχουν πρόβλημα με κάψιμα, είναι ποτέ δυνατόν. Έτσι, και έχεις τα χτυπημένα δηληστήρια και στον κόλπο. Έχει ανέβει η τιμή του δηλισμένου πετρελαίου. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί που δεν έχουμε μεγάλο ειδικό φόρο. Στο πετρέλαιο δεν έχουμε μεγάλο ειδικό φόρο, πάνω από τον ελάχιστο που σου βάζει η Ευρώπη. Δεν έχουμε μεγάλο. Αλλά θα χρειαστεί να τον σβήσει εντελώς, όπως έχει κάνει τους τελευταίους 2-3-4 μήνες τώρα πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα τον σβήσει, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά. Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον τώρα η αρχή του Σεπτέμβρη, διότι θα ακούσουμε τον Τζίπρα πρώτο, θα ανοίξει το χορό. Θα ακούσουμε τον Μητσοτάκη, θα ακούσουμε τον Ανδρουλάκη και θα ακούσουμε και όλους τους άλλους πολιτικούς. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς.
1: Κοντός ψαλμός αλληλούια που λέμε, έτσι.
0: Εντάξει, για μας.
1: Δεν έχεις πολύ.
0: Τι. Από το τέλος της άλλης εβδομάδας ξεκινάμε.
1: Αυτό λέω. Δεν είσαι μακριά, οπότε εντάξει. Θα μετρηθούν όλα. Έτσι.
0: Τι έγινε.
1: Κομματάρα.
0: Κομματάρα. Άντε. Για πρώτη μέρα καλά είναι.

0: Λοιπόν, άντε, φεύγουμε για την τέλος της πρώτης εκπομπής της σεζόν. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 12.
1: Πρώτο Θεός θα είμαστε εδώ. Να προσέχετε, παρακαλούμε. Μην βλέπετε ανοιχτούς δρόμους και τρέχετε.
0: Έτσι. Φιλιά.
1: Προσεκτικά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση.
10: Σάμος. FM στους 102.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
14: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
14: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
14: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
16: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22 730 32 203 και 694 220 79 73.
17: Έλα, φιλέ!
0: αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
20: Το κοριτσάκι του.
19: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
20: Και τη φωλιά του.
19: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
20: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Κοτόπουλο σούβλας.
20: Κολοκυθολούλουδα.
19: Μεζέδες και αποστάγματα.
20: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
20: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
19: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
20: Στη φωλιά μας.
21: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη πατρίδας μας προς το 2030. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων.
25: Δημήτρη, καταρχάς να σε καλωσορίσω στην οικογένεια του Real FM και να σου ευχηθώ καλή αρχή.
26: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλή νέα πολιτική χρονιά, η οποία μας οδηγεί στην Εθνική Κάλπη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να υπενθυμίσουμε ότι την τοποθετεί την άνοιξη του 2027. Τα σενάρια λένε ακόμα και βαθιά την άνοιξη του 2027. Κάνουν λόγο ακόμα και για τον Μάιο, αλλά έχουμε τους μήνες να τα συζητούμε αυτά και να τα σχολιάζουμε.
25: Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Τυχαίνει να είναι σε προεκλογικό χρόνο αυτή η ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, εκτός από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, και τον οδικό χάρτη ως το 2030.
26: Είναι η αποκαλούμενη και ατζέντα 2030, μια ατζέντα που δημιουργεί η ομάδα κυβερνητική υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης τις εστιάσεις, τις αναφορές του στο οικονομικό σκέλος της ατζέντας 2030, στη συνέχεια και στους μήνες που θα ακολουθήσουν, καθώς θα έχουμε και ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών του Πρωθυπουργού, όσο εντός της Αττικής όσο και της περιφέρειας. Θα δούμε και τα έτερα μέτωπα της ατζέντας 2030. Αυτά σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πολύ περισσότερο με τα γεωπολιτικά, καθώς κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, όπως συνεχίζει να επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, είναι η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας και η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Και το λέω αυτό για να κάνω την γέφυρα για το νέο μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα με αφορμή τις νέες αναθεωρητικές εξάρσεις της γείτονος που έχουν στόχο να γκριζάρουν το Αιγαίο, με αφορμή αυτή τη φορά το νέο ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ. Θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά το μόνο που συζητούμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Χαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Επισημάνει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνει λοιπόν τις εθνικές κόκκινες γραμμές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν μια αναφορά στα γεωπολιτικά, καθώς γενικότερα το πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι περισσότερο κοινωνικό και οικονομικό. Έχει κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, καθώς ο Πρωθυπουργός και συζητείται εντός της Συρόγου Αττικού 19, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πρέπει να τρέξει η κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει 30 Σεπτεμβρίου να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση και των τελευταίων πόρων. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε να αναφέρεται και στη χθεσινή ανάρτησή του, την Κυριακάτικη ανάρτησή του, ναι, και για την απομείωση του χρέους. Το χαρακτήρισε ως ισχυρό αποτύπωμα τόσο για την πολιτεία όσο και για την νέα γενιά. Είναι ένα ορόσημο και αυτό επάνω στο οποίο πατάει η κυβέρνηση προκειμένου να δομήσει την ατζέντα της εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, αναμένουμε τη Σοφία Ζαχαράκη να μιλήσει για την προετοιμασία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναμένουμε επίσης το μέτωπο της ακρίβειας, ένα μέτωπο να υπενθυμίσουμε παραμένει σταθερά πρώτο στις απαντήσεις των πολιτών όταν ερωτώνται για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αναμένουμε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο να ενημερώσει για την ελοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Ενεργοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λίστα η οποία ήδη έχει φτάσει στους 750 κωδικούς και 60 προμηθευτές. Παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.
25: Και λίγο αργότερα θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, οριστικοποιούνται και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα η Σύση Σταυροπιέρακου.
1: Ελισάβετ, μια σειρά από μέτρα με ορίζοντα την επόμενη τετραετία πρόκειται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στους προϋπολογισμούς από τον φετινό προϋπολογισμό του 27 και των επομένων ετών και θα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, ευάλωτους πολίτες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι βασικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης ώστε να ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μείωση της προκαταβολής φόρου και μια σειρά μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Να στα πάρουμε λοιπόν το καθένα από αυτά χωριστά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να έχει αποδώσει πολύ σημαντικά έσοδα, περίπου 500 εκατομμύρια από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά είναι ομολογείται από όλους ότι έχει προκαλέσει πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζονται διορθώσεις σε μια σειρά από παραμέτρους που προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημα με κυριότερη τη μείωση της επιβάρυνσης με βάση τον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης του κάθε επαγγελματία. Δηλαδή, όσο πιο συνεπής είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα περιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος που προσδιορίζει η εφορία. Το ύψος δηλαδή του τεκμαρτού δεν θα αντιμετωπίζεται ως ένα σταθερό ποσό, αλλά θα μπορεί να μειώνεται με βάση τη συμμόρφωση του κάθε επιχειρηματία. Αν δηλαδή συνεπεί στις υποχρεώσεις του, δηλαδή δηλώνει σταθερά τα εισοδήματά του, εκδίδει τα παραστατικά που πρέπει, εμφανίζει καθαρή και πλήρη εικόνα των συναλλαγών και δεν παρουσιάζει φορολογικές παραβάσεις. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που, εφόσον τα πληρεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό θα έχει μείωση.
25: Ανάλογα λοιπόν με το βαθμό συμμόρφωση θα είναι ακριβώς, και η σταδιακή μείωση των τεκμηρίων. Ναι.
1: Λοιπόν, και με βάση τον αριθμό συμμόρφωση θα υπάρξουν και οι παρεμβάσεις, οι αλλαγές που θα γίνουν. Επίσης, έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα που φτάνουν το τέλος ημερός και 1.000 ευρώ ετησίως. Έχει καταργηθεί, να θυμίσουμε, για τα φυσικά πρόσωπα. Σταδιακή μείωση προκαταβόλης φόρου των επιχειρήσεων. Σήμερα ο συντελεστής 80% εξετάζεται να υποχωρήσει τα επίπεδα του 60% ή του 55% με ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλιμάκωσης εντός της τετραετίας. Θα έχουμε μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Διατήρηση της στρόφιγγας της φθηνής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, ενώ για τους συνταξιούχους το επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβρη. Τα σενάρια είναι δύο, να διαμορφωθεί στα 400 ευρώ. Υπάρχει ένα ακόμα πιο φιλόδοξο σενάριο, να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή να διαμορφωθεί στα 446 ευρώ και να παρουσιαστεί ως μόνιμη εθνική σύνταξη. Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που περβαίνει το όριο των 1.446 ευρώ και όχι στο σύνολο του ποσού. Είναι κάποια από τα μέτρα που είναι στο τραπέζι και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
25: Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα. Τώρα πάμε και στα καύσιμα, Σύση, γιατί τυπικά η επιδότηση στο ντίζελ λήγει στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αλλά και των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να θεωρούμε δεδομένη μια παράταση των μέτρων στήριξης?
1: Ελισάβετ, δεν είναι λίγη μόνο η μείωση της κρατικής επιδότησης.
25: Και από τα δηληστήρια, οι εκτόσεις, βέβαια.
1: Είναι διπλή δηλαδή η μείωση. Με το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, με τις τιμές να είναι πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, και για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει να θεωρούμε σχεδόν δεδομένη την παράταση στην κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να κλειδώσει η τελική απόφαση και οι πληροφορίες μας είναι αυτές, καθώς αν δεν υπάρξει ενίσχυση οι τιμές θα διαμορφωθούν σε ακόμα ψηλότερα επίπεδα και γνωρίζουμε ότι εύκολα η άνοδος του ενεργειακού κόστους θα επιβαρύνει τις μεταφορές και θα τροφοδοτήσει νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων. Οπότε
25: φαντάζει μονόδρομος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς η παράταση της κρατικής επιδότησης.
25: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου και να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο των Βενζινοπολών και Πρατηρίουχων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ζήτησε πιο ριζικά μέτρα.
2: Τα σχέδια του τι θα γίνει με τον πόλεμο, η τιμή του των πετρελαίων, πετρελαίου θέρμανση και πετρελαίου κίνηση θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι και το οικονομικό επιτελείο θα έχει γνώσει του γεγονότος. Μα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ήδη είμαστε ταλαιπωρημένοι όλοι και τα πρατήρια υγροκαυσίμων και οι καταναλωτές από τη μεγάλη διάρκεια των υψηλών τιμών. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πιο ριζικά, πιο ουσιαστικά. Θα πρέπει να μειωθεί η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ. Για όσο διαρκεί αυτό το φαινόμενο, αν αύριο το πρωί σταματήσει αυτός ο πόλεμος και αρχίζουν και διατίθενται τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή το αργό πετρέλαιο προς δίληση, σημαίνει ότι θα έχουμε για μεγάλο, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα τη βενζίνη και το πετρέλαιο σε υψηλό επίπεδο.
25: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης και τις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη εβδομάδα. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται κοντά στο 6,5 με 7%. Πόσα προϊόντα θα φορά, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
3: Ελισάβετ, μέχρι την περασμένη Παρασκευή, περίπου 65 βιομηχανίες τροφίμων και πολυεθνικές είχαν αποστείλει τις λίστες τους στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή με περίπου 750 προϊόντα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεσοσταθμική μείωση τιμές των προϊόντων φτάνει το 6 με 7%, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM Ελισάβετ, ο τελικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται φτηνότερα από την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα κυμαίνονται από 900 μέχρι 1000 θα είναι τα προϊόντα, και σε αυτά τα 900 με 1000 προϊόντα οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και το ποσοστό του 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού οι βιομηχανίες τροφίμων ανακοινώσουν τα προϊόντα στα οποία θα πωλούν φτηνότερα, θα μπορούν συνέχεια τα σούπερ μάρκετ να κάνουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου το όφελος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για τους καταναλωτές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, Ελισάβετ, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν την πρωτοβουλία μείωση τιμών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να σου πω ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, το κούτυρο, οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά, είδη πρωινού, σοκολάτες και μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής κρίσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αλλά και σχολικά.
25: Μπράβο, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει οι γονείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πάλι.
3: Σωστά, έρχεται η ώρα που οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν τα σχολικά είδη για τα παιδιά τους. Να σου πω επίσης ότι η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία θα πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον σε αυτήν 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κοινωνικούς υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα τηρούνται ήδη οι όρες συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και τέλος, Ελισάβετ, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια, ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Ελισάβετ.
25: Από τους πιο δύσκολους μήνες, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο Real FM το Σεπτέμβρη, καθώς, όπως είπε, ένας μισθός δεν φτάνει για φροντιστήρια και σχολικά είδη 2 παιδιών.
4: Είναι ανάλογα για ποια τάξη μιλάμε, έτσι. Γιατί αν βρούμε τσάντα σακίδιο που λέμε, μπορεί να το βρεις και στα 5 ευρώ, αλλά το σακίδιο αυτό δεν είναι για να βάλεις τα βιβλία και τα τετράδια της πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού. Είναι ένα απλό σακίδιο για τον υπηαγωγείο. Τώρα, εάν βρούμε τις τσάντες τις επώνυμες, ιδίως αυτές που θέλουν τα παιδιά σε σχέση με πέρσι, μπορεί να τις βρούμε και σε τιμές σε 30, σε 40, σε 50 ευρώ. Υπάρχουν και πολύ ακριβότερες αυτές οι επώνυμες τσάντες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, πανάκριβες, όσο έκπτωση και αν τηρήσουν την Εθνική Συμφωνία. Ανάλογα με την ποιότητα, παίρνεις και το προϊόν. Για δύο παιδιά, εάν έχει ένας μια οικογένεια, η οποία το ένα πηγαίνει να πω στο γυμνάσιο και το άλλο στο δημοτικό, πράγματι ένας μισθός δεν του φτάνει. Έτσι λοιπόν είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια.
25: Τώρα την ίδια ώρα είναι ανησυχητικά τα νέα από την αγορά ενέργειας, καθώς σήμερα καταγράφεται ένα μεγάλο άλμα στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατόρας να αγγίζει τα 168 ευρώ. Μαζώνουν τα φίδια, Μαρία Παπακοσταντίνου, αφού σε λίγες μέρες θα μάθουμε και τις τιμές ρεύματος για το Σεπτέμβριο.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το διάλειμμα του 15 Αυγούστου, η ανάκαμψη της οικονομικής πλέον δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη διατήρηση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα οδήγησε τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα κοντά στα 168 ευρώ ανά μεγαβατόρα, περίπου δηλαδή 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη μέση σποτ τιμή, καταγράφοντας σημαντικό ημερήσιο άλμα άνω του 50% μετά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, ως προς τους λόγους, τώρα να πούμε λίγο, Ελισάβετ, που επηρεάζουν τιμή ρεύματος, να πούμε ότι οφείλονται στο ακριβό φυσικό αέριο, γιατί οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δίκτυο TTF παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνω των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσσεων και των ανησυχιών στη Μέση Ανατολή. Οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση ενέργειας, υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω των θερμών καιρικών συνθήκων και της αυξημένης ζήτησης εν μέσω θέρους, πιέζει το σύστημα, και στις περιφερειακές πιέσεις, αφού παρά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα, η ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής κινείται ανωδικά, διατηρώντας τα κόστη ψηλά. Για όλους αυτούς τους λόγους, τώρα, χιλιάδες καταναλωτές από τον επόμενο μήνα αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και για να αναλύσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες, το σύστημα αναγκάζεται να επιστρατεύει τις ακριβές θερμικές μονάδες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση στις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Αυτή τώρα η στρέβλωση κλειδώνει τις οριακές τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και καθώς η χονδρική αγορά αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να αποτυπωθούν καθαρά στα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι ενέργειας λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα απορροφήσουν το μέρος του κόστους με εκπτώσεις ή αν θα μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Να πούμε λοιπόν πως περίπου επηρεάζονται καταναλωτές ανά κατηγορία. Τα πράσινα τιμολόγια, τα ειδικά που αποτελούν και την πλειοψηφία των οικοκυριών, επηρεάζονται άμεσα. Αν η τάση αυτή διατηρηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι χρεώσεις που θα ανακοινωθούν για το Σεπτέμβριο θα πάρουν την ανιούσα, εκτός αν ενεργοποιηθούν γενναίες εκπτώσεις από τους παρόχους ή τις κρατικές επιδοτήσεις. Τα κίτρινα τιμολόγια, που είναι τα κειμενόμενα, η επιβάρυνση επίσης θα φανεί αμέσως στον επόμενο καθαριστικό λογαριασμό, καθώς η τιμή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μέση μηνιαία τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τα μπλε τιμολόγια όμως τα σταθερά, οι συγκεκριμένοι καταναλωτές παραμένουν απόλυτα προστατευμένοι, έχουν κλειδωμένη τιμή κιλοβατόρας και δεν θα δουν καμιά αλλαγή, επιβεβαιώντας ότι σε περιόδους έντονης μεταπτώτας τα σταθερά συμβόλαια λειτουργούν ως ασπίδα. Τώρα, βέβαια, αυτό δείχνει η τρέχουσα άνοδο, Ελισάβετ, για ακόμα μια φορά τη δομική αδυναμία τη εχώρια αγορά ενέργεια. Γιατί το παράδοξο να έχουμε σχεδόν μηδενικές τιμές το μεσημέρι λόγω των φωτοβολταϊκών και εκτόξευση το βράδυ, δείχνει ότι η πράσινη μετάβαση χωρίς επαρκή αποθήκευση ενέργεια αφήνει τα νοικοκυριά απροστάτευτα. Έτσι, λοιπόν, και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί ως τη στρατηγική άμυνα για τα νοικοκυριά είναι η μεταφορά των ενεργοβόρων καταναλώσεων, δηλαδή πλυντήρια, θερμοσύφωνα κτλ. Να γίνεται τις μεσημεριανές ώρες, 11 με 4, και αυτό να το έχουν ως
25: πρώτη. Δύσκολο, βέβαια, αν σκεφτούμε ότι ο περισσότερος κόσμος εκείνη την ώρα είναι στη δουλειά του, Μέρη.
5: Σωστό, Ελισάβετ μου, αλλά τότε οι τιμές λόγω ΑΠΕ υποχωρούν σημαντικά. Οπότε, μία λύση, αν μπορούμε να προστατευτούμε και κατά πόσο μπορούμε να προστατευτούμε, είναι μία λύση που προτείνουν αυτοί και οι ειδικοί.
25: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Την ώρα, μάλιστα, που σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει.
6: Λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αναχώρησε η σκυροβολαρχία των Patriot από το λιμάνι της Καρπάθου με αρματαγωγόπλιο του πολεμικού ναυτικού και η κατεύθυνση ήταν προς την Κρήτη. Εκεί όπου θα αναπτυχθεί προκειμένου να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τις υποδομές που υπάρχουν, τις στρατιωτικές υποδομές που υπάρχουν στην Κρήτη. Οι πληροφορίες του Real FM αναφέρουν ότι δεν θα μετακινηθεί κοντά στη Σούδα, αλλά θα είναι στο ανατολικό άκρο της Κρήτης. Mm-hmm. Και αυτό διότι υπάρχει ήδη στοιχεία Patriot η οποία επιχειρεί που καλύπτει την περιοχή της Σούδας. Ωστόσο, από εκεί που θα είναι, θα συνεχίσει να καλύπτει και όλο το κομμάτι του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συστοιχεία των Patriot που βρίσκεται στην Ελφίσα, δηλαδή την ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας, υπάρχουν σκέψεις, ακόμη και από συζητήσεις τους, από την Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο και αφού έχει προηγηθεί η ΣΕΑ, δηλαδή Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
25: Τώρα, Χρήστο, ακούσαμε στην αρχή του δελτίου για το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Και η Real News της Κυριακής κυκλοφόρησε με τα 4 σενάρια της κρίσης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα η Τουρκία ενδέχεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις και να έχουμε ακόμα και τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο από την πλευρά της.
6: Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η Άγκυρα δείχνει μια συνέπεια ως προς το λόγο της και τις θεωρίες, τις ανυπόστατες θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς αναπτύσσει, με κυριότερη το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Πάνω σε αυτό λοιπόν, αλλά και το Κάζους Μπέλι, το οποίο συνεχίζει να είναι ενισχύ από το 1995, το οποίο έχει ψηφίσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα δύο έρχεται η Τουρκία και προχωρά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο όπως καρυφήματα πάνω σε χάρτη, καθότι στερούνται κάθε νομιμοποίησης διεθνούς νομιμοποίησης. Στο Πεντάγωνο έχουν αποκωδικοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει ξετυλίξει η Τουρκία, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με τις εμπινόμενες παραβιάσεις του εθνικού ενέργου χώρου, αλλά και τις αερομαχίες που έχουμε με ελληνικά μαχητικά. Για να τα σταχυολογήσουμε, το πιθανότερο είναι το ότι θα έχουμε, το πρώτο σενάριο είναι παιχνίδια με τις ναύτεξ, δηλαδή ότι όταν θα θελήσει η Ελλάδα να εκδώσει ναύτεξ, ειδικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα έρχεται με το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων να τα ακυρώνει η Τουρκία. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ο πόλεμος της δικαιοδοσίας σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ειδικά με την πάγια τουρκική επιδίωξη για το διαμελισμό του Αιγαίου από τον 25ο μεσημβρινό. Το τρίτο είναι το μπλόκο στις θαλάσσιες υποδομές και κυρίως σε ό,τι ποντίζει από αισθητήρες το πολεμικό ναυτικό, προκειμένου να μπορεί να θωρακίζει την ελληνική επικράτεια σε ό,τι αφορά υποβρύχες δραστηριότητες, κυρίως από την Τουρκία. Και το τέταρτο είναι ο διπλωματικός και πληροφοριακός πόλεμος, δηλαδή η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει μια πρωτοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, μεταφέροντας τη γεωπολιτική διαφορά στο επίπεδο της οικολογίας και των διεθνών οργανισμών.
25: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στη νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Νέα Σμύρνη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης έφτασε στην περιοχή με το αυτοκίνητό του, έστησε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το παρελθόν του, καθώς Θεοδός Ιπάνου φέρεται ότι πριν από 10 χρόνια είχε συλληφθεί στα Τύρανα.
7: Βεβαίως, και μάλιστα για βιασμό της σύζυγου του, αλλά και έντονη παρακολούθηση. Αυτές ήταν οι κατηγορίες το 2016 με την σύζυγό του, με την οποία πια έχει και ένα παιδί, και στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς είπε ότι ούτε μία γνώση είχε όσον αφορά την προσωπική επαφή που φέρεται να διατηρούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το θύμα του, εν προκειμένου την 45χρονη, την οποία σκότωσε έξω από την πολυκατοικία της στην οδό, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Προμελετημένο και προσχεδιασμένο έγκλημα και εν συνεχεία αυτοχειρία. Αυτό βλέπουν οι αστυνομικοί, διότι στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τι βλέπουν οι αστυνομικοί. Τον άνθρωπο αυτό, μισή ώρα πριν συντελεστεί το έγκλημα και εν συνεχεία η αυτοχειρία. Έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του λίγα μέτρα πριν την είσοδο της πολυκατοικίας. Καθώς για να μην φαίνεται το αυτοκίνητο, έχει οπτική επαφή όμως με την πολυκατοικία. Λίγο παραπάνω από 5 λεπτά πριν κατέβει η γυναίκα για να βγει από το σπίτι της, από το ισόγειο διαμέρισμά της, την εξώπορτα της πολυκατοικίας, ο 48χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πάει έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και φαίνεται σαν να κρύβεται κιόλας λίγο για να μην υπάρχει οπτική επαφή του ανθρώπου που βγαίνει από την πολυκατοικία. Βεβαίως υπάρχει κάμερα και την γνωρίζει, διότι υπάρχουν μαρτυρίες στα χέρια των αστυνομικών που λένε ότι κάτοικοι, ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στη συγκεκριμένη πολυκατοικία αλλά και γείτονες 45χρονης τον έβλεπαν συχνά να βρίσκεται στην περιοχή και να μπαινοβγαίνει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γνώριζε λοιπόν ότι υπάρχει κάμερα για την οποία πρέπει να σας πω δεν δίνει ούτε μία σημασία. Όταν πια βγαίνει η γυναίκα από το σπίτι, ρίχνει έναν πυροβολισμό προς την τζαμαρία ή προς τον τοίχο της πολυκατοικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί φαίνεται να υποχρεώνει τη γυναίκα να γονατίσει και εν συνεχεία να την σκοτώνει. Και από εκεί και έπειτα βεβαίως ο ίδιος να βάζει τέλος στην ζωή. Το κίνητρο είναι ένα ερωτηματικό. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί ποιο μπορεί να
25: ψάχνουν προφανώς το κινητό του και τις άλλες συσκευές για να δουν αν υπήρχαν κάποιες συνομιλίες Αλλού τύπου κάποιοι διαπληκτισμοί.
8: Όχι μόνο στο δικό του κινητό, αλλά και στο κινητό του θύματος ψάχνουν οι αστυνομικοί να βρουν κάποιες απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις όντως μπορεί να προέλθουν από αυτά τα δύο κινητά, γιατί μπορεί η γυναίκα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να είχαν ατελλαγή μηνυμάτων, όπου εκείνα διαφαίνεται ίσως και η διαφορά που μπορεί να είχε προκύψει. Σημαντική πάντως, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σημαντική θεωρείται και η κατάσταση της αδελφής της 45χρονης, η οποία φαίνεται να γνώριζε αυτή την προσωπική επαφή που είχε η ίδια με τον μετέπειτα δολοφόνο της και αυτόχειρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια αποστροφή του λόγου της.
23: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
23: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
29: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
28: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
29: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
28: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
30: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο.
0: Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Πάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την παρατεταμένη ζέστη που μας ταλαιπωρεί τα σοαρνιακέ εδώ και λίγες ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα προς τέλη της εβδομάδας.
2: Έτσι φαίνεται, θα πέσει λίγο από την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αλλά Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα πάλι Κυριακή θα έχουμε ένα τελευταίο φαντάζομαι πικ που θα πλησιάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα εκλογικευθεί λιγάκι και θα πέσει η θερμοκρασία, όχι βάτος απότομα, μην περιμένουμε, θα πάει σε 37, 36, 35 που είναι υψηλές θερμοκρασίες όπως και να
1: πολύ
2: το κάνουμε
1: υψηλές, για την είμαστε
2: εποχή.
1: Και στο τέλος του Αυγούστου.
2: Ναι, τέλος Αυγούστου, δεν είμαστε συνηθισμένοι, είχαμε καλομάθεια από τον Αύγουστο που μέχρι και της Παναγίας μας είχε παγώσει εδώ που τα λέμε μερικές φορές. Πάντως και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία να διαρκεί, να φτάνει τους 37 με 38, τοπικά τους 39, να αποκλείεται και 40 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, στα νησιά τους 34 με 36, τα 12 νησιά έως 37. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμου στον Σαρονικό, 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ το πολύ, αλλά στον Εβοϊκό θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ και τον υδράρ γύρω να φτάνει αύριο τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε κάποιες μπόρες στα γυρόρινα. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό θαλάσσι αύριο 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η αστάθεια και το μεσημέρι σήμερα και αύριο θα διατηρηθεί στα ηπειρωτικά. Βρέχει αυτή τη στιγμή στα ορεινά των Γρεβενών, της Κοζάνης, αλλά είναι ψηλά στα βουνά οι μπόρες αυτές και το μόνο κακό που μπορούν να προξενήσουν είναι κάποιος κεραυνός στη καμένη γη, στην ζεστή γη. Τώρα, υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, μπορώ να πω, ότι έχουμε ένα μελτέμι 6 με 7 μποφόρ, όμως είναι καυτό.
1: Είναι αυτό,
2: δεν
1: πώς
2: δροσίζει,
1: γίνεται.
2: Είναι η ερώτηση
1: γιατί
2: που μου κάνουν όλοι.
1: Είδαμε το αεράκι και αναθαρίσαμε λίγο, ναι, αλλά μετά το νιώσαμε ότι αυτό είναι τόσο ζεστό.
2: Ναι. Δυστυχώς,
1: δεν το φανταστήκαμε ότι είναι μελτέμι.
2: Δυστυχώς είναι μελτέμι, αλλά έρχεται από τα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια φλέγονται και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Με συνέπεια να είναι ζεστό το μελτέμι, ιδιαίτερα στις προσύνεμες περιοχές δράσει σαν ανεμιστήρας, ενώ στις υπήνεμες περιοχές σαν αερόθερμο. Mm. Στη Θεσσαλία δηλαδή και στη Νότια Πελοπόννησο, που αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε 40, άκουσα ότι προανήγγειλε σε ποιες περιοχές θα έχουμε 40.
1: Ναι.
2: Πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι λοιπόν, 40 αυτή τη στιγμή έχουμε στη Σπάρτη, στην ευρύτερη περιοχή, λόγω του Ταϊγέτου. Έρχεται ο άνεμος από πάνω, ο Ταΐγετος ανεβάζει την θερμοκρασία στις υπήνεμες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουμε εκεί 40. Επίσης 40 έχουμε και στη Μεσσηνία, που πάλι λόγω του Ταϊγέτου έχουμε την ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε 40-41 βαθμούς στη Λακωνία, τη Μεσσηνία, στον Πύργο 40, από εκεί και πέρα 38. Από εκεί και πέρα 38-39, στην Αττική έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Πατήσια.
1: Ναι, τα Πατήσια είναι τα πιο ζεστά στην Αττική. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες μέρες βλέπω το Κιλκής και τις Σέρες. Το τελευταίο διάστημα γενικά βλέπω περιοχές που στο μυαλό μας είναι πιο δροσερές.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι τόσο βόρεια. Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, ακριβώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και του παιδινού της περιοχής, είναι ο ζεστός άνεμος που έρχεται, που και τα Σπαρτά που λέει και το παλιό εμβατήριο.
1: Μοιάζει περισσότερο με λίβα παρά με μελτέμι.
2: Ακριβώς, ναι. Και χώρια που εκεί οι σταθμοί δεν μετράνε και καλά τις θερμοκρασίες, είναι λίγο εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές είναι υποσκιάν.
1: Ναι.
2: Οπότε και η θεωρία λέει πρέπει να είναι υποσκιάν και κάτω από γκαζόν. Αυτά
1: πού
2: τα
1: να
2: πράγματα.
1: Τις αυτές τις προδιαγραφές.
2: Οπότε γι' αυτό εκεί οι θερμοκρασίες είναι λιγάκι πιο ανεβασμένες.
1: Λοιπόν, άρα πάμε έτσι μέχρι την Τετάρτη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Την Πέμπτη θα πάρουμε μικρές ανάσες δροσιάς.
1: Πολύ μικρή ανάσα δροσιάς και μετά
2: Σαββατοκύριακο
1: πάλι ζεστή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του δυτικού νείλου στη χώρα μας. Τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε μετρήσει η Πελαγία Κατσούλη 157 κρούσματα και 13 θανάτους. Αλλά από ό,τι φαίνεται τα αδιάγνωστα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα.
3: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, το λένε οι ειδικοί επιστήμονες, καθηγητής όπως ο Γκίκας ο Μαγιορκίνης, έχει επισημάνει ότι τα πραγματικά κρούσματα, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική. Είναι του τουλάχιστον δεκαπλάσια, ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Και αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνεται, όταν δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή δεν ανήκει στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως ηλικιωμένοι ανοσοκατασταλμένοι, δεν εμφανίζουν συμπτώματα σοβαρά, είναι ήπια και δεν αναζητούν βοήθεια. Οι αρχές εννοείται ότι βρίσκονται στο κόκκινο, σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς αναμένεται έξαρση επιπλέον τις επόμενες δύο εβδομάδες, και στο επίκεντρο της επιτήρησης βρίσκονται περιοχές, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, όπως τα Σπάτα, η Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο Μεσογείας, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη και το Χαλάνδρι, δηλαδή ανατολικά,
1: το
3: βόρεια,
1: μισό λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Ακριβώς. Η χώρα μας, να πούμε ότι κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς την επιδημιολογική εικόνα που έχει καταγραφεί αυτή την εποχή. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει την περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Επισημαίνει ότι η εικόνα θυμίζει αρκετά σημεία το 2018, αν θυμάσαι, και τότε η χώρα μας είχε αντιμετωπίσει μια σημαντική έξαρση, και ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε αυτό το διάστημα, συνδυασμό με βροχοπτώση και αυξημένη υγρασία, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Εννοείται ότι θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας, όπως μας έχουν πει όλοι οι ειδικοί, και αξίζει να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Μετά από λίγες μέρες μπορεί να εκδηλωθεί η βαριά μορφή τουλάχιστον. Επομένως, και δεν υπάρχουν εξετάσεις να κάνουμε, παραδείγματος χάρη στο φαρμακείο, για να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στην ουσία οι μόνες που διαγνώσκονται είναι οι περιπτώσεις οι βαριές που πηγαίνουν στο νοσοκομείο, κυρίως με μηνυκοεγκεφαλίτιδα, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πάσχουν από τον ιό του δυτικού Νείλου και έχουν αυτά τη συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Και βλέπουμε ότι σταδιακά, με τους υπηρετικούς χειμώνες και τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, έχουμε αύξηση και των περιοχών και στην Ευρώπη που πλέον πλήττονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αφού σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια γίνονται όλο και μεγαλύτερες αναφορές στα περιοδικά για περιοχές εκτός των Βαλκανίων, της Ισπανίας, για παράδειγμα, πλέον Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
1: Η κυρία Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μανώνη Φλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων επικεντρώνεται η έρευνα του ελληνικού FBI, της Αρχής Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών για τα ακριβή αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου Bell στην περιοχή Εξάμπελα της Σύφνου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο χειριστής του ελικοπτέρου. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το πίσω στροφείο κρύβει το μυστικό. Ωστόσο, Αλέξανδρε Κόντι, η Real News έχει πληροφορίες ότι υπήρξε κάποιο γεγονός πριν από τη μοιραία πτήση.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλάμε για πληροφορίες που μιλούν για παραλήψεις και κρίσιμες παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, παρότι απαιτούνταν πριν την μοιραία πτήση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία δοκιμή που θα έπρεπε να έχει υπάρξει πριν από την απογείωση. Αναλυτικά, οι πηγές της εφημερίδας κάνουν λόγο για ένα γεγονός που υπήρξε πριν από την μοιραία πτήση που κατέληξε στην συντριβή του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Απαιτούνται μία τεχνική παρέμβαση, η οποία δεν έγινε. Το γεγονός μάλιστα που προϋπέθεται αυτή την τεχνική παρέμβαση δεν είχε διαπιστωθεί σε προηγούμενη πτήση. Έτσι έπρεπε να έχει υπάρξει και παρέμβαση αλλά και δοκιμή πριν απογειωθεί το αεροσκάφος από την βάση στο Μαρκόπουλο Αττικής με προορισμό την Σύφνο. Τώρα, εξετάζεται από τις αρχές που προανέφερες, την ελληνική αστυνομία, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, αν αυτό το γεγονός έχει καταγραφεί στο βιβλίο συντήρησης και συμβάντων.
1: Καθώς
5: του
1: όλα πρέπει να καταγράφονται,
5: βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι αυτό πρόκειται για ένα ακραίο σενάριο, δηλαδή να υπήρξε ένα τέτοιο γεγονός και να μην έχει διερευνηθεί, αλλά είναι δεδομένο ότι με την κατάληξη που είχε δυστυχώς η μοιραία πτήση, είναι δεδομένο ότι θα ερευνηθεί και αυτό το συμβάν. Να πούμε επίσης ότι Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην χώρα μας οι συγγενείς και οι δικηγόροι τους. Μιλάμε για το Βρετανικό, για το ζευγάρι από την Βρετανία. Θα πρέπει να υπάρξει η ταυτοποίηση και η μεταφορά των σωρών στην πατρίδα τους. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα αργήσει το πόρισμα, το οποίο θα μιλά για τα αίτια της τραγικής συντριβής. Δεν θα το έχουμε μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Κόντι, επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Σχεδόν 9 μήνες μετά την εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη χώρα μας και την ενίσχυση των ελέγχων στους δρόμους, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαφοροποίηση στις συνθήκες που επικρατούν, συγκεκριμένα σε 60.000 ελέγχους Σοφία Γαλάνη για αλκοτέστ που έκανε η Τροχέα Αττικής το διάστημα από 27 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Μόνο 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Να και μια θετική είδηση.
6: Πράγματι, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη προσοχή στους δρόμους και μείωση των παραβάσεων. Αυτός ήταν ο στόχος για την ελληνική αστυνομία από τις αρχές του 2026, η οποία διπλασίασε τα μπλόκα στους δρόμους με έμφαση στα αλκοτέστ. Σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών που έφερε ο νέος κώδικας οδήγησης κυκλοφορίας, το μήνυμα ήταν σαφές. Ελισάβετ, οι εποχές που ορισμένοι πίστευαν ότι θα βγουν να διασκεδάσουν και θα γυρίσουν στο σπίτι οδηγώντας μεθυσμένοι χωρίς συνέπειες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ένας στόχος που επετεύχθη για την ώρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τροχέας, όπως είπες. Σε 60.000 ελέγχους για αλκοτέστ που έγιναν από το διάστημα 27 Ιουλίου στους 17 Αυγούστου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 476 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί, κάτι που αντιστοιχεί σε μόλις 0,78% ποσοστό επί του συνόλου.
1: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ελέγχους που γίνονταν πριν από πολλούς μήνες.
6: Σε ιστορικό χαμηλό μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τροχέας, οι οδηγοί όντως μείωσαν το αλκοόλ και είναι πιο προσεκτικοί συνολικά. Μια τάση που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, λόγω και των εντατικών ελέγχων στους δρόμους, σε συνδυασμό όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηροποιήσει πλέον και τις ποινές. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τις ελέγχους που έκανε η Τροχέα στο διάστημα από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου σε Λουτράκη και Αγίου Θεοδόρους, έγιναν 1.300 έλεγχοι για αλκοόλ και συνελήφθησαν μόλις 2 πολίτες να οδηγούν μεθυσμένοι. Βεβαιώθηκαν συνολικά μόλις 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος έχει αρχίσει την επίρρεια αλκοόλ. Είναι μειωμένα τα ποσοστά. Φαίνεται ότι όντως ο κόσμος.

0: υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηρές ποινές. Να πω ενδεικτικά ότι πλέον δεν υπάρχει μόνο πρόστιμο που είναι στα 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 90 μέρες. Πλέον υπάρχει και το ποινικό σκέλος, γιατί οι δράστες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως και 5 χρόνια αν διαπιστωθεί ότι έχουν περισσότερο αλκοόλ στο αίμα τους από το 0,60 που είναι το όριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Πάντως την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στην Ουάσιγκτον. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει σχετικά.
2: Η κυβέρνηση Τραμπ Ελισάβετ ετοιμάζει να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζει ως τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοτ Μπέσεντ, η Ουάσιγκτον εισέρχεται στο τελικό στάδιο της οικονομικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από όσα έχουν διαρρεύσει, η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθεί στην αυστηρότερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και στην αποδυνάμωση του πετρελαϊκού τομέα της χώρας, που αποτελεί και τη βασική πηγή των εσόδων της. Στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδίων βρίσκονται τα μικρά και μεσαία κινέζικα δηληστήρια, τα οποία αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς και οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που διευκολύνουν την επιστροφή των εσόδων από τις εξαγωγές στην Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν, ο επικεφαλής του Νότιου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζάι, απείλησε με διακοπή της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς και με αντίπεινα εναντίον χωρών της περιοχής που θα συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Αλίμπαφ, δήλωσε πως ο οικονομικός πόλεμος που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους γυρίσει μπούμερα. Όλα αυτά, Ελισάβετ, την ώρα που το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα στενά του ορμού συνεχίζεται, είναι άλλωστε ενδεικτικό πως το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από εκεί μόλις 4 πλοία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
4: Καλή εβδομάδα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Νίκες των γηπεδούχων στις 5 από τις 6 αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 του νεοφώτιστου Ηρακλή, με τους 3 επιθετικούς ένωσης να σκοράρουν 2 γκολ ο Γιώβιτς και από 1 η Βάργα και η Τζίνη. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αγχωτικά πήρε το τρίποντο με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, που είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Άνετα χθες το βράδυ στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 το Λεβαδιακό. Στο Ηράκλειο ο Όφη ήταν καλύτερος και κέρδισε με 2-0 τον Βόλο. Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Πανετολικός, επικρατώντας με 3-1 του Αστέρα Τρίπολης. Με 3-2 κέρδισε με ανατροπή ο Άρης στην Τρίπολη την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Μέχρι το 88 λεπτό ο Άρης ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Ο Φαμπιάνο έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για την νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Ηρακλή, ο Ζήνη, που πέτυχε το 4ο γκολ της Ένωσης, ανέφερε.
5: A Liga a ganhar e graças a Deus conseguimos.
6: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
4: Ο Νταβίτ Κάρμο πέρασε αλλαγή στο 57ο λεπτό και στο 82ο λεπτό σημείωσε τον νικηφόρο τέρμα του Ολυμπιακού. 2 λεπτά νωρίτερα ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο σκόρερ των Ερυθρολεύκων.
7: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος τρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη.
4: Ο Δημήτρης Πέλκας στην Τούμπα ήταν ο σκόρερ του 3ου από τα 4 τέρματα του ΠΑΟΚ και μόλις πέτυχε τον γκολ το αφιέρωσε στον προπονητή του Αλέσιο Λύση, κάνοντας μια θερμή χειραψία.
8: Είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες τις προηγούμενες ημέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και πήγα να τον ευχαρίσει αυτό εν όλο.
4: Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ στάθηκε και στην αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια που πλέον είναι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λέγοντας.
8: Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite-elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite-elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
4: Ικανοποίηση των

0: για το καλό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, να δηλώνει.
1: Σίγουρα προφανώς είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχω ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
0: Δεν έπαιξε στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, κάνοντας χρήση του δικαιώματος να πάρει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του. Στο Στίβο τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα, ισοβαθμώντας με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντορσεν στο Diamond League που έγινε στην Σιλέσια της Πολωνίας. Προσπάθησε να σπάσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που είναι 6-17, όμως ήταν άκυρος στις 3 προσπάθειες στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς κυριάρχησε στον αγώνα με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει την Αυστρία και με νίκη σφραγίζει την είσοδο στους 16. 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στην κολύμβηση για τη χώρα μας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο στην Ιταλία. Η Άννα Ντουντουνάκη μετά την κατάκτηση το Σάββατο της πρώτης θέσης στα 50 πεταλούδα κέρδισε και στα 100 πεταλούδα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο.
2: Σίγουρα το χάρηκα. Στόχος μου ήταν να κερδίσω σήμερα, να φέρω το χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Να άκουσα για δεύτερη φορά το εθνικό ύμνο μέσα σε μια εβδομάδα και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτή τη δυνατότητα να κολυμπάω τόσο καλά και να φέρνω επιτυχίες για την χώρα μου.
0: Την Κύπρο αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε φιλική αναμέτρηση. Το Σάββατο έχει κερδίσει επίσης σε φιλικό 89-81 την Πολωνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Χαϊδαρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαλιπέδου Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
3: Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές. Και στο ενικός.gr πώς μπορεί το Ιράν να επιτεθεί στη Βουλγαρία, γιατί δεν χρειάζεται πυράβλους, ο αδύναμος κρίκος της αεράμινας και το σενάριο των δολιοφθορών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γαλάνη και ο Θοδωρής Αξελός. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
10: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
11: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
9: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
11: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
9: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
13: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
5: Ποσειδώνα, ακούς!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.

0: στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
8: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
16: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: κόσμος. FM στους 102.
1: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
2: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένα.

0: Το συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
0: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ.

0: αγορά αυτοκινήτου μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
9: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
8: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
9: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα.

0: Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα χροτέχ.
2: Τα χρώματα χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Προστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τον οδικό χάρτη της χώρας μέχρι το 2030 και τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε παράλληλα ότι οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου. Έμφαση θα δοθεί στη σχολική αγορά, ενώ στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί ήδη 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των τουρκικών αντιδράσεων στο νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τουρισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπίσει την κυριαρχία της και οριοθέτησε εκ νέου τον ελληνοτουρκικό διάλογο, λέγοντας ότι η Αθήνα δεν συζητά τίποτα πέραν της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σε μαύρη λίστα έθεσε το Ιράν 45 δεξαμενόπλια, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, παραβίασαν τους κανόνες που έχει θέσει για τη διέλευση από το Ορμούς. Απειλεί με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση φορτίων και παράλληλα προειδοποιεί με αντίπεινα όποια χώρα παράσχει βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας ευθέως τη Βουλγαρία. Στις 8 ώρα Ελλάδος αναμένεται εντωμεταξύ η συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για τις κυρώσεις που θα επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται και αύριο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα αύξηση 50% στους δασμούς σε αυτοκίνητα και χάλιβα. Όπως υποστήριξε, ο Καναδάς εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες επί σειρά ετών.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Γάλλος διαιτητής της κατηγορίας ελίτ της UEFA, Κλεμάν Τουπέν, θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League την προσεχή Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια. Η άνεμη βόρεια έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM.
17: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
18: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, η φωνή του είναι συνώνυμο της Ρωμιοσύνης, η φωνή του φέγγει η Ελλάδα και η Οικουμένη. Μιλάμε για έναν αϊτό των δημοτικών δρόμων της Ηπείρου και ταυτόχρονα έναν αξεπέραστο ερμηνευτή των λαϊκών δρόμων από Βοτανικό μέχρι Καλιφόρνια. Αλλά για μένα, πέρα από το γεγονός ότι τον αγαπάω, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω για την συνέπειά του, τον θαυμάζω για την περπατησιά του. Με μία λέξη, τον θαυμάζω για την αξιοπρέπειά του. Αγαπημένο μου Λάκη, καλώς ήρθες.
1: Νικόλα μου, είμαι φοβερά χαρούμενος που βρίσκομαι κοντά σου σήμερα εδώ και συγκινημένος. Και θέλω να ευχαριστήσω και θερμά και ένα θερμό χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές του Real FM, γιατί ξέρω πόσο σ' αγαπάνε και ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν την εκπομπή σου, όπως την παρακολουθώ και εγώ δηλαδή. Απλώς δεν μιλάω.
0: Είναι τεράστια τιμή για μένα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις συγκινήσεις κατά μέρος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι ο κληρονόμος μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς. Μιλάμε για τον Τάσο Χαλιά, μιλάμε για τον άνθρωπο που έγραψε ο Ρίτσος. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή, οι Χαλκιάδες?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 167 χρόνια.
0: 167 χρόνια.
1: Ναι, είμαι τέταρτη γενναία. Και βέβαια υπάρχει και η πέμπτη γενναία που δεν έχει ακολουθήσει βέβαια το δρόμο το δικό μας. Είναι μουσική περισσότερο, οι οποίοι παίζουν διάφορες ορχήστρες. Έχουμε ξεκινήσει, εγώ βέβαια ποτίστηκα με το δημοτικό τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό μεγάλωσα. Αυτό με νανούριζε. Ήταν ο πατέρας μου, έπαιζαν στο σταθμό στα Γιάννενα κάθε εβδομάδα με τα αδέρφια του και κάναν τις πρόβες στο σπίτι. Εγώ ήμουνα στην Κούνια τότε.
0: Το νανούρισμά σου, το πραγματικό ήταν.
1: Ναι. Και άκουγα και νανουριζόμουν με τα τραγούδια που παίζανε και τις πρόβες που κάνανε. Φαντάσου.
0: Πώς το λέγανε για τον Χαλκιά, για τον πατέρα σου, το φύσιμα του Θεού.
1: Το
0: φύσιμα του Θεού.
1: Το φύσιμα του Θεού. Είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις Ιδιώρης.
0: Αυτό που έβγαινε από τον Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Είχε πίσω, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και μερικά κομμάτια της ιστορίας αυτού του άνθρωπου. Είχε πόνο, Λάκη.
1: Πολύ βαρύ. Καταρχήν έχασε τον πατέρα του 3 ετών. Γιατί βούλιαξε το χωριό που ζούσανε και φύγαν από εκεί χωρίς, με τα ρούχα τους, όπως ήταν δηλαδή. Καταστραφήκαν τελείως. Και πήγαν στη Ρανισοπούλα, όπου εκεί μετά από λίγο γεννήθηκε ο πατέρας μου στη Ρανισοπούλα. Και έφτιαχνε σπίτι ο πατέρας του στο Δεσποτικό. Και έπεσε από τη σκεπή όταν τον τελείωνε σχεδόν και σκοτώθηκε. Ήταν 3 ετών ο πατέρας μου. Μετά από αυτό έχασε την αδερφή του στη Γέννα. Ήταν 6 αδέρφια. Με μια αδερφή και την έχασε στη Γέννα. Μετά από αυτό πάλι το γεγονός, το τραγικό γεγονός, ήταν το μεγαλύτερο που έγινε, που έζησε, που βίωσε δηλαδή, στον πόλεμο με τους βομβαρδισμούς. Είχε οικογένεια, είχε τη γυναίκα του και 2 παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν τραυματίας εκείνη την εποχή. Και είχε πάει εκείνη την ημέρα πήγε στο νοσοκομείο για αλλαγή. Και βομβαρδίζουν τα αεροπλάνα και ήταν ένας πολύ μεγάλος βράχος πάνω από το σπίτι και πέφτει βόμβα στο βράχο απάνω, σπάει το βράχο και έπεσε ο βράχος απάνω στο σπίτι και σκότωσε και τους 3. Και τη γυναίκα του και τα 2 παιδιά. Ναι. Και γύρισε πίσω και δεν βρήκε τίποτα. Για 2 χρόνια ήταν έτσι και έτσι. Τον έσωσε το κλαρίνο. Το κλαρίνο και οι φίλοι που τον αγαπούσαν πάρα πολύ.
0: Και έτσι μετά ξαναστέκεται με κάποιο
1: τρόπο. Ο νονός μου,
0: στα πόδια του.
1: Ο οποίος μας βάφτισε και τους 3 και τα 3 τα αδέρφια δηλαδή. τον πήρε και τον πήγε στα Ζαγόρια επάνω και τον γνώρισε τη μητέρα μου εκεί και παντρευτήκανε και έκανε τη δεύτερη οικογένεια. Βγήκα εγώ και μόλις άρχισα και περπάτησα ήμουνα συνέχεια κοντά του. Με έπαιρνε από ένα σπάλι.
0: Σε ήθελε, σε ήθελε μαζί του συνέχεια.
1: Μέχρι στα μαγαζιά που δούλευε παντού. Ναι.
0: Γιάννενα.
1: Γιάννενα.
0: Και μετά Ρέντι, Βοτανικό,
1: μετά,
0: Αθήνα.
1: Όταν έφυγα από εκεί, ναι, πήγαμε στον Αγιάννητο Ρέντι. Καθίσαμε 2 χρόνια εκεί. Μετά πήγαμε στο Βοτανικό. Κωνσταντινούπολης. Πέρναγε το τρένο απ' έξω και τρίζαν όλα. μετά πήγαμε στο Ψηρή. Και στο Ψηρή μετά έφυγε ο πατέρας μου το 60. Πήγε στην Αμερική. Γύρισε το 62, έφερε κάτι λεφτά, πουλήσαμε και το σπίτι στα Γιάννενα που είχαμε και πήραμε το σπίτι το πατρικό στο Εγάλεο.
0: Εσύ η πρώτη φορά που πιάνεις όργανο στα χέρια είναι κιθάρα,
1: κιθάρα το πρώτο
0: παιδάκι
1: όργανο, ναι. Παιδάκι, 6 χρονών. 6 χρονών πήρα, μου έδωσε την κιθάρα γιατί πήγαινα κοντά. Πήγαινα στα πανηγύρια, με έπαιρνε στα πανηγύρια. Κρατζούναγα κι εγώ και την κιθάρα να πούμε, μέχρι που με έπαιρνε ο ύπνος απάνω στο πατάρι. Γιατί δεν μ' άφηνε από δίπλα, ήμουν δίπλα του πάντα. Οπότε έχω ζήσει φοβερές καταστάσεις.
0: Εκεί ανάμεσα στα άλλα η πληρωμή στα πανηγύρια ήταν και σε αλεύρι.
1: Εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά την εποχή του πολέμου που ο πατέρας μου έκανε και στην Εθνική Αντίσταση τους πληρώνανε με είδος, όχι με χρήματα. Άλλος, ό,τι είχε ο καθένας, αλεύρι, ρύζι, φασόλια, διάφορα. Και φέρνανε ένα κάρο από πίσω να πούμε στο σπίτι με τρόφιμα.
0: Το είπες, ο Τάσο Χαλκιάς πήγε Αμερική.
1: Έφυγε το 60, ναι.
0: Εκεί βρέθηκε και με Παπα Ιωάννου και με...
1: με τον Παπα Ιωάννου δούλεψε στη Νέα Υόρκη. Βρέθηκε και με τον Μπένι Γκούτμαν. Ήταν καταπληκτική η ιστορία αυτή.
0: Για πες πώς έγινε αυτή η συνάντηση.
1: Ο Μπένι Γκούτμαν εκείνη την εποχή είχε αναλάβει την μουσική επιμέλεια μιας ταινίας που την είχε ο Αρμένης, ο Έλληνας.
0: Θα τον βρούμε,
1: ναι. Και είχαν μια σκηνή, ήταν μικρά Ασία το θέμα. Και ήταν μια σκηνή που έκλαιγε, θρυνούσε η μάνα το παιδί. Και έψαχνε ο Μπένι Γκούτμαν να βρει κάτι, αλλά δεν μπορούσε να βρει τίποτα για να το παίξει, να του βάλει σαν μουσική εκείνη τη στιγμή. Και ρώτησε τον Έλληνα, γιατί του λέει: Δεν πάμε στα Ελληνάδικα, στην Eighth Avenue, κάτω στο Μανχάταν. Και πήγαν εκεί γιατί εκεί έπαιζε ο πατέρας μου και πήγανε στο πατέρα μου γιατί ήξεραν ότι παίζει πυρώτικα, μυρολόγια και τα λοιπά και μόλις μπήγανε μέσα και καθίσανε και του είπαν του πατέρα μου ότι ήρθε ο Μπένι Γκούτμαν, δεν τον ήξερε βέβαια αλλά του είπανε περί τίνος πρόκειται, ήπιε 2 ουίσκια πάνω τα και ανέβηκε πάνω γιατί πήγε για να τον ακούσει ο άλλος. Όταν τον άκουσε και έπαιξε ένα μυρολόι, σηκώθηκε ο ορθίος, πήγε κοντά του.
0: Ο Γκούτμαν.
1: Ναι. Τον αγκάλιασε και του λέει: Εγώ νόμιζα ότι τα ξέρω όλα στο κλαρίνο, αλλά δυστυχώς του λέει: Μου λείπουν πολλά πράγματα. Το να παίζεις χωρίς παρτιτούρα, αυτός δεν μπορούσε να παίξει χωρίς παρτιτούρα.
0: Μιλάμε για ένα κολοσσό τώρα, ένα παγκόσμιο κολοσσό.
1: Βέβαια, τεράστιο, τεράστιο, τζαζ μουσικής. Αλλά έπαιζε με παρτιτούρες. Ενώ είδε τον πατέρα μου που αυτοσχεδίαζε για 3-4 λεπτά πόσο έπαιξε, που ήταν ένας αυτοσχεδιασμός. Έκλεινε τα μάτια και έπαιζε. Και σου λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πάμε να ακούσουμε... Με ποιους ήχους να νουριζόταν ο Λάκης Χαλκιάς.

0: Και μετά από αυτό, ο Τάσος δεν ήθελε να γίνεται μουσική?
1: Όχι. Αφού μας έκανε την ένεση, και σε μένα και σε έναν πρώτο μου ξάδερφο, του Κυριάκου γιο, που έπαιζε καταπληκτικό ακορντεόν. Είχαμε ίδια ηλικία με αυτόν. Μας πήρανε από το, μόλις βγάλαμε το δημοτικό, εγώ θέλω να πάω γυμνάσιο και να πάω και στο Δίο να πούμε. Και μας πήγαν κάτω στον Πειραιά, στον Πυθαγόρα, και μας γράψαν σε σχολή μηχανικού ανεμπορικού ναυτικού. Εγώ, ο άλλος έφυγε νωρίς. Ο άλλος έφυγε, την κοπάνησε. Αλλά εγώ κάθισα και έφυγα στο τελευταίο εξάμηνο. Δεν πήρα το πτυχίο, δηλαδή.
0: Παραλίγο να είσαι ένα καπετάνιος, λέει.
1: Μηχανικός.
0: Και αυτό γιατί, όχι με τη μουσική, παιδιά, όχι με τη μουσική, παιδιά, λόγω φτώχειας. Λόγω
1: εκείνη
0: της
1: την
0: ανέχειας.
1: Εποχή ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύτιστος, αγράμματος ήταν, και όταν έπινε γινόταν και λίγο βάρβαρος και είχαν γίνει και πολλές δολοφονίες.
0: Είχε και μανούρα δηλαδή.
1: Με τους μουσικούς δηλαδή, γιατί σου λέγε παίξε. Ξημέρωνε και σου λέγε παίξε. Πηγαίνανε σε πανηγύρια να φανταστείς και σε γάμους, σε δύο κομπανίες. Κοιμότανε, ξεκουράζονταν η μία και έπαιζε η άλλη. Έτσι έβγαινε δουλειά. Και ήταν λιγάκι άγρια τα πράγματα και δεν βγάζανε και λεφτά. Μην νομίζω ότι βγάζανε λεφτά να πούμε και την εποχή. Κολοκύδια, τίποτα δεν βγάζανε. Και σου λέει να μην ζήσει να... και ο γιος και το γιος μου να πούμε τα ίδια πράγματα που ζω εγώ, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή να διαισθανθούν ότι έρχονται καλύτερα χρόνια για τους καλλιτέχνες και τα λοιπά αργότερα. Όταν βγήκε ο Καζατζίδης και όταν βγήκαν όλοι αυτοί οι μεγάλοι λαϊκοί τραγουδιστές που βγήκαν και στα πανηγύρια αυτοί, όλοι βγήκαν στα πανηγύρια. Και βέβαια έγινε ένα περίεργο μίξ εκείνη την εποχή που ήταν μαζί και το δημοτικό και το λαϊκό, το ωραίο λαϊκό εκείνη την εποχή βέβαια που έβγαινε. Γιατί ήταν Τρεβενιώτιδες, ήταν Άκης Πάνου, ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που γράφαν τα τραγούδια.
0: Ευτυχώς ο Λάκης τον παράκουσε τον Τάσο το Χαλκιά και έτσι ακούσαμε πράγματα όπως αυτό.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
2: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και εδώ βεβαίως αθάνατος Κώστας Βίρβος, τεράστιος Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό είναι ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Είναι, δεν είναι τραγούδι απλώς, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ. Είναι μάλλον κεφάλαιο της ιστορίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και ωραίος πίνακας, σαν Θεόφιλος είναι. Αυτός ο σιδηρόδρομος, το τραγούδι αυτό, είναι ένας πίνακας λαϊκός τελείως.
0: Θεσσαλικός κύκλος.
1: Από το Θεσσαλικό κύκλο, ναι. Που αναφέρεται βέβαια στο αγροτικό κίνημα του Κιλελέρ το 1910.
0: Εσύ όλες αυτές τις περιοχές έχεις γυρίσει, έχεις μετρήσει σε πόσα πανηγύρια έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Είναι αμέτρητο αυτό, έτσι.
1: Όχι, είναι αμέτρητο, γιατί κάθε χρόνο πηγαίναμε και σε καινούριες περιοχές. Και σε επαναλαμβανόμενες περιοχές, δηλαδή πηγαίναμε στα ίδια πανηγύρια κάθε χρόνο, δηλαδή. Και πήγαινα μέχρι την Θεσσαλία, όλη τη Θεσσαλία, όλη την Ήπειρο βέβαια, όλη την στερεά Ελλάδα. Εδώ ήταν επιτό, γιατί μέναμε και στην Αθήνα και μας βόλευε περισσότερο η στερεά Ελλάδα, ειδικά η Βιωτία από εδώ, όλα αυτά τα μέρη, Λιβαδιά μέχρι απάνω, Αταλάντη και τα λοιπά, και την μισή την Πελοπόννησο.
0: Αυτές οι... σε αυτή τη χώρα
1: αλλά έχουμε... ήταν ωραία τα πανηγύρια, Νικόλα, σε διακόπτω. Ήταν καταπληκτικά τα πανηγύρια, γιατί ήξερε ο κόσμος να χορεύει και χόρευαν και ωραία τραγούδια. Μας δίναν παραγγελίες. Αλλά ήταν τα τραγούδια, και ιστορικά τραγούδια και της αγάπης τραγούδια, δηλαδή του έρωτα τραγούδια. Αλλά ήταν όλες οι εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου μέσα σε αυτά τα τραγούδια.
0: Χαλκιάδες, κόρος, Σαλέας, Σούκας.
1: Ο Σούκας βέβαια.
0: Αυτή η χώρα έχει τη μεγάλη ευτυχία, ο Μόσχος. Αυτοί μεταξύ τους σέβονταν ο ένας τον άλλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και δεν μίλαγαν ποτέ για να πούνε κάτι κακό ο ένας με τον άλλο. Ποτέ. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ να μιλάνε με κακίες. Αυτό άλλαξε μετά. Το τι είναι ο καθένας άξιος, το έβγαζαν την ώρα που παίζανε. Μόνο εκεί τους έβλεπες.
0: Και εκεί υποκλεινόταν ο ένας
1: στον ανταγωνισμό, ναι. Οπότε ο καθένας ήξερε τι έπαιζε ο άλλος, τι έπαιζε και ο άλλος, να πούμε, και σέβονταν ο ένας τον άλλο.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μετά από αυτό το τραγούδι Μοσχολιούς έλεγε άντρα μου.
1: Είχαμε δουλειές μαζί στο ζυγό και με φώναζε ο άντρας μου, ο άντρας
0: Μοσχολιού και Γαλάνη τότε
1: η
0: εκεί.
1: Η Γαλάνη και ο Χαρικλίν.
0: Με τη Μοσχολιού έχεις βρεθεί και πριν μαζί με Καζατζίδη και Μαριμέλα.
1: Μαζί, ναι, στο Καζατζίδη, στο Κουλουριώτη, το 64. Τότε πρωτόβγαινε. Φαινόταν όμως ότι είναι μεγάλη φωνή, μεγάλη τραγουδίστρια. Φαινότανε.
0: Και Αντράκη.
1: Και Αντράκη, ναι. Κορδελιόπαιδα, γι'
0: Λάκη, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Μπέλου, Ξυλούρης, Ζαμπέτας.
1: Ζαμπέτας, βέβαια.
0: Σφράγισαν αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, τη σου. Με υπογραφή βεβαίως Μαρκόπουλος.
1: Και ο Βαμβακάρης.
0: Και Βαμβακάρη.
1: Βέβαια. Και είχα και δουλέψει και 2 χρόνια με το Στέλιο τον Βαμβακάρη. Βέβαια. Τον είχα κοντά μου.
0: Συναντήθηκες και με Τσιτσάνη.
1: Και με Τσιτσάνη συναντήθηκα για λίγο. Για λίγο, κάτι καλοκαίρια.
0: Και δεν μου λες τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, τραγούδαγε γούναρη και μαρούδα.
1: Ναι.
0: Αυτές δεν ήταν οι πρώτες.
1: Ήμουν ψηρίκος. αυτά μου αρέσανε, γιατί οι ταξιδέρφια μου κάναν καντάδες. Ήταν η μουσική όλοι. Και τους παρακολουθούσα ό,τι και να γινόταν. Γιατί το μεταξύ ήταν μεγάλες οι αυλές τότε. Ήταν 3-4 διαμερίσματα μέσα σε μια αυλή, όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια. Και ήταν όλο μουσική. Ήταν όλοι χαλκιάδες μέσα, όλη η οικογένεια δικιά μας δηλαδή. Ακούγε τον ένα να παίζει σαξόφωνο από εδώ, ο άλλος να παίζει κιθάρα από εκεί, ο άλλος να παίζει βιολί από εκεί.
0: Ο δύο.
1: Ναι, ήταν ο δύο.
0: Μαρούδας ή Γούναρης.
1: Μ' άρεσε ο Γούναρης, μ' άρεσε πιο πολύ. Αλλά ορισμένα τραγούδια μ' άρεσαν και του Μαρούδα. Βέβαια, όταν άρχισα και συνειδητοποίησα λίγο τον εαυτό μου.
0: Μετά ήρθε στη ζωή σου. Ήρθε στη ζωή σου ο Καζατζίδης, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί ήταν και τα βιώματα. Τα ζούσα εκείνα και εκείνα, δεν μπορούσα να τα ζήσω τώρα, εντάξει. Σκαλή, καλέ μου, σκαλή, σκαλή, ακατεβώ, εντάξει.
0: Είναι αλήθεια ότι, πώς το λέγανε το μαγαζί που ήσασταν μαζί με τον Καζατζίδη, τη Μαριμέλα.
1: Κουλουγιώτη. Ναι, στο Μουσχάτο.
0: Όταν δεν ήταν εκεί ο Καζατζίδης, σε βγάζανε σένα και παρίστανες Καζατζίδη.
1: Ναι,
0: σοβαρά.
1: Ο Ζαμπέτας.
0: Ο Ζαμπέτας το καλαβό.
1: Ο Ζαμπέτας, ναι, ο Ζαμπέτας ήταν αρχηγός εκεί πέρα. Και με έβαζε και τραγούδια. Εγώ πήγα εκεί, γιατί ο Καζατζίδης του άρεσαν τα δημοτικά τραγούδια του. Ήξερε και τον πατέρα μου, γνώριζε την οικογένεια. Ο άλλος, ο πρώτος μου ξάδερφος, έπαιζε στα τραγούδια του. Ήταν από τα καλύτερα ακορντεόνα και την εποχή. Το 60 είχε αμάξει ο ξάδερφός μου. Αυτός έμεινε στην Αμερική, έφυγε και έμεινε στην Αμερική μετά. Και ήταν μια παρέα έτσι όλοι οι φίλοι. Και ο Καζατζίδης, επειδή ήταν οι έρωτες μου, οι μεγάλοι τότε με την Μαρινέλα να πούμε, τσακώνονταν, γιατί ζήλευε ένας τον άλλο. Παρασκευή, Σαββάτο, την Κυριακή είχαν φύγει και οι δύο, γιατί σκοτωνόταν να πούμε. Και την Δευτέρα έμενα εγώ μόνος μου. Και άρχισε, μου λέει ο Γιώργος, γιατί ήξερε ότι τραγουδά
0: παϊκά.
1: Ναι. Μου λέει, τραγούδα, πες τα, τι να κάνουμε. Λέω, Γιώργο, θα μας γνωρίσουν για να πάμε ξύλο κανένα βράδυ. Μου λέει, κοίταξε να δεις, τα λες πολύ ωραία. Και μαύρος εκείνος, μαύρος και εσύ, μου λέει, δεν σας γνωρίζει κανένας.
0: Και είχες βγει φορές, δηλαδή, αρκετές φορές.
1: Δεν υπήρχε τηλεόραση.
0: Δεν υπήρχε, ναι.
1: Για να τον
0: αναγνώριση στο πρόσωπο.
1: Οι περισσότεροι ήταν και μετανάστες που έρχονταν απ' έξω.
0: Πάταγες δηλαδή. Είχατε,
1: ναι,
0: κοινά
1: πάταγα,
0: χρώματα,
1: βέβαια,
0: με τον Καζατζίδη.
1: Βέβαια. Αυτή ήταν η σχολή μου.
0: Το ήξερε αυτός ότι έβγαινε ως Καζατζίδης.
1: Το ήξερε και μετά γίναμε και φίλοι. Για 2 χρόνια ήμασταν αγόριστοι. Κάθε μέρα μαζί ήμασταν με το Στέλιο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
9: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος.
2: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaros, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμο, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις?
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις?
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
2: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
13: Σπίξε κολλά της ιστορίας η ρόδα Και τούτο το περήφανο, το άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι. Και από τους τάφους ξεκινάν όλοι νεκροί του αγώνα, και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα, και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος, σαν πως Ανάστασης κεριά μετά από το Άγιο Πάθος. Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης. Κι ως πάνω του η λευτεριά πάλλοντας ανατέλει, φουσκώνει άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.

0: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε εδώ με τη φωνή της Ρωμιοσύνης, με τον Λάκη Χαλκιά. Γιάννης Ρίτσος, Μάριος Τόκας. Είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή σου, Γιάννης Ρίτσος.
1: Ναι, ιδιαίτερο κεφάλαιο, γιατί είχαμε γνωριστεί πάρα πολύ καλά. Μ' αγαπούσε, τον λάτρευα.
0: Και τον έκανες βόλτα με τα μάξια.
1: Ήμουνα ο μόνος, ναι, που τον έπαιρνα από το σπίτι όταν είχα έναρξη στα μαγαζιά που δούλευα. Και τον έπαιρνα από το σπίτι και όταν τελειώναμε τον ξαναπήγαινα πάλι στο σπίτι.
0: Αυτό που ακούσαμε, ήσουν κοινωνός αυτού του έργου, το έδωσε στο χέρι.
1: Ναι, μου τα έδωσε στο χέρι αυτά τα τραγούδια. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά, γιατί μου άρεσε η παρέα του, μου λέγε φοβερές ιστορίες. Βέβαια το ένα το τσιγάρο έσβηνε και το άλλο άναβε. Συνέχεια αυτή η δουλειά γινόταν. Φοβερός με το τσιγάρο. Και μου άρεσαν οι ιστορίες που μου λέει και πήγαινε πολύ τακτικά. Ήταν και κοντά τα σπίτια μας. Και ένα βράδυ εκεί όπως καθόμασταν μου λέει, Λάκη, έχω, μου λέει, ένα έργο το οποίο είναι, δεν το έχω, ήταν κυκλοφόρητο, μου λέει, δεν έχει εκδοθεί αυτό το πράγμα. Το έχω γράψει, μου λέει, είναι λαϊκό έργο, μου λέει, και είναι το 52 το είχα γράψει. Του λέω να το δω, να μου το δώσεις με μεγάλη μου χαρά. Και μου δίνει το στίχο όλο. Ήταν 13-14 τραγούδια. Μου τα έδωσε και η πρώτη μου σκέψη που ήταν, γιατί με τον Μάριο ήμασταν φίλοι και είχε κάνει και το δίσκο εντωμεταξύ με τον Μητσιάτο Μανώλη. Και έτσι βρήκα το Μάριο και τα έδωσα στο Μάριο. Όταν του πήγα το λαό αυτό που παίξαμε και τα άκουσε, σε πρόβα τα άκουσε, άρχισε, το ξανάβαζε, φώναζε την Έρη από μέσα, έλα Έρη να ακούεις.
0: Παιδάκι Έρη
1: τότε. Ναι, παιδάκι Έρη, καθόταν στα γόνατά του εκεί. Ναι, και...
0: Ο Ρίτσος είχε φέρει στο μαγαζί τον Αραγκόν.
1: Ή μου είχε φέρει τον Αραγκόν, ναι, στην αρχιτεκτονική, πριν τους σεισμούς. Ήταν το 81.
0: Αυτή η φωτογραφία που υπάρχει, που είσαι εσύ, Ρίτσος, Καζαντζίδης, είναι στην...
1: Αυτή ήταν στην Κολούμπια. Ήταν στην Κολούμπια.
0: Είναι στην εγγραφή αυτού του δίσκου.
1: Ναι, ναι. Εκείνο τον καιρό ήμασταν κάθε μέρα μαζί με το Στέλιο. Και μια μέρα μου λέει, τι κάνεις, Λάκη, τώρα αυτό το καιρό? Λέω, γράφω ένα δίσκο. Μου λέει, τι δίσκο κάνεις? Λέω, γράφω με το Γιάννη Τουρίτσου ποιήση και το Μάριο Τόκα. Τον Μάριο δεν τον ήξερε. Μόλις άκουσε Γιάννη Ρίτσο, μου λέει, με το Γιάννη το Ρίτσο. Του λέω, ναι, ο Γιάννης μου έδωσε κάτι, ο Μπαρβαγιάννης τον έλεγα. Μου έδωσε κάτι τραγούδια, που ανέκδοτα, και τα μελοποιεί ο Μάριος και γράφουμε αυτό το καιρό. Μου λέει, θέλω να γνωρίσω το Ρίτσο. Πότε να έρθω, πότε κάνει, πότε έχει το στούντιο. Λέω, θα έρθει ο Μπαρβαγιάννης, θα έρθει την τάδε μέρα. Μου λέει, φώναξέ με. Και ήρθε εκείνη την ημέρα εκεί και καλά, αρχίσαν τα ουίς και εκεί έγινε χαμός. Φοβερός.
0: Ναι, έχω δει αυτή την έχω δει αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, εσύ, καταρχάς πρέπει να πω ότι εσύ η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά είναι, είσαι πιτσιρίκος, είσαι 18.
1: Το 62.
0: Μικρός.
1: Ναι, το 61 ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ο Λαμπρόπουλος που είχε την Κολούμπια, εγώ πήγαινα πιτσιρικάς, καμιά φορά έπαιζα και η κιθαρούλα σε κανένα τραγούδι του πατέρα μου που έγραφε εκεί, γιατί ο πατέρας μου και τα αδέρφια του στην Κολούμπια ήταν πάντα. Και με άκουγε ο Μιλιόπουλος, ήταν ο παραγωγός, ο διευθυντής παραγωγής δηλαδή, και με είχε ακούσει και κάποια στιγμή μου λέει, σε θέλει ο Λαμπρόπουλος. Είχε φύγει ο Καζαντζίδης. Και μου λέει, ο θείος μου, δεν θα πας ακόμα. Μετά από 2 χρόνια με ξαναφώναξε πάλι. Και τότε έκανα το 61, έκανα και τους πρώτους μου δίσκους που ήταν με το Δερβενιώτη και το Βίρβο.
0: Το 67...
1: Εσύ... Το 67 έφυγα.
0: 67. Έχουν πιάσει τον Τάσο, έχουν πιάσει τον πατέρα σου?
1: Όχι, δεν τον είχαν πιάσει. Το κουβεντιάσανε. Ήταν κάτι φίλοι και του λέει, πρόσεχε το γιο σου, γιατί έχουν μάθει κάτι ιστορίες, γιατί ήμουν στους Λαμπράκηδες, που θα ήμουν. Και του λένε τουλάχιστον διώξτονα να φύγει, να πάει στο εξωτερικό. Και ήρθε ο πατέρας μου, μου λέει φύγε. Και ευτυχώς εκείνο τον καιρό μου ήρθε μια πρόταση για τον Καναδά, για μαγαζί. Και πήγα στο μαγαζί, έφυγα, το Σεπτέμβριο έφυγα εγώ. Τον Απρίλιο έγινε η Χούντα, εγώ έφυγα το Σεπτέμβριο. Και γύρισα μετά το 71, που εντάξει είχαν ομαλοποιηθεί λιγάκι, είχε
0: λασκάρει λίγο
1: λασκάρει λιγάκι το πράγμα,
0: λιγάκι το πράγμα. Αυτό.
1: Και γύρισα πίσω ας πούμε και συνέπεσε να πέσω απάνω στο Μαρκόπουλο, γιατί ο Μαρκόπουλος, ο πατέρας μου ήταν, δούλευε με το Σαββόπουλο εκείνη την εποχή στο Κύτταρο, το 71 εκεί μέσα, και συνόδευε τη Δόμνα Σαμίου με τον Αϊδονίδη το χρόνο. Και μετά έπαιζε διάφορα, του βάζανε φοιτητέ από κάτω, δεν τον αφήνανε, διάφορα σόλα δικά του. Και ο Μαρκόπουλος πήγαινε κάθε μέρα εκεί, γιατί ήταν, τον λάτρευε τον πατέρα μου. Και πήγα ένα βράδυ γυρίζοντας και τον βλέπω μέσα στο καμαρίνι, με σύστησε ο πατέρας μου, του είπε ότι είναι τραγουδιστής ο γιος μου και τα λοιπά, μουσικός, ήρθε τώρα από την Αμερική και τα λοιπά. Και μου λέει, γράψτε μου το τηλέφωνο, μου λέει, και πάρε με μετά από καμιά 15-20 μέρες. Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει, πέρασε μετά από καμιά εβδομάδα από εδώ. Και πήγα από εκεί και μου έδωσε του Σεφέρη το τραγούδι, το γυρισμό του Ξενιτεμένου.
0: Η επαφή ένα λοιπόν με τον Μαρκόπουλο είναι στο Κύτταρο.
1: Στο Κύτταρο το
0: όταν 70, εσύ πια γυρίσεις από Αμερική.
1: 71, ναι.
0: Και έτσι ξεκινάει αυτή η τεράστια
1: και
0: σελίδα της
1: άρχισε, ναι,
0: εποποιίας του ελληνικού τραγουδιού.
1: Παίξαμε στη Λίδρα, βγήκε, κάναμε πρόβες στη Θητεία και άρχισαν σιγά σιγά ένα-ένα τα έργα που έβγαλε. Μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος, Ανεξάρτητα, Οροπέδιο, μετά η Ελεύθερη Πολιορκημένη κτλ.
0: Εκείνη την εποχή, Λάκη, αυτό που φτιάχνει, που δημιουργεί ο Μαρκόπουλος, είναι ένα νέο πράγμα, είναι ένα νέο άκουσμα, ναι, εκείνη την περίοδο.
1: Ο Μαρκόπουλος και είχε τιμωρηθεί και όλοι από το Οδείο, γιατί εκείνα τα χρόνια όσοι σπουδάζανε στα Οδεία τους απαγορεύαν αυστηρότατα να ακούνε λαϊκή μουσική και ιδιαίτερα δημοτική μουσική. Δεν τους αφήναν καθόλου να ακούνε. Αυτοί ήταν 2-3, όπως και ο Θεοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Λεοντής, που ξέφευγαν λιγάκι και πηγαίναν και ακούγανε και λαϊκά και δημοτικά. Ο Μαρκόπουλος, βέβαια, σαν κριτικός, επειδή αγαπούσε πολύ την κριτική μουσική, θέλησε να απαγκιστρωθεί από το Μπουζούκι και από τη λαϊκότητα που είχε το Μπουζούκι, γιατί ήταν ο Θεοδωράκης, ήταν ο Χατζηδάκης που το είχαν χρησιμοποιήσει. Και βέβαια, επειδή αγαπούσε, λάτρευε το δημοτικό τραγούδι και την δημοτική μουσική, είπε εκείνη τον καιρό την επιστροφή στις ρίζες. Επιστροφή στις ρίζες με την έννοια όμως όχι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά να πάρουμε, να εμπνευστούμε από την πηγή αυτή της δημοτικής μουσικής για να προχωρήσουμε, να είμαστε γνώστες. Γιατί άμα δεν είσαι γνώστης, να πούμε, δεν κάνεις τίποτα, είσαι ξεκάρφωτος. Και μερικοί βέβαια την παρεξηγήσανε, αλλά αυτοί που το πιάσανε καταλάβανε το μεγάλο νόημα που είχε αυτή η κουβέντα.
0: Ακούγοντας Μαρκόπουλο, καλά, υπάρχει μια επική διαχρονία σε αυτό που έχει δημιουργήσει.
1: Εκείνο τον καιρό ο Μαρκόπουλος χρησιμοποίησε τους παραδοσιακούς ήχους, παραδοσιακά όργανα. Δηλαδή τα νταούλια, το κλαρίνο, τις λύρες, τις κριτικές και όλα αυτά, το σαντούρι και τα λοιπά, που κάνανε τη διαφορά, την ηχητική με τους άλλους.
0: Ήταν νέες μουσικές φόρμες.
1: Ήταν καινούρια μουσική φόρμα.
0: Ναι.
1: Ξεχώρισε τελείως από τους άλλους.
0: Και Εσύ το καταλάβαινες τραγουδώντας πόσο μεγάλη σημασία είχε η ανάδειξη αυτού, πώς να το πω τώρα, του ηρωικού στοιχείου μέσα από την μουσική του.
1: Κοίταξε, επειδή είχα γαλουγηθεί με το δημοτικό τραγούδι, ο θείος μου Φώτης που ήταν μεγάλη σχολή, αυτός με έκανε και τραγουδιστή. Ήταν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής ο θείος μου Φώτης, ο αδερφός του πατέρα μου. Τραγούδαγε τα περισσότερα τραγούδια που έλεγε ήταν ιστορικά τραγούδια. Το άρεσαν. Και είχα μπει μέσα στο. Είχε μπει στο πετσί μου αυτό το ιστορικό τραγούδι, δηλαδή περισσότερο. Και όταν έμπλεξα με τον Μαρκόπουλο, το λαϊκό δεν το ακολουθούσα και τόσο πολύ, γιατί είχα και διάφορες περιπέτειες που αρνήθηκα. Που ήμουν πιστηρικάς δηλαδή, αλλά αρνήθηκα να τα πω. Και αυτό μου στήχησε. Μου στήχησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ, γιατί είχα άποψη. Και όταν πήγαμε τον Μαρκόπουλο και μου έδωσε σε φέρι και μου έδωσε τον Ελευθερίου, μου έδωσε αυτούς τους ποιητές, άρχισα και μπήκα σε άλλο κλίμα που μου άρεσε πάρα πολύ δηλαδή. Ήταν σαν να μπήκα στο δικό μου το στοιχείο, όπως το δημοτικό.

0: FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες...
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
12: Σιγά εσύ, σιγά.
13: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
12: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
13: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Να συνεχίσω.
13: Ναι, ναι, συγγνώμη.
12: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
13: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
12: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
13: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Εδώ παίζουν όλοι οι χαλκιάδες.
1: Όλοι οι χαλκιάδες, ναι. Ξαδέρφια πρώτα, οι μεγάλοι, δύο γενιές δηλαδή.
0: Πρέπει να ήταν συγκλονιστική στιγμή τότε τα 125 χρόνια των χαλκιάδων στο Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό, τριήμερο. Τριήμερο.
0: Μάνος Κατράκης,
1: γινόταν
0: μαζί σας.
1: Κάθε βράδυ γινόταν παντζουρλισμός επάνω.
0: Είπες μετράμε τώρα, να προσθέσουμε
1: 167
0: χρόνια. 167. Και ήταν ένα τριήμερο χαλκιάδες τότε.
1: Ναι, ένα τριήμερο χαλκιάδες.
0: Λάκη μου, έχει συνδέσει τη ζωή σου με ένα σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω πόσο το ξέρει ο κόσμος. 2.500 χρόνια ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Για πες μας γι' αυτό.
1: Είναι μια δουλειά που αφιέρωσα 10 χρόνια για να το τελειοποιήσω. Βέβαια το χρηματοδότησα μόνος μου, γιατί καμιά εταιρεία δεν το έβγαζε όπως το είχα φτιάξει και ήθελα να το βγάλω όπως εγώ το είχα σκεφτεί, γιατί ταλαιπωρήθηκα πολύ για να το φτιάξω, το οποίο περιέχει αρχαία ελληνική μουσική από το 500 π.Χ. Είναι με το πρώτο του Ευρυπίδη από το... Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Από ένα τραγούδι του Ευρυπίδη. Και περνάει μέχρι τους πρώτους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Έχει βυζαντινή μουσική μέχρι από το 300 και μετά. Μέχρι την άλλη Κωνσταντινούπολη.
0: Έκανες έρευνα δηλαδή. Βρήκες υλικό που στοιχειοθετεί αυτά τα ηχητικά, ηχητικά ακούσματα.
1: Έχω κατασκευάσει τα αρχαία όργανα, τα μουσικά. Παίζω με αυτά. Και έδωσα στην κάθε ενότητα, έχω δώσει το δικό της το άκουσμα. Και περιέχει δημοτικό, περιέχει μικρασιάτικο, ρεμπέτικο και φτάνει μέχρι το έντεχνο, που είναι και το αφιέρωμα στους μεγάλους μας ποιητές και τους συνθέτες. Γιατί αυτή ήταν και η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία όμορφη εξέλιξη της ελληνικής μουσικής.
0: Σε ό,τι αφορά τη δημοτική μουσική, αλλά και γενικά αν θέλεις τα ακούσματα που έχουμε, πιστεύεις ότι έχει αποδυναμωθεί λίγο το αυτί και περισσότερο το μάτι είναι αυτό που κάνει κουμάντο πλέον?
1: Βέβαια, αποδυναμώθηκε, κακοποιείται αυτή τη στιγμή, βάναψα και η δημοτική και όλη η ελληνική μουσική γενικά, η καλή μουσική. Δηλαδή είδα μια αναλαμπή τώρα που έφυγε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, που παίξανε 3-4 μέρες και παίξανε πάρα πολύ με αφιερώματα και τα λοιπά, και ξαφνικά μετά ξανασβήστηκε πάλι. Δηλαδή πιστεύω ότι το σύστημα οδηγεί τον κόσμο και τον οδηγεί τραγικά, δηλαδή σε πολύ χαμηλού επίπεδου μουσικές και κακοποιημένες και ισοπεδωμένες πια και στο λόγο και στη μουσική. Δεν υπάρχει μουσική δηλαδή. Γράφουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τόση μεγάλη... Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν, αλλά δεν προβάλλονται. Δεν τους προβάλλουν. Γράφεται καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι γράφεται, αλλά δεν τους προβάλλουν καθόλου. Θέλουν αυτό το... Αφού έχει φτάσει στην τραπ μουσική που βρίζει το πατέρας, βρίζει την οικογένειά σου όλοι και εσύ χορεύεις από κάτω. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή τους αποδέχονται. Δεν ξέρω τι παίρνουν αυτά τα παιδιά, να πούμε. Παίρνουν ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι κάνουν. Τι γίνεται σε αυτό σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί. Δεν μπορώ να σου βρίζω ο άλλος τη μάνα και τον πατέρα και την αδερφή και να το δέχεις, να το αποδέχεις, ρε παιδί μου. Είναι τραγικό.
0: Ό,τι ακούσουμε τώρα είναι Λευτέρης Βοιατζής, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Εκείνοι που με παίξανε παιχνίδι στο κουμάρι και βάλανε στην πλάτη μου της βίας το σαμάρι, πικρά θα μετανιώσουνε όταν θα έρθουν οι μέρες τη μοναξιά να νιώσουνε χωρίς φιλίας μέρες. Είμαστε λαός κι όσοι μας γουχάησαν σ' ένα παλούκι κάθισαν.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μόντρεαλ, Νέα Υόρκη,
1: Νέα Υόρκη,
0: Καλιφόρνια,
1: ναι.
0: Αυστραλία, όλος ο κόσμος.
1: Γύρισε όλο τον κόσμο, μέχρι την Ινδία έφτασα. Έκανα περιοδία στην Ινδία.
0: Από τον Άντωνι Κουίν πώς ξέφυγες?
1: Έγινε μια συναυλία. Ήταν τότε που βοηθούσε τους Μεξικάνους ο Άντωνι Κουίν, γιατί ήταν στα κάτω τα χάλια του Μεξικού. Και ήρθαν στο Σακραμέντο και πήραν την ορχήστρα τη δικιά μας για να παίξει την αυτή. Εκεί με γνώρισε, γιατί ήταν ο Λιμονόπουλος μαζί του, ο Χάρης ο αείμνηστος. Αλλά είχε καρκίνο ο Φουκαράς και ήταν στα τελευταία του. Και μόλις μ' άκουσε ο Άντωνι Κουίν, μου έκανε πρόταση αμέσως για να καθίσω κοντά του για 4 χρόνια. Το κακό ήταν ότι είχε πάθει έμφραγμα ήδη ο πατέρας μου, γι' αυτό και γύρισα, Γιώργη. Είχε πάθει το πρώτο έμφραγμα και λέω τώρα φεύγω. Πήγα στο Βανκούβερ 6 μήνες, μετά από εκεί και μετά γύρισα πίσω. Και ευτυχώς που γύρισα πίσω, γιατί έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο. Μετά από 1-2 μήνες που κάθισα εδώ να πούμε, έπεσα πάνω στο Μαρκόπουλο.
0: Ήταν η εποχή ο Κουίν έκανε το Ζορμπά.
1: Έκανε το Ζορμπά, έγινε την εποχή, ναι. Καλά, ήταν φοβερός. Ήταν σαν μικρό παιδί, ήταν. Στις πρόβες που κάναμε, δηλαδή. Ήταν άλλος άνθρωπος.
0: Ήταν αυτό που...
1: Έλληνας. Ένιωθε Έλληνας, ρε παιδί μου, φοβερό.
0: Να πω ότι θα ζητήσεις εκ μέρους μας συγγνώμη από τον μαέστρο, τον Χρήστο, τον Λεοντή, τον τεράστιο, γιατί πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας από εδώ ο Λάκης πάει τρέχοντας στα λοιπάσματα στη Τραπετσόνα, γιατί έχετε συναυλία με τον μαέστρο.
1: Ναι, με τον Χρήστο Λεοντή, είναι του Δήμου Τραπετσόνας η συναυλία.
0: Η πρώτη, αυτό το δέσιμο με το... Με τον μαέστρο είναι με την Καταχνιά το 2000, μεγάλη
1: κάναμε,
0: μουσική.
1: Κάναμε την Καταχνιά το 2000 και από εκεί και μετά έχουμε συνεργασίες κατά διαστήματα. Δηλαδή έχουμε πολλές συνεργασίες με τον Χρήστο και με αγαπάει και τον αγαπώ και πολύ.
0: Θα μεταφέρεις και τη δική μας την αγάπη.
1: Θα τη μεταφέρω οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, θέλω να το ξαναπώ γιατί το νιώθω και το αισθάνομαι. Ήταν εδώ μαζί μας ένας φάρος συνέπειας, ένας φάρος αξιοπρέπειας, ένας φάρος της Ρωμιοσύνης. Λάκη, σ' αγαπάω.
1: Και εγώ σε αγαπώ, και εγώ σε αγαπώ, Νίκο.
0: Σε θαυμάζω και ανανεώνουμε αυτό το ραντεβού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές να υπάρχει ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο και ειρηνικό.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
4: κοτόπουλο σούβλας,
5: κολοκυθολούλουδα,
4: μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05.

0: μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
6: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του κόκορα.

0: Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95 και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά και τα βουνά.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.

Μη με ρωτάς τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο